0: να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε.
1: Νύχτα στον FM 100. Μικρές ώρες, μεγάλα τραγούδια.

FM 100. Η μουσική μας δίνει τις νύχτες σας.

0: Νύχτα στον FM 100. Μικρές ώρες, μεγάλα τραγούδια.
1: Σε είδα ξανά, ήσουν στα μαύρα ντυμένη. Πλατεία Μαβίλη, τέσσερις παρά. Μαζί με ένα ψώνιο και δύο χαμένοι. Τρώγατε σάντουιτς

κι όμως έμοιαζες να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου δείχνες ένα αστέρι και μου έλεγες φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

πίσω δε γυρνάς. Σκέφτηκες δικαιολογίες ψεύτικες. Σκέφτηκες ότι με ξέρεις.

πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα, δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σ' ό,τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα.

ήσουν εσύ χθες βράδυ που άκουσα κλειδί στην πόρτα. Ήταν της σιωπής μια μπλόφη και της μοναξιάς μια πλάνη. Δεν ήσουν εσύ κι απόψε, μόνο μια βροχή ποτάμι. Απ' τα μάτια να γλιστράει στο τζάμι. Δεν σ' έχω να πιαστώ, σε χάνω θα χαθώ.

Δώσ' μου δανεική μια μέρα, όλη μου η ζωή μια μέρα, να σε πάλι εδώ μονάχα μια μέρα, να σε δω όλη μου η ζωή μια μέρα δανεική.

0: νύχτα στον FM 100. Μικρές ώρες, μεγάλα τραγούδια.
1: Έχω ένα περίεργο πρόβλημα.

κι όπως έφευγες τα φώτα έσπασε η ζωή κι όπως τα γυαλιά

ποιες είναι οι στάσεις, ποιες οι μικρές και οι μεγάλες αποστάσεις. Είναι απόφαση δικιά σου.

εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός σου. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

λένε ας ένα χαρί το παιδί. Γιατί όσο δεν έχουν ο ένας τον άλλον, όσο και αν βγάλουνε θα είναι φτωχοί. Λέω ευχαριστούμε πολύ, γιατί που ξέρεις έτσι μπορεί να μας δουν έξω από τη βουλή με τα Yamaha και τα Audi. Ζούμε στην τραγωδία όλοι μας σαν το χορό.

σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα.

0: σου.
1: Ωραία, σε αγάπησα τώρα. Σε αγάπησα πολύ. Ναι, είναι παράξενο αυτό το παθαίνω.
0: Δεν το ξέρω. Δεν με πρώτη φορά είναι το αυτό.
1: Μετά θα σε αφήσω να σε φιλήσω. Εντάξει. Πες μου.
0: Τι εντάξει.
1: Εντάξει. Δεν σε αγάπησα τώρα. Δεν θα με αφήσει να σε φιλήσω μετά. Να τελειώσουμε. Ναι, ναι. Τώρα θες μετά, ρε, μετά. Θα είναι πιο... θα γίνει ακόμα περισσότερο, ρε.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Με τα βαθύματα προσανατολισμού, λατινικά χημεία και πληροφορική, συνεχίζονται σήμερα οι παλαδικές για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Οι υποψήφοι των επάλληπων έρχονται στα εξεταστικά κέντρα αύριο με τα μαθήματα ειδικότητας ηλεκτροτεχνία 2, αρχιτεκτονικό σχέδιο, προγραμματισμό υπολογιστών και ιστορία σύγχρονης τέχνης. Σταθερό προβάδισμα με διαφορά 13,2 μονάδων της Νέας Δημοκρατίας στην εκτίμηση ψήφου, καταγράφει δημοσκόπηση της Μέτρο Ανάλυσης για το ΜΕΓΑ. Στο 28,5% το ποσοστό του κυβερνώντος κόμματος, στο 15,2% η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, τρίτο κόμμα το Βαστόκ με 11,2% και ακολουθεί με 10,4% η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού. Νέες πληροφορίες έρχονται στο φως σχετικά με το κύκλωμα των παράνομων επιδοτήσεων μέσω ΠΚΠ που εξαρθρώθηκε σε Κοζάνη και Αγρίνιο, καθώς στη σχετική δικογραφία αναφέρεται και το όνομα της πρώην αξιωματούχου του οργανισμού Παρασκευή Τιχεροπούλου. Από την πλευρά της, κυρία Τιχεροπούλου καταγγέλει μια ακόμη προσπάθεια σπήλωσης και παγίδευσής της, ένα ακόμη συμβόλαιο εκτέλεσης, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει. Σε λειτουργία η νέα ψηφιακή πλατφόρμα politics.gov.gr που δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες να ενημερώνονται για την πορεία των αιτήσεων τους προς το δημόσιο και αφορά σε όλες ανεξαιρέτως τις δημόσιες υπηρεσίες. Ιστορική χθεσινή ημέρα για τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις, καθώς παρουσιάστηκαν στη Λαμία οι πρώτες 72 γυναίκες εθελόντριες στο στρατό. Την ανακαινισμένη πνευμολογική κλινική του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου, το οποίο χαρακτήρισε καρδιά του Εθνικού Συστήματος Υγείας στη Βόρεια Ελλάδα, γεννιέσε χθες ο Υπουργός Υγείας Αδώνης Γεωργιάδης. Νωρίτερα γεννιέσε και την ανακαινισμένη οφθαλμολογική κλινική του ΑΧΕΠΑ. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται το επόμενο διάστημα τα 50 νέα ηλεκτρικά αρθρωτά λεωφορεία του ΑΣΘ. Τα 18 μέτρα οχήματα είναι αθόρυβα και οικολογικά, με μηδονικούς ρήπους και είναι σχεδιασμένα για να προσφέρουν άνεση σε κάθε μετακίνηση. Το χάρτη των τρίμερων εκδηλώσεων με τις οποίες ο Δήμος Παύλου Μελά εγκαινιάζει το ομώνυμο και πολυαναμενόμενο Μητροπολιτικό Πάρκο παρουσίασε ο Δήμαρχος Παύλου Μελά Δημήτρης Ασλανίδης. Όπως τόνισε, η τελετή του εγκαινίου θα γίνει την ερχόμενη Παρασκευή, 12 Ιουνίου, στις 11 το πρωί. Με δύο μεγάλες εκδηλώσεις αφιερωμένες στην προστασία του περιβάλλοντος, στην ανακύκλωση και την οικολογική ευαισθητοποίηση, ο Δήμος Θεσσαλονίκης στη Μακεφέτο στην Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος. Η κεντρική εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί σήμερα στο Δημοτικό Πάρκο των Κήπων του Πασά από τις 10.30 το πρωί. Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την έναρξη του 32ου Πανελληνίου Πρωταθλήματος Beach Volley Masters, πρώτο σταθμός του οποίου είναι η Θεσσαλονίκη. Στην πλατεία Αριστοτέλους λοιπόν από σήμερα και έως την Κυριακή το τουρνουά Θεσσαλονίκη Grand Slam 2026. Εξέλιξη στο Ουκρανικό. Ανοιχτή επιστολή προς τον Βλαντιμίρ Πούτιν, δημοσιοποίησε ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι, καλώντας τον Ρώσο πρόεδρο να τερματίσει τον πόλεμο και να προσέλθει σε απευθεία συνάντηση. Με αμοιβαίους συνδυασμούς μπορεί να επιτευχθεί η ειρήνη, δήλωσε νωρίτερα ο Βλαντιμίρ Πούτιν και μίλησε για υπογραφή συμφωνίας με νόμιμους εκπροσώπους, ίσως και με τον Ζελένσκι. Όσον αφορά στα του καιρού, σήμερα γενικά έθριος θα είναι ο καιρός στην περιοχή της Θεσσαλονίκης με τοπικές νεφώσεις κατά περιόδους. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις, 2 με 3 μποφόρ και η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κοιμάθει μεταξύ 20 και 29 βαθμών Κελσίου. Ήταν το πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 8.
2: Βουτιά στις νότες. FM 100.
3: Άνοιξε απόψε την καρδιά σου να διαβάσω κάθε μυστικό και από τα λίγα πράγματά σου

Καλημέρα όλη μέρα, φίλες ακροάτριες, φίλοι ακροατές του Δημοτικού Ραδιοφώνου της Θεσσαλονίκης. Παρασκευή σήμερα, 5 Ιουνίου, άλλη μια πρώην ενημέρωση αρχίζει στον FM 100. Είμαι η Ευδοξία Δένη, θα είμαστε μαζί ως και τις 8 έως και το επόμενο δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας με τις πρώτες ειδήσεις, τα πρώτα σχόλια της ημέρας, τις πρώτες πληροφορίες για το τι μας περιμένει. Μαζί μου στο στούντιο ο Σάβας Αμοριανός, στη ρύθμιση των ηχών και τις μουσικές επιλογές. Καλή σου μέρα, Σάβα. Μου κάνει νοήματα, δεν λέει καλημέρα ακόμη. Πρέπει να πιει το πρωινό καφέ. Τι να κάνουμε, έτσι είναι τα πράγματα. Μια πανέμορφη μέρα ξημέρωσε. Πραγματικά. Καλή σου μέρα, Σάβα. Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο να πούμε στον κόσμο. Μια και όταν φτάνουμε στην Παρασκευή, πώς λέγανε στο στρατό, αρχίζουμε και αφαιρούμε, μετράμε αντίστροφα. Αυτή και 13, 1 και 12 κτλ. Πώς και τι περιμένει ο κόσμος το Σαββατοκύριακο, η αλήθεια είναι αυτή, είτε για να πάει μια βολτίτσα προς τις κοντινές και όχι μόνο παραλίες, γιατί μπήκαμε στο καλοκαίρι. Το καλοκαίρι γεμίζουν, από τώρα ήδη άρχισαν και γεμίζουν τα Σαββατοκύριακα οι κοντινές παραλίες της Θεσσαλονίκης, είτε για όσους μείνουν εντός των τυχών, για να περάσουν όμορφα στην καρδιά της πόλης με διάφορες εκδηλώσεις που γίνονται, και έχουμε πολλές και αυτό το Σαββατοκύριακο. Θα τα πούμε στην πορεία. Καιρός καλός, όπως είπαμε, στους 28-29 το μεσημέρι ο υδράργυρος στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ευτυχώς δεν έχουμε 32-33 δυσφορία, άσε που με την πρόγνωση της εθνικής, με βάση την πρόγνωση μάλλον της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, δεν θα έχουμε αυτή την αίσθηση δυσφορίας, γιατί όταν έχουμε ανέμους στη Θεσσαλονίκη 2 με 3 μποφόρ, καθαρίζει η ατμόσφαιρα. Έτσι σπάει λίγο αυτή η αίσθηση της υψηλής σχετικής υγρασίας που υπάρχει. Αυτό είναι, θα μου πείτε, το μικροκλίμα της Θεσσαλονίκης δεν αλλάζει εύκολο, Βαρδάρης όμως αλλάζει τα πράγματα. Ευχάριστη μέρα, είδα αρκετό κόσμο νωρίς το πρωί, έτσι τα ξημερώματα, στη στάση με ζακετάκια. Σίγουρα δεν θα χρειαστούν μετά τις 10 το πρωί. Όσον αφορά στην κίνηση, μια και ξεκινάμε έτσι με τα βασικά τα χρηστικά, δεν έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα, αν και αυτή την ώρα είναι ιδιαίτερα αυξημένος ο όγκος των οχημάτων στην περιφερειακή, μόνο στο ρεύμα προς τα ανατολικά, από τη συμβολή της περιφερειακής με την εσωτερική περιφερειακή μέχρι εκεί τη συμβολή της με τη λεωφόρο Παπα-Νικολάου, ο δρόμος έχει ήδη κοκκινήσει. Εντός πολυδρομικού χειροτήματος, τις μεγαλύτερες καθυστερήσεις αυτή την ώρα τις βλέπω στην Κατσιμίδη και στα δύο ρεύματα, και δυτικά στην λεωφόρο Μίκη Θοδωράκη, πρώην Λαγκαδά, εκεί μετά την συμβολή της με την Μαρίνου Αντίπα, στο ύψος της Μονής Λαζαριστών, στους Αμπελόκηπους, είναι κάποια σημεία που έχουν αυξημένη κίνηση. Και στην Μαρίνου Αντίπα η κίνηση είναι αυξημένη, ενώ μικροκαθυστερήσεις παρατηρούμε αυτή την ώρα στο Βαρδάρι. Σε γενικές γραμμές, μια χαρά με το κυκλοφοριακό η Θεσσαλονίκη. Εντάξει, λίγη ώρα δεν θα είναι αυτή η εικόνα, δεν έχουμε για το μετρό τώρα. Αρκετοί παίρνουν γεωταχή που δεν θα τα έπαιρναν σε άλλη περίπτωση, αλλά δεν πειράζει, τι να κάνουμε, περνάνε οι μέρες. Σε 2-2,5 εβδομάδες θα ξαναέχουμε στην καθημερινότητά μας το μετρό, και με βάση αυτά που μας ανακοινώνουν από τον ΟΑΣΘ σε λίγες μέρες, θα δούμε το αμέσως επόμενο διάστημα, θα δούμε στους δρόμους της Θεσσαλονίκης και τα νέα άρθρωτα ηλεκτρικά λεωφορεία με τα οποία ενισχύεται ο στόλος του οργανισμού.

Νομίζουμε πρέπει να βρίσκονται στα εξεταστικά κέντρα. Οι εξετάσεις δεν σταματούν όμως, μόνο την Κυριακή σταματούν. Αύριο Σάββατο επανέρχονται στα εξεταστικά κέντρα και οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων θα εξεταστούν σε μαθήματα ειδικότητας, ηλεκτροτεχνία 2, αρχιτεκτονικό σχέδιο, προγραμματισμός υπολογιστών και ιστορία σύγχρονης τέχνης. Σήμερα όμως είναι και μια πολύ σημαντική ημέρα, είναι η Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος. Θα πούμε δύο κουβέντες, δύο πράγματα ακόμη λίγο αργότερα, ρίχνοντας μια ματιά σε κάποια σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, γιατί σαν σήμερα το 1972 καθιερώθηκε από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών η μέρα αυτή, για να είμαι ακριβέστερη, μια εβδομάδα ήταν τότε, για το περιβάλλον. Και φανταστείτε το 1972 που ακόμη κλιματική αλλαγή, κρίση κτλ. Ήταν οι πρώτες παρατηρήσεις και αφορούσαν μόνο στο επιστημονικό κόσμο. Όλοι οι υπόλοιποι κοιτούσαν αλλού, κανένας δεν έδινε σημασία. Είναι αυτό που λέμε ότι έρχονται πράγματα, δεν τα βλέπουμε και ξαφνικά έρχονται σαν χιονοστιβάδα πάνω μας. Τώρα το ζούμε φυσικά, τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Τώρα καταλαβαίνουμε πόσο σημαντικό είναι να διαφυλάσσουμε όσο μπορούμε το περιβάλλον και όχι μόνο, γιατί έχει αλλάξει το κλίμα, έχουν αλλάξει χίλια δυο πράγματα. Ίσως αν τα τελευταία χρόνια προσέχαμε παγκοσμίως, ενώ οι κυβερνήσεις, κάποια πράγματα περισσότερο, να ήμασταν σε καλύτερη φάση. Ποτέ όμως δεν είναι αργά. Έρθω εδώ όμως στη Θεσσαλονίκη. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης οργανώνει σήμερα, οργανώνει γενικότερα κάποιες εκδηλώσεις με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος. Σήμερα το ραντεβού έχει δοθεί στους ανανεωμένους κήπους του Πασά. Ο ΠΕΚΙ, ο Κεντρικός Δήμος, η Αντιδημαρχία Περιβάλλοντος, Αστικού Πρασίνου και Πανίδας και η Τρίτη Δημοτική Κοινότητα σε συνεργασία με τη ΧΑΝΘ, το Παράρτημα Θεσσαλονίκης της Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, το 7ο Γυμνάσιο, το 7ο Λύκειο και την Αμερικανική Γεωργική Σχολή οργανώνουν μια πολύ μεγάλη εκδήλωση. Από νωρίς το πρωί ξεκινάει από τις 10.30 για την Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος. Τι περιλαμβάνει η εκδήλωση αυτή? Καταρχήν ξενάγει στους κήπους του Πασά, γιατί έχουν γίνει κάποιες παρεμβάσεις, έχει ανανεωθεί ο χώρος, δεν το ξέρει πολλοίς κόσμος, ευκαιρία όσοι πάνε να το δουν από κοντά. Θα γίνει και μια ξενάγηση γνωριμία με τα δέντρα του πάρκου. Παράλληλα, το νηπιαγωγείο της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής θα παρουσιάσει μια εκπαιδευτική δράση κατασκευή με θέμα το νερό. Θα γίνουν παιχνίδια με επισκέπτες μαθητές, θα φυτευτούν καλοπιστικά φυτά με τη συνδρομή της Αντιδημαρχίας Πρασίνου και της ΧΑΝΘ, θα μοιραστούν στα παιδιά, όπως γίνεται πάντα τέτοιες ημέρες, καλοπιστικά αρωματικά φυτά. Εδώ να σας πω ότι όλη την εβδομάδα, την προηγούμενη εβδομάδα, εμένα ο γιος μου τουλάχιστον που είναι στο δημοτικό ήρθε δύο φορές κρατώντας στο χέρι του ένα πολύ ωραίο έτσι γλαστράκι. Όλα αυτά στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος. Και εδώ να τα λέμε και αυτά. Πέρασε μια ομάδα από τη ΧΑΝΘ και μοίρασε και στους εργαζόμενους της ΔΕΠΘΕ, Δημοτικής Τηλεόρασης και Δημοτικού Ραδιοφώνου, τέτοια πανέμορφα γλαστράκια. Δεν είναι, ξέρετε, είναι συμβολικό, αλλά το κοιτάς και σκέφτεσαι, ναι, κάτι μπορώ να κάνω κι εγώ, όλοι μαζί μπορούμε.

έχουμε όμως δράσεις για την Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος και τώρα λέω δράσεις. Έχω ήδη πάει κάπου αλλού, αλλά για να είμαι πιο ακριβής, πρέπει να σας πω ότι πέρα από το Δήμο της Θεσσαλονίκης και την εκδήλωση αυτή στους κήπους του Πασά, σήμερα θα γίνει και φύτευση

μεγάλο αριθμό δέντρων και θάμνων στο Δήμο Κορδελιού Ευόσμου. Ας το πω και αυτό, συνολικά 900 δέντρα και θάμνοι θα φτευτούν στο Δήμο Κορδελιού Ευόσμου το επόμενο διάστημα. Η αρχή φυσικά θα γίνει σήμερα, δεν γίνεται 900 δέντρα και θάμνους να τα φυτέψει κάποιος σε κάποιες ώρες. Στην περιοχή από το πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής Ευόσμου θα γίνει αυτό. Θα γίνει στο δημόσιο χώρο μεταξύ του πάρκου και του 16ου Δημοτικού Σχολείου Ευόσμου, στο προάβλιο του σχολείου, με στόχο να δημιουργηθούν νέοι πνεύμονες πρασίνου μέσα στον αστικό ιστό του Δήμου. Η σημερινή εκδήλωση θα ξεκινήσει στις 11.30 το πρωί. Νωρίτερα θα γίνει και μια δράση ενημέρωσης παιδιών, μαθητών από το Δήμαρχο Κορδελιού Ευόσμου για το συμβολισμό της ημέρας και σε συνεργασία με την ΕΙΑΘ θα προβληθεί και ένα βιντεάκι για τη διατροφική αξία του νέργου. Επειδή μου αρέσει πάρα πολύ το κομμάτι, δεν σας λέω αυτό που είχα σκοπό να σας πω, να το απολαύσουμε.

ωραία. Πραγματικά έτσι με πάει σε νησιά, με πάει σε θάλασσες, σε παραλίες. Πολύ όμορφο κομμάτι, το κομμάτι που ακούμε από τις Δυτικές Συνοικίες. Είμαστε όμως στη Θεσσαλονίκη, είμαστε δυτικά εμείς, εδώ είμαστε, εδώ και εμείς, στην Μοναστηρίο, απέναντι από την Εκκλησία της, των Αγίων Πάντων. Αλλά στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, στην πλατεία Αριστοτέλους, θα σας πάω τώρα, λίγο πιο κέντρο. Κάθος εκεί ανοίγει απόψε, σήμερα μάλλον, όχι βράδυ, η αυλαία του 32ου Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Beach Volley Masters. Η πόλη μας υποδέχεται το πρώτο μεγάλο τουρνουά για το circuit του 2026, από σήμερα έως και την Κυριακή. Για 13η χρονιά, την μεγάλη αυτή γιορτή του ελληνικού beach volley την ανοίγει η Θεσσαλονίκη στην εμβληματική της, θα λέγα, πλατεία, στην πλατεία Αριστοτέλους. Και όσοι δεν έχετε πάει και δεν έχει τύχει να παρακολουθήσετε έτσι αυτό το τουρνουά beach volley, θα δείτε εκεί στρωμένη με άμμο την Αριστοτέλους με τα μαγιό, ξέρετε, σαν σορτσάκι. Εγώ πραγματικά με τον καιρό που κάνει τώρα είναι ιδανικό. Αισθάνεσαι ότι είσαι κάπου εκτός αστικού ιστού. Δεν έχει σημασία που βλέπεις τριγύρω τα εμβληματικά κτίρια της πλατείας, είσαι μες στην άμμο με μια μπάλα στο χέρι, σε καλοκαιρινό mood, και φυσικά υπάρχει και το αγωνιστικό.

0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
1: Αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
2: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
1: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.
3: Καθημερινά 6 με 8 το απόγευμα.
4: Εκατό στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100. Με τη δύση του ηλίου, ανατέλει καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 10 το βράδυ, η εκπομπή Μπολερό. Με την Αριστεία Κοντόζογλου ζωντανά, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, FM 100.
5: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
6: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
7: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
8: Βουτιά στις νότες FM 100.

Λοιπόν, το πιες το νόημα ο Σάββας, λες και ήξερε σε τι θα αναφερθώ τώρα. Λοιπόν, επιστρέφει από σήμερα και έως την Κυριακή το Flea Market Θεσσαλονίκη στη βραδινή του όμως, στη νυχτερινή του εκδοχή. Και θα έχει και πολλή μουσική για αυτό το κολλάμε το τραγούδι. Τρία καλοκαιρινά βράδια στην ομορφότερη υπαίθρια αγορά της Θεσσαλονίκης. Ανεξάρτητη παραγωγή και δημιουργή δίνουν το καθιερωμένο ραντεβού τους, αλλά είπαμε νυχτερινό. Και όλοι εμείς θα έχουμε τη δυνατότητα να καλύψουμε προϊόντα, έτσι, πρωτότυπα, χειροποίητα αντικείμενα, πολύ μουσική, πολύ φαγητό, ωραία πράγματα, street food, ξέρετε. Έχει τόσα και τόσα ενδιαφέροντα. Εγώ πηγαίνω, μου αρέσει το flea market, μου αρέσει. Μου θυμίζει την εποχή που ταξίδευα πάρα πολύ στο εξωτερικό και τι να σας πω, ότι 20 και 30 χρόνια πριν τα flea market στη Γερμανία από τη δεκαετία του 90 ήταν η ωραιότερη βόλτα, ας πούμε, για, και για το μάτι και για shopping και για επαφή και για μουσικές και για όλα. Έχουμε και εδώ πλέον το θεσμό και μου αρέσει η ιδέα ότι πάει και βράδυ. Τώρα εγώ με τέτοια κομματάρα.

0: Έτσι, αν πηγαίνουμε και λίγο πιο πίσω στο παρελθόν, Παύλος Παυλίδης, Ξύλινα Σπαθιά, ο φίλος μας από τη Βέρεια. Καλή σου μέρα, Παύλο, που και να είσαι.
1: Κάποιος κοιτάει την ώρα.
0: Λοιπόν, να σας πω για το Free Market Θεσσαλονίκη, το νυχτερινό, είπαμε από σήμερα έως και την Κυριακή, μετά όμως στις 5 το απόγευμα. Αλλιώς τι νυχτερινό Free Market θα ήταν αυτό? 5 το απόγευμα με 12 το βράδυ, λένε οι διοργανωτές. Εντάξει, να πάει λίγο παραπέρα, δεν θα πει κάποιος κάτι, γιατί είπαμε θα έχουμε και πάρα πολύ μουσική, χρώμα, πανέμορφα, ωραία πράγματα που μπορεί κάποιος να ψωνίσει για δώρα, για τον εαυτό του ή οτιδήποτε. Είναι αυτή η αίσθηση ότι είσαι σε ένα γιουσουρού, ότι κόβεις βόλτες μες στα χρώματα, τα αρώματα, τα αντικείμενα, γνωρίζεις κόσμο. Είναι ένας πολύ ωραίος θεσμός.

FM 100, φίλες και φίλοι, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Για όσα άνοιξαν τώρα τα ραδιόφωνά τους, είναι η πρώην ενημέρωση των FM 100. Είμαι η Ευδοξία Δένη, παρέα με τον Σάββα Μοριανό στο στούντιο του Δημοτικού Ραδιοφώνου. Και πάμε να ρίξουμε άλλη μια ματιά στην κίνηση στους δρόμους, γιατί σε διάστημα μισής ώρας έχει αλλάξει εντελώς το σκηνικό. Όσοι κινούνται αυτή την ώρα στην περιφερειακή, το βλέπουν μπροστά τους. Μετά την Τούμπα αρχίζει το σταμάτα, ξεκίνα για τα οχήματα μέχρι το ύψος της Πολύχνης, μέχρι το ύψος των νοσοκομείων πάνω κάτω να πούμε, και στα δύο ρεύματα στο κόκκινο δρόμος. Έχει αυξηθεί κίνηση και στη λεωφόρο Παπα-Νικολάου από τα Πεύκα μέχρι τη συμβολή της με την περιφερειακή. Στα ανατολικά βλέπουμε να χαμηλώνουν ταχύτητες στο μεγαλύτερο τμήμα της λεωφόρου Κωνσταντίνου Καραμαλή, από την Τούμπα μέχρι κλασικά μέχρι τον Ντεπό. Χαμηλές ταχύτητες έχουμε αυτή την ώρα. Σε ένα τμήμα της Βασιλής Όλγας επίσης και στο τρίγωνο της Κάνθ παρατηρούνται καθυστερήσεις, ενώ στο κέντρο χαμηλώνουν ταχύτητες μόνο στην Εγνατία αυτή την ώρα, στο ύψος των Πανεπιστημίων. Σε λίγη ώρα θα γίνεται το αδιαχώρητο στην Τζιμισκή. Νομίζω ότι κάθε μέρα επαναλαμβάνεται αυτό το σκηνικό. Στο Βαρδάρι και στην είσοδο της Θεσσαλονίκης μέσω της 26ης Οκτωβρίου και της παλαιού σιδηροδρομικού σταθμού είναι χαμηλές ταχύτητες. Πολυτεχνείο είναι φορτωμένη έτσι εκεί στην αρχή της. Και έχουμε και την εικόνα που έχουμε κλασικά αυτή την ώρα και στα δυτικά, στη λεωφόρο Μίκη Θοδωράκη πρώην Λαγκαδά. Σταμάτα ξεκίνα και χαμηλές ταχύτητες. Και δυτικά-δυτικά, αλλά κυρίως από τη συμβολή της λεωφόρου Μίκη Θοδωράκη με τη Δαβάκη και προς το κέντρο. Εκεί παρατηρούμε τις μεγαλύτερες καθυστερήσεις.

Και μια και μιλάμε για την περιφερειακή, να σας πούμε ότι θα έχουμε νυχτερινές εργασίες κοπής πρασίνου και σήμερα στην περιφερειακή οδό από τις 10 το βράδυ ως τις 6 αύριο το πρωί. Αυτό με τις νυχτερινές παρεμβάσεις, έτσι, εργασίες στους δρόμους, κατ' εμέ είναι πάρα πολύ έξυπνο. Πραγματικά, ούτως ή άλλως πέφτουν οι ρυθμοί το βράδυ, δεν κινείται πάρα πολύς κόσμος στην περιφερειακή. Θα λέγω ότι είναι μετρημένοι αυτοί που κινούνται αργά το βράδυ μετά τις 10-11 στην περιφερειακή. Επομένως, είναι ίσως οι καταλληλότερες ώρες για να κάνει κάποιος τέτοιου τύπου εργασίες. Τώρα, οι εργασίες που θα δούμε απόψε αφορούν σε τμήματα του δρόμου από τον Ανισόπεδο Κόμβο Παπαγεωργίου στην έξοδο της Ανατολικής Περιφερειακής Οδού μέχρι τον Ανισόπεδο Κόμβο της Συμβολής με την Εθνικής Αντιστάσεως, στη δεξιά πλευρά του δρόμου με αποκλεισμό της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας. Αυτό θα γίνεται τμήματικά. Επίσης, θα έχουμε παρόμοιες εργασίες στην κεντρική νησίδα της περιφερειακής οδού, στο τμήμα από τον Ανισόπεδο Κόμβο των Κωνσταντινοπολιτικών μέχρι αυτόν τη συμβολή με την Εθνική Αντιστάσεως. Εδώ θα έχουμε αποκλεισμό των δύο αριστερών λωρίδων ταυτόχρονα και στις δύο κατευθύνσεις και πάλι τμήματικά.

0: Καλημέρα και πάλι, καλημέρα στο Βάγγελη το Στολάκη που ήρθε πανέτοιμος να λάβει τη σκητάλη της ενημέρωσης των FM 100 λίγο μετά τις 8 και εμείς πάμε έτσι σιγά σιγά για το φινάλε, όπως κάνουμε παραδοσιακά τα τελευταία πρωινά, ρίχνοντας μια ματιά σε κάποια σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα 5 Ιουνίου σε παρελθόντα έτη, αφού πρώτα πούμε χρόνια πολλά στον Απόλλωνα, το Γοργία, το Δωρόθεο, τη Δωροθέα, τον Νίκανδρο, την Νικάνδρα, τον Πλούταρχο, το Σελήνα και τη Σελήνη που σήμερα γιορτάζουν. Καλά, κάποια από αυτά τα ονόματα, η αλήθεια είναι, δεν τα έχω ακούσει ποτέ, δεν τα έχω συναντήσει. Πλούτος δεν υπάρχει στην ελληνική γλώσσα. Να σας πούμε επίσης ότι σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα για την καταπολέμηση στις παράνομες, μη καταγγελόμενες και μη ρυθμιζόμενες αλληλίες, Παγκόσμια ημέρα κατά του ειδισμού και φυσικά η Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος, για την οποία τόσα είπαμε στην αρχή αυτής της εκπομπής.
1: Μίλησε μου για ένα παραμύθι, αυτό που διάλεξες για πάντα να σου λείπει.
0: Σαν σήμερα το 1826 διαλύεται το στρατιωτικό σώμα των Γενίτσαρων στην Κωνσταντινούπολη με διαταγή του Σουλτάνου Μαχμού του Δευτέρου. Επίσης, σαν σήμερα το 1934 σημειώνεται ένα επεισόδιο στην Ελληνική Βουλή, όταν μετά από λογομαχία μεταξύ του Γεώργιου Κονδύλη και του Αλέξανδρου Παπαναστασίου, βουλευτής φίλος του Κονδύλη πετά κάθισμα κατά του Παπαναστασίου, τραυματίζοντάς τον ελαφρά στον νόμο. Κάτι τέτοια στα κοινοβούλια της Κορέας βλέπουμε, να πετάνε καθίσματα και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. 5 Ιουνίου του 1947 αναγγέλλεται το σχέδιο Marshall που θα βοηθήσει την ανοικοδόμηση της χώρας μας μετά το τέλος του εμφυλίου πολέμου. Αυτό που λένε ακόμη στα χωριά, αμερικανική βοήθεια. Σαν σήμερα το 1961 εφαρμόζεται για πρώτη φορά στο πρωτάθλημα της American Basketball League το τρίποντο. Περιλαμβάνει όλα τα σουτ που εκτελούνται από απόσταση μεγαλύτερη των 22 ποδιών, δηλαδή 6,71 μέτρων από το καλάθι. Επίσης, σαν σήμερα το 1967 ξεκινούσε ο πόλεμος των 6 ημερών ανάμεσα στο Ισραήλ και την Αίγυπτο, τη Συρία και την Ιορδανία από την άλλη πλευρά. Πόσα πράγματα έτσι μαθαίνουμε κάθε πρωί ρίχνοντας μια ματιά στο σαν σήμερα. Σαν σήμερα λοιπόν το 1972 πρώτο σύναψαν, θα λέγαμε, διπλωματικές σχέσεις η Ελλάδα με την Κίνα.
1: Πέρασαν τόσα καλοκαίρια που χάθηκε το όνειρο στη Δύση.
0: Σαν σήμερα ήρθε στον κόσμο το 1646 η Ιταλίδα μαθηματικός που... Η πρώτη γυναίκα, για να μακριβέστερη, που αναγορεύτηκε διδάκτορ στα μαθηματικά, η Έλενα Κορνάρο Πισκόπια. Επίσης, σήμερα γεννήθηκε το 1883 ο Τζον Μέινάρτ Κέινς, Άγγλος οικονομολόγος που έκανε γνωστή την έννοια του κρατικού παρεμβατισμού στην οικονομία. Και επίσης, σήμερα το 1898 γεννήθηκε ένας σπουδαίος Ισπανός ποιητής και θεατρικός συγγραφέας, ο Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στον αντίποδα, σαν σήμερα, έφυγε από τη ζωή το 1688 ο Κωνσταντίνος Γεράκης, ένας Έλληνας τυχοδιώκτης που διετέλεσε και πρωθυπουργός του Σιάμ της σημερινής Ταϊλάνδης. Σαν σήμερα το 2001 έφυγε από τη ζωή ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος, Έλληνας επιχειρηματίας και φιλάνθρωπος, ιδρυτής της Χαλιβουργικής και μέγας λογοθέτης του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Ενώ το 2012, στις 5 Ιουνίου, έφευγε από τη ζωή ο Αμερικανός συγγραφέας έργων επιστημονικής φαντασίας Ray Bradbury, Fahrenheit 451.
1: Αχ, θάλασσα μου σκοτεινή.
0: Και εμείς έτσι με τους υπέροχους στίχους, τη μουσική, την αισθαντικότητα του αγαπημένου μας Πορτοκάλογλου, θα σας αποχαιρετήσουμε. Ναι, θα το αφήσω το κομμάτι, δεν θέλω να πω περισσότερα. Ούτως ή άλλως σε λίγο θα τα ξαναπούμε με το Δελτίο Ειδήσεων στις 8 και αμέσως μετά 100% στον FM 100 με τον Βαγγέλη Στολάκη. Να έχετε μια πανέμορφη μέρα και ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο.

μικρό αγόρι. Πάλι τρέχεις μόνο πιο γρήγορα από το μυαλό. Πιο γρήγορα από τον νόμο σε έναν κόσμο που στροπιλίζεται αδιάκοπα σε μια κούρσα από κουρασμένα άλογα. Είναι τόσο εύκολο κάποιος να σκοτώσει. Όλα αυτά που πιστεύεις, όλα αυτά που έχεις νιώσει. Κανένα στα σχολεία δεν σου έμαθε τίποτα. Και τα τελευταία θρανία χάζεται στα σύννεφα. Το σημείο αυτό με οδηγεί σε μια παραλία. Και ανοίγει σκέψη μου σαν αεροφωτογραφία. Είναι αυτή η σιωπή που πάντα μισούσε τις λέξεις. Η εμπειρία του να πέφτει σε ένα κόμμα χωρίς σκέψη. Από ένα τηλεσκόπιο φέρνει κοντά ένα πλανήτη. Και βλέπει μια έρημο όπου κανείς δεν έχει σπίτι. Πες μου μη δέλτα. Τι είναι αυτό που τους αξίζει. Δύναμη. Β' δέλτα πει. Το τελευταίο χτύπημα. Το τελευταίο χτύπημα. Το τελευταίο χτύπημα. Το οριστικό χτύπημα.

Μικρό αγόρι, πάλι τρέχω μόνος. Πιο γρήγορα από το μυαλό, πιο γρήγορα από το νόμο. Ενώ μέσα στο κρύο, άλλος ένας περιμένει την αγάπη, τον νύκτο. Ένα ξένο παντελόνι, όλοι είμαστε από σάρκα και αίμα. Μα αποκρινόμαστε αγαπώντας περισσότερο το ψέμα. Και αυτή η φωτιά που μέσα μας ανάβει, μας βίνει στη σιωπή και στο χώμα μας τα βίνει. Ένας τρόπος να μεγαλώνουν οι πόλεις, οι ταξικές διαφορές, ο ρατσισμός και οι φόροι. Χωρίς να το ξέρουμε, είμαστε δεμένοι σε ένα σύστημα που κανείς δεν καταλαβαίνει. Μα δεν θα είμαι για πάντα κοινωνικό μηδέν. Εκεί με κατέταξες, πιο κάτω με πέταξες. Όμως αυτός είναι ο καιρός μου. Τώρα ξέρω τι θέλω, ένα μαύρο τριαντάφυλλο και τη δύναμη για να παλεύω.

μόνο πιο γρήγορα από το μυαλό, πιο γρήγορα από το όνομα, από την καρδιά μου τώρα. Φεύγουν τα λόγια κατ' όλο δύναμη. Απ' τα γρήγορα μου πόδια είναι το φως που κοιτάς όταν η ζωή περνάει. Στερεονόβα είναι η νέα τάξη που χτυπάει τώρα που η ιστορία καίει σαν πυρωμένο σίδερο. Κοιτάζω πέρα, το μεγάλο μαύρο σύννεφο από το σημείο αυτό με οδήγει σε μια παραλία και ανοίγει σκέψη μου. Σαν αεροφωτογραφία είναι αυτή η σιωπή που πάντα μισούσε τις λέξεις. Η εμπειρία του να πέφτει σε ένα κόμμα χωρίς σκέψη από ένα τηλεσκόπιο φέρνει κοντά ένα πλανήτη και βλέπει μια έρημο όπου κανείς δεν έχει σπίτι. Πες μου, μικρέ λεπτά, τι είναι αυτό που τη αξίζει, δύναμη. Β, Δ, Π, το τελευταίο χτύπημα, το τελευταίο χτύπημα, το τελευταίο χτύπημα, το οριστικό χτύπημα.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Αυξάνει σταδιακά η κίνηση εντός και εκτός πολεοδομικού συγκροτήματος. Καθυστερήσεις στην περιφερειακή οδό και στα δύο ρεύματα. Χαμηλές ταχύτητες στα ανατολικά, στην λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμαλή και στο ρεύμα καθόδου της Κατσιμίδη. Χαμηλές ταχύτητες στο τρίγωνο της Χάνθ και σε τμήμα της Εγνατίας. Ενώ καθυστερήσεις παρατηρούνται και στην λεωφόρο Μίκη Θοδωράκη, σε όλο το μήκος της. Ενώ χαμηλών ταχύτητες και σε τμήματα της λεωφόρου Δανδροποτάμου και της εσωτερικής περιφερειακής οδού. Με τα μαθήματα προσανατολισμού, λατινικά, χημεία και πληροφορική, συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ επανέρχονται στα εξεταστικά κέντρα αύριο με τα μαθήματα ειδικότητας, ηλεκτροτεχνία 2, αρχιτεκτονικό σχέδιο, προγραμματισμός υπολογιστών και ιστορία σύγχρονης τέχνης. Σταθερό προβάδισμα με διαφορά 13,2 μονάδων της Νέας Δημοκρατίας στην εκτίμηση ψήφου, καταγράφει η δημοσκόπηση της Μέτρο Ανάλυσης για το ΜΕΓΑ. Στο 28,5% το ποσοστό του κυβερνώντος κόμματος, στο 15,2% η Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα, τρίτο κόμμα το ΠΑΣΟΚ με 11,2% και ακολουθεί με 10,4% η Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Νέες πληροφορίες έρχονται στο φως σχετικά με το κύκλωμα των παράνομων επιδοτήσεων μέσω ΠΚΠ που εξαρθρώθηκε σε Κοζάνη και Αγρίνιο, καθώς στη σχετική δικογραφία αναφέρεται και το όνομα της πρώην αξιωματούχου του οργανισμού Παρασκευής Τυχεροπούλου. Από την πλευρά της κυρία Τυχεροπούλου καταγγέλνει μια ακόμη προσπάθεια σπήλωσης και παγίδευσής της, ένα ακόμη συμβόλο εκτέλεσης, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει. Σε λειτουργία η νέα ψηφιακή πλατφόρμα politics.gov.gr δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες να ενημερώνονται για την πορεία των αιτήσεών τους προς το δημόσιο και αφορά σε όλες ανεξαιρέτως τις δημόσιες υπηρεσίες. Ιστορική χθεσινή ημέρα για τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις, καθώς παρουσιάστηκαν στη Λαμία οι πρώτες 72 γυναίκες εθελόντριες στο στρατό. Την ανακαινισμένη πνευμολογική κλινική του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου, το οποίο χαρακτήρισε καρδιά του Εθνικού Συστήματος Υγείας στη Βόρεια Ελλάδα, γεννιέσε χθες ο Υπουργός Υγείας Αδώνης Γεωργιάδης. Νωρίτερα γεννιέσε και την οφθαλμολογική κλινική του ΑΧΕΠΑ. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται το επόμενο διάστημα τα 50 νέα ηλεκτρικά άρθρωτα λεωφορεία του ΑΣΤ. Τα 18 μέτρα οχήματα είναι αθόρυβα και οικολογικά, με μηδενικούς ρήπους και είναι σχεδιασμένα για να προσφέρουν άνεση σε κάθε μετακίνηση. Με δύο μεγάλες εκδηλώσεις αφιερωμένες στην προστασία του περιβάλλοντος, στην ανακύκλωση και την οικολογική ευαισθητοποίηση, ο Δήμος Θεσσαλονίκης τιμά και φέτος στη σημερινή Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος. Η κεντρική εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Πάρκο των Κήπων του Πασά από τις 10.30 το πρωί. Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την έναρξη του 32ου Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Beach Volley Masters, πρώτος σταθμός του οποίου είναι η Θεσσαλονίκη. Στην πλατεία Αριστοτέλους λοιπόν, από σήμερα και έως την Κυριακή, το τουρνουά Θεσσαλονίκη Grand Slam 2026. Σε αδίέξοδο οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για συμφωνία κατάπαυσης του πυρός. Αγκάθια τα στενά του Ορμούζ και ο Λίβανος, με την Τεχεράνη να επιμένει στην επιβολή χρεώσεων για τη διέλευση από τα στενά και να αξιώνει παράλληλα οποιαδήποτε συμφωνία να συμπεριλάβει τερματισμό της ένοπλης σύραξης και στο Λίβανο. Ήταν οι ειδήσεις στις 8 από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 9. Μείνετε συντονισμένοι. Σε λίγο θα είναι κοντά σας ο Βαγγέλης Στολάκης. Ξεκινάει η εκπομπή 100% στον FM 100.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.
3: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
4: Πιάνω.
5: Πιάλω.
4: Βάζω.
5: Βάζω.
4: Το κεφάλι.
5: Το κεφάλι.
4: Κατεβάζω.
5: Κατεβάζω.
4: Φτιάχνω τα χέρια μου.
5: Φτιάχνω τα χέρια.
4: Και σηκώνω ψηλά.
6: Μπράβο. Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση, δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
7: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
8: Είμαι
5: Θα τα καταφέρω.
2: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.

100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλή Παρασκευή να έχουμε, φίλες και φίλοι. Παρασκευή σήμερα 5 του Ιουνίου του 2026. Εσείς είστε συντονισμένοι στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Ακούτε 100% στον FM 100. Είμαι ο Βαγγέλης Στολάκης και θα πάμε παρέα μέχρι και τις 10 για τις επόμενες περίπου 2 ώρες. Θα σχολιάσουμε και θα αναλύσουμε την ειδησιογραφία από τη χώρα, την πόλη και τον υπόλοιπο κόσμο. Θα ρίξουμε μία ματιά φυσικά και σε αυτά τα οποία θα συμβούν το Σαββατοκύριακο. 2-3-10-2-85-106. Αυτό είναι το τηλέφωνο στο οποίο μας καλείτε. Καταγράφουμε σχόλια, παρατηρήσεις και τα δικά σας μηνύματα. Περιμένουμε επίσης τα σχόλιά σας, τα γραπτά σχόλιά σας στη σελίδα μας στο Facebook FM100 Θεσσαλονίκη. Πληκτρολογήστε με λατινικούς χαρακτήρες για να εντοπίσετε την σελίδα μας. Ανταλλάσσουμε μηνύματα και στους προσωπικούς μου λογαριασμούς σε Facebook και Instagram. Βαγγέλη Στολάκη στα αγγλικά. Και μην ξεχνάτε πως μπορείτε να μας ακούτε διαδικτυακά σε κάθε γωνιά του πλανήτη μέσα από την ιστοσελίδα του Δημοτικού Ραδιοφώνου. Παρασκευή λοιπόν σήμερα και πώς να μην έχουμε ανεβασμένη διάθεση όταν στον ουρανό της Θεσσαλονίκης έχει πάρει την θέση του ένας υπέροχος ήλιος, ο οποίος από ό,τι φαίνεται ήρθε για να μείνει το Σαββατοκύριακο με υψηλές θερμοκρασίες. Αυτή την ώρα στους 19 βαθμούς Κελσίου το θερμόμετρο στην Θεσσαλονίκη. Για εσάς που είστε ακόμα στο σπίτι και ετοιμάζεστε, είναι σαφώς βελτιωμένη η εικόνα αυτή την ώρα, καθώς νωρίτερα υπήρχε λίγο έτσι κρύο, αρκετά νωρίτερα εκεί γύρω στις 6.30-7 παρά. Τώρα είμαστε σε ιδανικές θερμοκρασίες στην πόλη. Μέχρι και τους 28 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει το θερμόμετρο για σήμερα Παρασκευή. Ενώ από ό,τι βλέπω φεύγουν και οι πιθανότητες βροχής για αύριο Σάββατο που είχαν ανακοινωθεί από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Η πρόβλεψη για το Σαββατοκύριακο λέει ότι θα έχουμε εξαιρετικό καιρό στη Θεσσαλονίκη με τριαντάρια, 30 αύριο Σάββατο η μέγιστη θερμοκρασία, στους 31 βαθμούς Κελσίου το θερμόμετρο για την Κυριακή και ηλιοφάνεια. Επομένως βγάλτε μαγιό, εσείς που δεν τα έχετε βγάλει ήδη έξω από την ντουλάπα, βγάλτε μαγιό, πάρτε πετσέτα και οργανώστε την μικρή σας απόδραση για το Σαββατοκύριακο. Σήμερα είναι 5 του Ιούνιου και γιορτάζει ο Απόλλωνας, ο Γοργίας, ο Δωρόθεος, η Δωροθέα, ο Νίκανδρος, η Νικάνδρα, ο Πλούταρχος και η Σελήνη. Χρόνια σας πολλά σε εσάς που γιορτάζετε, να είστε καλά, να έχετε την υγεία σας, πολλές χαρές και πολλά χαμόγελα στη ζωή σας εύχομαι. Σήμερα επίσης είναι η Διεθνής ημέρα για την καταπολέμηση της παράνομης, μη κατακελόμενης και μη ρυθμιζόμενης αλληλείας, όπως επίσης και η Παγκόσμια ημέρα κατά του ειδισμού σπισισμού. Επίσης, Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος η σημερινή και θα έχουμε αρκετές δράσεις και στην Θεσσαλονίκη, όχι μόνο στον κεντρικό δήμο αλλά και στους περιφερειακούς δήμους της Θεσσαλονίκης. Μία ημέρα η οποία γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 5 του Ιούνιου και αποτελεί την κύρια εκδήλωση του ΟΗΕ από το 1972, παρακαλώ, για την ενημέρωση του παγκόσμιου κοινού σχετικά με περιβαλλοντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα. Η Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος του 2026 επιδιώκει να κινητοποιήσει την παγκόσμια κοινότητα για επίγουσες δράσεις σχετικά με την κλιματική αλλαγή, με τις αυξανόμενες θερμοκρασίες, τα οικοσυστήματα που καταραίουν και τα καταστροφικά ακραία καιρικά φαινόμενα. Η ανθρωπότητα βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σημείο. Η ανθρωπότητα ωστόσο δεν είναι ανίσχυρη. Το φετινό θέμα της Παγκόσμιας Μέρας Περιβάλλοντος υπογραμμίζει ότι η δράση για το κλίμα δεν αφορά μόνο τη μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα, αλλά και την επανεξέταση των συστημάτων που τροφοδοτούν τις οικονομίες μας και την αποκατάσταση της σχέσης μας με το κλίμα.
5 Ιουνίου και σαν σήμερα το 1947 αναγγέλλεται το σχέδιο Marshall που θα βοηθήσει την ανοικοδόμηση της Ελλάδας μετά το τέλος του εμφυλίου πολέμου. Σαν σήμερα το 1898 γεννιέται ο Ισπανός ποιητής και θεατρικός συγγραφέας ο Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα, ενώ σαν σήμερα το 2001 φεύγει από τη ζωή ένας μεγάλος Έλληνας επιχειρηματίας και φιλάνθρωπος, ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος, ιδρυτής της Χαλιβουργικής και μέγας λογοθέτης του Οικουμενικού Πατριαρχείου, γεννημένος το 1909. Να πούμε την καλημέρα μας στον Νίκο, στη Μαρία, στον Παναγιώτη, στη Δώρα, γεια σου Δώρα, στην Μαριάννα και στο Γιάννη που έχουν στείλει τα μηνύματά τους. Ελάτε να γίνουμε πολλοί σε αυτή την πρωινή συνάντηση εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, 2310 285 106 το τηλέφωνο μας.

Περιμένουμε τα μηνύματά σας και στην σελίδα μας στο Facebook, FM 100 Θεσσαλονίκη. Πληκτρολογήστε με λατινικούς χαρακτήρες για να μας εντοπίσετε, όπως επίσης και στους προσωπικούς μου λογαριασμούς σε Facebook και Instagram. Πάμε να ρίξουμε μια γρήγορη ματιά στους δρόμους της πόλης, να δούμε πώς κυκλοφορείτε εσείς που έχετε πάρει το αυτοκίνητό σας. Υπενθυμίζω ότι το μετρό Θεσσαλονίκης είναι εκτός λειτουργίας. Οδεύουμε αισίως την πρώτη ολοκληρωμένη εβδομάδα χωρίς μετρό. 19 του Ιούνιου θα ξανανοίξουν οι σταθμοί για να υποδεχθούν το επιβατικό κοινό, γιατί όλο αυτό το διάστημα πραγματοποιούνται τα δοκιμαστικά δρομολόγια στην πλήρη έκτασή του, με την επέκταση της Καλαμαριάς, και γίνονται βέβαια και οι απαραίτητες εργασίες για την λειτουργία της επέκτασης στην Καλαμαριά μέχρι και τα τέλη Ιουλίου, λέει το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, ότι θα μπορούμε να παίρνουμε το μετρό από εδώ, από την περιοχή του νέου σιδηροδρομικού σταθμού, όπου βρίσκεται και η δημοτική τηλεόραση και το δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, και θα μπορούμε να φτάνουμε μέχρι και τον τερματικό σταθμό της Μίκρας. Να το δούμε, το περιμένουμε πώς

και χαμηλές ταχύτητες στο ύψος περίπου της Πολύχνης και των Πεύκων. Για εσάς που βρίσκεστε στην πόλη, στην Καραμαλή υπάρχουν αρκετά κόκκινα σημεία και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, από το ύψος της Κανάρη περίπου μέχρι και την αερογέφυρα της Βούλγαρης. Στη συνέχεια ανοίγει ο δρόμος στην Εγνατία, κυρίως στο μήκος του δρόμου που διέρχεται από το κέντρο της πόλης. Δεν αντιμετωπίζεται κανένα απολύτως πρόβλημα. Νωρίτερα εγώ που ερχόμουν με το αστικό στο ραδιόφωνο είδα και αρκετούς τροχονόμους να βρίσκονται πάνω στην Εγνατία προκειμένου να ρυθμίζουν την κυκλοφορία. Εσείς που είστε τώρα στη Βασιλίσσης Όλγας, με εξαίρεση ένα μικρό τμήμα της Όλγας εκεί στο ύψος της Ανάληψης μέχρι και την Μπότσαρη, άντε και λίγο παραπέρα, χαμηλώνετε την ταχύτητά σας, μετά ανοίγει ο δρόμος, μπαίνετε χωρίς προβλήματα στην Τσιμισκή. Στην Τσιμισκή οδηγείτε χωρίς να πατάτε καθόλου φρένο, καθώς η κυκλοφορία είναι σε πολύ καλά επίπεδα. Είναι πολύ καλή εικόνα της Τσιμισκή αυτή την ώρα. Εσείς που έρχεστε από τα δυτικά με κατεύθυνση προς τα ανατολικά, έχετε επιλέξει την παραλιακή Λεωφόρο Νίκης, επίσης οδηγείτε χωρίς να αντιμετωπίσετε κανένα πρόβλημα. Ενώ στην πρώην Λαγκαδά Μίκης Θεοδωράκης, στο κατέβασμα του δρόμου, έχουμε τις γνωστές καθυστερήσεις, τα γνωστά μποτιλιαρίσματα από τις 12 όροφες και μετά. Είμαστε σε ώρα αιχμής, 19 λεπτά μετά τις 8. Και για εσάς που σκοπεύετε να κυκλοφορήσετε νύχτα, να πούμε ότι θα έχουμε νυχτερινές εργασίες κοπής πρασίνου στον περιφερειακό από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν από τις 10 το βράδυ μέχρι και τις 6 το πρωί αύριο Σάββατο. Πρόκειται για εργασίες επί του ερίσματος της περιφερειακής οδού σε τμήματα του δρόμου από τον ανισόπεδο κόμβο Παπαγεωργίου στην έξοδο της ανατολικής περιφερειακής οδού. Είναι ο κόμβος K5 μέχρι και τον ισόπεδο κόμβο συμβολής με την Εθνικής Αντιστάσεως, είναι ο κόμβος K13. Επίσης θα έχουμε και στην κεντρική νησίδα της περιφερειακής εργασίες. Αυτό σημαίνει ότι έχετε ορθά ανοιχτά τα μάτια σας, όχι 14, 24, γιατί θα είναι και βράδυ, και στον περιφερειακό που αυτή την εποχή πραγματοποιούνται και οι εργασίες κατασκευής του flyover χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Τα δύο χέρια στο τιμόνι, φοράτε πάντα ζώνη ασφαλείας, φοράτε πάντα το κράνος σας εάν είστε με το μηχανάκι, και φυσικά δεν μιλάτε στο κινητό το τηλέφωνο, δεν στέλνετε μηνύματα, κοιτάτε μόνο το δρόμο.

Είπαμε λοιπόν ότι σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος και θέλω να ξεκινήσουμε από κάποιες δράσεις οι οποίες θα πραγματοποιηθούν τόσο στον κεντρικό δήμο όσο και σε περιφερειακούς δήμους. Για παράδειγμα, στο Δήμο Κορδελιού Ευόσμου από σήμερα θα ξεκινήσει η φύτευση 900 δέντρων και θάμνων στο περιθώριο της σημερινής Παγκόσμιας ημέρας. Τα δέντρα και οι θάμνοι θα φυτευτούν από το Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής Ευόσμου, το δημόσιο χώρο μεταξύ του πάρκου, αλλά και το 16ο Δημοτικό Σχολείο Ευόσμου, όπως επίσης και στο προάβλιο του σχολείου. Στόχος, σύμφωνα με τη διοίκηση του Δήμου Κορδελιού Ευόσμου, είναι να δημιουργηθούν νέοι πνεύμονες πρασίνου μέσα στον αστικό ιστό. Η εκδήλωση η σημερινή είναι προγραμματισμένη για τις 11.30 το πρωί. Συνδιοργανώνεται από το Δήμο Κορδελιού Ευόσμου, την ΕΙΑΘ και τον Όμιλο Αστυνομικών Θεσσαλονίκης. Τα δέντρα και οι θάμνοι αποτελούν προσφορά της ΕΙΑΘ προς το Δήμο Κορδελιού Ευόσμου μετά από ενέργειες του Δημάρχου Λευτέρη Αλεξανδρίδη και τη συνάντηση με τη διοίκηση της ΕΙΑΘ, ενώ νωρίτερα τα παιδιά τα οποία θα συμμετέχουν στη δράση θα ενημερωθούν από τον Δήμαρχο για το συμβολισμό της σημερινής ημέρας. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με την ΧΑΝΘ και το Παράρτημα Θεσσαλονίκης της Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, το 7ο Γυμνάσιο, το 7ο Λύκειο και την Αμερικανική Γεωργική Σχολή διοργανώνουν για σήμερα εκδήλωση στο Δημοτικό Πάρκο των Κήπων του Πασά με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος. Επομένως, από νωρίς το πρωί,

παιδάκια θα βρεθούν στον χώρο, στον κήπο του Πασά, ο οποίος είναι πεντακάθαρος. Υπάρχει αρκετή φροντίδα από την διοίκηση του Δήμου Θεσσαλονίκης σε εκείνο το σημείο. Θα φυτευτούν καλοπιστικά φυτά με τη συνδρομή της Αντιδημαρχίας Πρασίνου. Θα υπάρχει και μία ενημέρωση, όπως επίσης θα διανεμηθούν και καλοπιστικά και αρωματικά φυτά από την Αντιδημαρχία Πρασίνου σε όσους θα συμμετέχουν στη συγκεκριμένα δράση. Και εφόσον μιλάμε για την διοίκηση του Δήμου της Θεσσαλονίκης, μην ξεχνάτε πως ο Δήμαρχος, ο Στέλιος Αγγελούδης, δίνει ραντεβού αύριο με τους Θεσσαλονικείς, αύριο Σάββατο 6 του Ιούνιου, στο Ολύμπιον. Πιο κέντρο δεν γίνεται, στην καρδιά του κέντρου της Θεσσαλονίκης, στην πλατεία Αριστοτέλους. Εκεί στις 11.30 το πρωί θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση, δημόσια εκδήλωση για τον απολογισμό των 2,5 χρόνων της θητείας της σημερινής διοίκησης της Θεσσαλονίκης. Εκεί αναμένεται να βρεθεί πολλοί κόσμος. Εγώ μαθαίνω ότι έχει γίνει πολύ μεγάλη κινητοποίηση, όπως επίσης και αρκετοί πολίτες θα πάνε για να ενημερωθούν για αυτά τα οποία έχουν γίνει, αλλά και για αυτά τα οποία θα γίνουν το επόμενο διάστημα. Ο Δήμαρχος αναμένεται να κάνει έναν απολογισμό του έργου. Θα υπάρχει και ένα βίντεο περίπου 20 λεπτών, από ό,τι με ενημερώνει το δικό μου το ρεπορτάζ, όπου θα προβληθούν όλα αυτά τα οποία έχουν γίνει οπτικοποιημένα, και ο κύριος Αγγελούδης στην τοποθέτησή του αναμένεται να μιλήσει για τα μεγάλα στοιχήματα της Θεσσαλονίκης την επόμενη ημέρα και για τις προτεραιότητες του Δήμου.

Φυσικά, φυσικά. Πάλι καλά, Μαρία, που μου το θύμισες, να μην το ξεχάσουμε. Να πούμε καλή επιτυχία και στα παιδιά, στους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων και στις οικογένειές τους, καθώς οι πανελλαδικές εξετάσεις συνεχίζονται σήμερα με τα μαθήματα του προσανατολισμού. Οι υποψήφοι εξετάζονται σε λατινικά, είναι υποψήφοι των ανθρωπιστικών σπουδών, τη χημεία, εκείνοι που έχουν επιλέξει θετικές σπουδές και σπουδές υγείας, όπως επίσης και την πληροφορική. Εχθές επίσης εξετάστηκαν τα πρώτα μαθήματα ειδικότητας για τα ΕΠΑΛ. Οι σημερινές εξετάσεις αφορούν τους μαθητές, τους υποψηφίους από τα γενικά λύκεια. Η κυρία Σοφία Ζαχαράκη, η Υπουργός Παιδείας, η οποία μάλιστα βρέθηκε χθες στην Θεσσαλονίκη σε μια εκδήλωση στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, έστειλε βέβαια τις ευχές της για καλή επιτυχία στους μαθητές, στους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων. Έκανε γνωστό επίσης πως περίπου καθημερινά η γραμμή 1550 είναι αυτή η γραμμή η οποία τέθηκε σε λειτουργία από την ημέρα έναρξης των πανελλαδικών εξετάσεων, προκειμένου να δίνεται μια ψυχολογική υποστήριξη στους ίδιους τους υποψήφιους αλλά και τις οικογένειές τους. Η γραμμή αυτή λοιπόν δέχεται καθημερινά αυτή την περίοδο των πανελλαδικών 120 με 160 τηλέφωνα καθημερινά. Τα περισσότερα γίνονται κυρίως από γευματινές ώρες, είναι οι ώρες που τα παιδιά έχουν διαθέσιμο χρόνο και λίγο κάνουν κάποιο διάλειμμα από το διάβασμά τους, ή εν πάση περιπτώσει είναι το απόγευμα που μετράς αντίστροφα και λες ότι ως εδώ η προετοιμασία που έκανα ολοκληρώθηκε, και σε πιάνει λίγο έτσι ένα σχετικό άγχος εκεί γύρω στις 5, 6, 7 η ώρα, τουλάχιστον θυμάμαι εγώ από τα δικά μου τα μαθητικά τα χρόνια.

Και βέβαια οι πολιτικές αναταράξεις συνεχίζονται στο πολιτικό μας σύστημα μετά και την έλευση των δύο νέων κομμάτων του κυρίου Τσίπρα, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, αλλά και εκείνου της κυρίας Μαρίας Καριστιανού, η ελπίδα για τη δημοκρατία. Μία νέα δημοσκόπηση χθες είδε το φως της δημοσιότητας, φέρνει τη Νέα Δημοκρατία στην πρώτη θέση, είναι η δημοσκόπηση της Μέτρων Ανάλυσης για λογαριασμό του Μέγκα. Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν έρχεται στην πρώτη θέση, ακολουθεί στη δεύτερη θέση η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του κυρίου Τσίπρα με 12,1% στην πρόθεση ψήφου, ενώ η Νέα Δημοκρατία παίρνει 22,7% και το ΠΑΣΟΚ ακολουθεί στην τρίτη θέση με 9%, ενώ στην τέταρτη θέση βρίσκεται η ελπίδα για τη δημοκρατία της κυρίας Καριστιανού. Με βάση αυτή τη δημοσκόπηση, επαναλαμβάνω, είναι η μέτρηση της Μέτρων Ανάλυσης για το Μέγκα. Εντός Βουλής μπαίνει η Πλεύση Ελευθερίας με 5,4 στην πρόθεση ψήφου, η Ελληνική Λύση με 4,8, το ΚΚΕ με 4,7, ενώ υψηλά τα ποσοστά και της αδιευκρίνησης ψήφου, η οποία σε αυτή την έρευνα έρχεται στο 13,1%. Τώρα, στην εκτίμηση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία απέχει αρκετά από τα ποσοστά που θα της εξασφαλίσουν μία τρίτη θητεία με αυτοδυναμία. 28,5% είναι το ποσοστό το οποίο συγκεντρώνει και σε αυτό αναμένεται να εστιάσουν από εδώ και στο εξής τα κυβερνητικά στελέχη αλλά και οι γαλάζιοι παράγοντες στην συσπήρωση του κόσμου, όχι μόνο των στελεχών αλλά και των ψηφοφόρων, προκειμένου να μειωθεί αυτή η απόσταση από το ποσοστό της αυτοδυναμίας. Μάλιστα, το αφήγημα και η στρατηγική η οποία θα υιοθετηθεί από το Μέγαρο Μαξίμου το επόμενο διάστημα, τουλάχιστον από ό,τι λέει το δικό μου το ρεπορτάζ, θα είναι η στρατηγική της μίας κάλπης με αυτοδυναμία. Την ερχόμενη Τετάρτη θα έχουμε και την πρώτη συνεδρία της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, η οποία αναμένεται να εκλέξει και τον νέο γραμματέα. Σήμερα το πρωί άρχισαν να μιλούν από το Μέγαρο Μαξίμου και να λένε ότι επικρατέστερος για τη θέση αυτή είναι ο κύριος Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών. Ο κύριος Κυρανάκης, ετών 39, αποτελεί την πρόταση του κυρίου Μητσοτάκη προς την Πολιτική Επιτροπή του κόμματος για να ψηφιστεί στη συνεδρίαση της ερχόμενης Τετάρτης. Είναι λογικό μετά την ανάληψη των καθηκόντων του ο κύριος Κυρανάκης να αποχωρήσει από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, γιατί θα πρέπει να προετοιμάσει και το κόμμα για τις εθνικές εκλογές οι οποίες έρχονται. Επομένως, τα επόμενα 24 ώρα να περιμένουμε και έτσι και έναν μικρό ανασχηματισμό στο κυβερνητικό σχήμα από τις καραμπόλες αλλά και από τα κενά τα οποία θα προκύψουν μετά την τοποθέτηση του κυρίου Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Επιστρέφω στην δημοσκόπηση. Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη στην εκτίμηση ψήφου της Μέτρων Ανάλυσης παίρνει 15,2, το ΠΑΣΟΚ 11,2, έρχεται τρίτο όπως είπαμε, 10,4 για την ελπίδα για τη δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού. Το ΠΑΣΟΚ σήμερα στις 12 έχει μια συνεδρίαση, συνεδριάζει το Πολιτικό Συμβούλιο του κόμματος, ήταν να συνεδριάσει την Τετάρτη, αναβλήθηκε και μεταφέρθηκε για σήμερα αυτή η συνεδρίαση. Θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε και με παράγοντες από τη Χαριλάου Τρικούπη. Από ό,τι μαθαίνω θα είναι μια εκρηκτική συνεδρίαση, γιατί έρχονται οι δημοσκοπήσεις, έχει προκληθεί ένας σχετικός προβληματισμός και μια σχετική ανησυχία. Ήρθαν και εκεί οι δηλώσεις του κυρίου Χάρη Δούκα να προσθεθούν σε αυτό το σκηνικό. Επομένως, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι αυτοί που είναι να αρχίσουν τις συντροφικές πάντα μαχαιριές στη Χαριλάου Τρικούπη, σήμερα θα το κάνουν στο κομματικό όργανο. Πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα για σήμερα. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Μην αλλάζετε συχνότητα. Ακούτε πάντα Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Ακούτε 100% στον FM 100.

0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
1: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
2: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
4: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποιήσης και μουσικής. Έντεχνη μουσική. Ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Έλα, πού είσαι?
6: Τρέχω, τι έγινε?
5: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
6: Ποιος?
7: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
6: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
7: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
6: Κλείσε ραντεβού στο 2313-313-151-154-117.
7: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
8: Το άκουσες, το είπες.
9: Τι άκουσα? Εγώ μόνο FM 100 ακούω.
8: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
9: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
8: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
10: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100. Το δικό μου ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Ακούτε Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Ακούτε 100% στον FM 100. Βαγγέλης Στολάκης στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10, φίλες και φίλοι. 2-3-10-2-85-106. Αυτός είναι ο αριθμός στον οποίο μας καλείτε. Καταγράφουμε σχόλια και παρατηρήσεις. Περιμένω τα μηνύματά σας στη σελίδα μας στο Facebook FM 100 Θεσσαλονίκη, αλλά και στους προσωπικούς μου λογαριασμούς στο Facebook και το Instagram. Πριν περάσουμε στα πολιτικά, γιατί είναι αρκετά αυτά τα οποία συμβαίνουν και αυτά τα οποία έτσι ψηλιάζομαι εγώ ότι θα συμβούν το επόμενο διάστημα, πάω σε μια είδηση που αφορά την Θεσσαλονίκη. Η πόλη είναι έτοιμη να υποδεχθεί 50 νέα ηλεκτρικά αρθρωτά λεωφορεία του ΟΑΣΤ. Τα υπερσύγχρονα αυτά οχήματα κατασκευάστηκαν με επιτυχία στο εργοστάσιο Yutong, αν το λέω σωστά, στην Κίνα, γιατί κινέζικα ακόμα δεν έχω καταφέρει να μάθω. Αναμένεται σιγά σιγά να σαλπάρουν για τον τελικό τους προορισμό, που είναι το λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Έτσι, ο ΟΑΣΤ θα είναι ο πρώτος συγκοινωνιακός φορέας στην Ελλάδα που θα δρομολογήσει ηλεκτρικά αρθρωτά λεωφορεία, τα οποία έχουν μεγάλη χωρητικότητα και μπορούν να εξυπηρετούν πολύ περισσότερους επιβάτες. 18 μέτρα τα οχήματα θα είναι αθόρυβα και οικολογικά, ενώ θα έχουν και μηδενικούς ρήπους και είναι σχεδιασμένα για να προσφέρουν άνεση σε κάθε μετακίνηση. Αυτό το τελευταίο θέλω, παιδιά, γιατί το τελευταίο διάστημα που παίρνω το αστικό λόγω της μη λειτουργίας του μετρό Θεσσαλονίκης, η αλήθεια είναι ότι ναι μεν δεν είναι γεμάτα, αλλά διακρίνω έτσι μια νευρικότητα στον τρόπο με τον οποίο κινούνται τα οχήματα στην πόλη. Πολλά τα γκάζια, πολλά τα φρένα, πηγαίνουμε δεξιά και αριστερά με το που θα μπούμε μέσα στο λεωφορείο. Δεν ξέρω αν έχετε κι εσείς ανάλογες έτσι εμπειρίες από τη μετακίνησή σας με τον ΟΑΣΤ. Και ο Δήμος Παύλου Μελά προετοιμάζεται για τα εγγένεια, τα τριήμερα εγγένεια του Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά. Είναι ένας νέος πνεύμονας πρασίνου, ο οποίος δημιουργείται στη δυτική πλευρά της πόλης. Χθες ο Δήμαρχος, ο κύριος Δήμητρης Ασλανίδης, παραχώρησε μια συνέντευξη τύπου στους συναδέλφους οι οποίοι βρέθηκαν εκεί. Αναφέρθηκε στις τριήμερες εκδηλώσεις, Παρασκευή 12, Σάββατο 13 και Κυριακή 14. 4 Ιουνίου. Στις 11 το πρωί ανοίγει τις πόρτες του το νέο Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά. Ο χώρος έχει γίνει πανέμορφος, βέβαια χρειάζονται πολλές εργασίες να γίνουν ακόμα προκειμένου να αποκτήσει την τελική του μορφή το Μητροπολιτικό Πάρκο. Μαθαίνω όμως ότι στα εγγένεια θα είναι παρόν και ένας πολιτικός αρχηγός, ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης. Τουλάχιστον εγώ έτσι κατάφερα να μάθω χθες, ότι θα έρθει την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Το απόγευμα θα τον υποδεχθεί εκεί ο Δήμαρχος, ο κύριος Ασλανίδης. Θα τον ξεναγήσει στον χώρο του Μητροπολιτικού Πάρκου. Η κυρία Μάρα Κουκουδάκη, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής και Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού του Κόμματος, είναι μαζί μας. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας, κύριε Στολάκη, καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλά είμαι, σας ευχαριστώ πολύ. Εσείς?
0: Καλά, και έχουμε έναν καταπληκτικό ήλιο εδώ στη Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω πώς είναι το σκηνικό του καιρού στην Αθήνα. Μας έχει φτιάξει έτσι τη διάθεση, μας έχει ανεβάσει αρκετά.
1: Και στην Αθήνα είναι πολύ καλός ο καιρός, αλλά νομίζω εντάξει, η Θεσσαλονίκη για μένα είναι αγαπημένη μου, οπότε πάντα είναι όμορφη, είτε έχει ήλιο είτε όχι.
0: Λοιπόν, κυρία Κουκουδάκη, να πάμε τώρα σε αυτά τα οποία θα γίνουν και σιγά σιγά λίγο να αναφερθούμε και σε αυτά που έγιναν τις τελευταίες ώρες. Σήμερα συνεδρίαση Πολιτικού Συμβουλίου, είστε μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου, στις 12 λοιπόν στην Χαριλάου Τρικούπη. Δεν ξέρω εάν σε εκείνο το σημείο στο κέντρο της Αθήνας θα υπάρχει συννεφιά.
1: Όχι, δεν βρίσκω λόγο να υπάρχει συννεφιά. Οι συνεδριάσεις των οργάνων μας πάντα έχει αποδειχθεί ότι μας βγάζουν ισχυρότερους, δυνατότερους και έτοιμους να προχωρήσουμε στα επόμενα μας βήματα.
0: Ένας λόγος δεν θα μπορούσε να είναι, κυρία Κουκουδάκη, οι πρόσφατες δηλώσεις του κυρίου Χάρη Δούκα, του Δημάρχου Αθηναίων, οι οποίες έχουν προκαλέσει έτσι μια αναστάτωση σε μια σειρά κορυφαίων στελεχών του ΠΑΣΟΚ. Είδαμε την αντίδραση το προηγούμενο διάστημα και της κυρίας Άννας Διαμαντοπούλου και του κυρίου Σκανδαλίδη και του κυρίου Πάρη Κουκουλόπουλου και του κυρίου Κώστα Τσουκαλά, ο οποίος μίλησε για ξεκάθαρα μηνύματα και όχι θολά μηνύματα τα οποία πρέπει να στέλνει το ΠΑΣΟΚ αυτή την περίοδο στους πολίτες.
1: Ό,τι είπε ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Τσουκαλάς, το λέμε όλοι, ότι είναι και αυτονόητο. Νομίζω ότι δεν υπάρχει κανένα λόγο να εκπέμπουμε θολά μηνύματα. Σε κάθε περίπτωση εκτιμώ ότι έγινε πολύ περισσότερη συζήτηση την προηγούμενη εβδομάδα για όλα αυτά Και όχι για αυτά που θα πρέπει να συζητάμε, δηλαδή για τα ζητήματα της καθημερινότητας των πολιτών και πώς αυτά θα.
0: Θα συζητήσουμε και αυτά, θα συζητήσουμε και για αυτά, σήμερα... γιατί εχθές ο κύριος Ανδρουλάκης έστειλε μηνύματα. Ωστόσο, εγώ θεωρώ ότι έχει ανοίξει στο ΠΑΣΟΚ για ακόμη μία φορά μία συζήτηση η οποία είναι άκερη. Κάθε στέλεχος φυσικά, και ειδικά άμα είναι προβεβλημένο, όπως είναι ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο κύριος Δούκας, έχει δικαίωμα να λέει την άποψή του. Βέβαια, εσείς θα αξιολογήσετε και στα όργανα το κατά πόσο είναι εντός γραμμής ή εκτός γραμμής αυτές οι δηλώσεις. Αλλά θεωρώ ότι άνοιξε χωρίς λόγο μια τέτοια συζήτηση, κυρία Κουκουδάκη.
1: Εκτιμώ ότι άνοιξε και έκλεισε σήμερα έτσι κι αλλιώς. Αυτό ήθελα να σας πω. Θα τοποθετηθούμε. Το κάθε στέλεχος έχει δικαίωμα να τοποθετηθεί εντός του Πολιτικού Συμβουλίου. Έτσι γίνεται στα κόμματα που έχουν όργανα. Ακόμα και αν υπάρξουν διαφωνίες, νομίζω είναι το απόλυτα υγιές. Το θέμα είναι, ολοκληρώνοντας τη διαδικασία, να βγούμε ενωμένοι με νέα στρατηγική από το Πολιτικό Συμβούλιο, σε ποιους απευθυνόμαστε, τι είναι αυτό που λέμε, πώς προχωράμε. Σήμερα λοιπόν εκτιμώ ότι θα γίνει μια γόνιμη συζήτηση, θα μπει ο δικός χάρτης των πολιτικών μας παρεμβάσεων, θα υπάρξει η οργανωτική διάταξη για το επόμενο διάστημα των μελών του Πολιτικού Συμβουλίου, όπως και το πώς θα κατανεμηθούν οι πολιτικές μας αρμοδιότητες. Νομίζω
0: να κρατήσουμε λίγο αυτό. Το τελευταίο. Αυτό σημαίνει ότι επιβεβαιώνεται η πληροφορία ότι σήμερα ενδεχομένως θα έχουμε και ανακοινώσεις περί μιας σκιώδους κυβέρνησης, την οποία ακούμε όλο αυτό το διάστημα ότι θα ανακοινώσει το ΠΑΣΟΚ.
1: Αυτό δεν το γνωρίζω και μέχρι να ξεκινήσει η συνεδρία του Πολιτικού Συμβουλίου και να ολοκληρωθεί δεν θα μπορούσα να το γνωρίζω. Σίγουρα όμως το ότι θα προχωρήσουμε το επόμενο διάστημα σε πολιτικές αρμοδιότητες και σε οργανωτική διάταξη συζητήθηκε και στη συνεδρία του προηγούμενου Πολιτικού Συμβουλίου. Οπότε θεωρώ ότι προχωράμε με βάση αυτόν τον οδικό χάρτη που ήδη έχουμε βάλει. Και αυτά είναι τα αναμενόμενα για σήμερα. Το κρίσιμο λοιπόν είναι στη λήξη της συνεδρίασης, όπως σας είπα και πριν, να βγούμε με ενιαία στρατηγική και να συνεχίσουμε πολύ πιο δυνατοί, να πάμε από άκρη σ' άκρη της χώρας, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης και όλα μας τα στελέχη, να επικοινωνήσουμε το πρόγραμμά μας, να συζητήσουμε με τον κόσμο, να τον ακούσουμε πρωτίστως, γιατί βλέπουμε ότι όλα όσα συμβαίνουν στη χώρα καθημερινά και όλα όσα έρχονται είναι κρίσιμα. Έχουμε μπροστά μας πάρα πολλές προκλήσεις, πάρα πολλές αγωνίες του κόσμου που καθημερινά, στις γειτονιές που κινούμαστε όλοι, τις ακούμε και τις συζητάμε. Σε όλα αυτά λοιπόν πρέπει να υπάρχουν απαντήσεις ρεαλιστικές και συγκεκριμένες. Και το ΠΑΣΟΚ έχει δουλέψει επί αυτού του πεδίου και όλο το προηγούμενο διάστημα και αυτό θα εξακολουθήσει να κάνει.
0: Το πρόγραμμα εξάλλου θα είναι, φαντάζομαι, ψηλά στην στρατηγική που θα ακολουθηθεί, κυρία Κουκουδάκη. Το πρόγραμμα με το κοινωνικό αποτύπωμα, αυτό φαντάζομαι θέλετε να κάνετε, να κάνετε γνωστές τις προτάσεις της Χαριλάου Τρικούπη στους ψηφοφόρους για ζητήματα τα οποία αφορούν την καθημερινότητά τους. Και ουσιαστικά αυτό το οποίο λέτε εσείς είναι ότι ορίστε το πρόβλημα. Έτσι το κάνει η Νέα Δημοκρατία, έτσι θα το κάνουμε εμείς.
1: Ακριβώς, μα αυτό είναι νομίζω και αυτό που περιμένει ο κόσμος από εμάς. Να είμαστε συγκεκριμένοι, καθαροί, γιατί αυτή τη στιγμή όταν βλέπουμε ότι μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας το ζήτημα της ακρίβειας και ειδικά από το 22 και μετά που είδαμε αυτή την έκρηξη έχουν περάσει 4 χρόνια που δεν αντιμετωπίζεται και δεν είναι μόνο ότι δεν αντιμετωπίζεται, είναι ότι κάθε μέρα βαίνει και χειρότερη η κατάσταση. Μία σειρά λοιπόν από απλά πράγματα, από απλές επιλογές που τα έχουμε προτείνει κατά εξακολούθηση και εντός και εκτός Βουλής. Και δεν φαίνεται καθόλου η κυβέρνηση να θέλει να τα ακολουθήσει. Για παράδειγμα, το να γίνονται έλεγχοι στην αγορά δεν είναι κάτι το οποίο κοστίζει δημοσιονομικά στη χώρα. Είναι ζήτημα πολιτικής επιλογής ότι δεν συμβαίνει και εξυπηρετούνται τα ολιγοπόλια στις αλυσίδες τροφίμων. Το γεγονός δηλαδή ότι προσπαθεί η κυβέρνηση να μας παρουσιάσει πως η ακρίβεια αυτή τη στιγμή που πλήττει, στραγγαλίζει τα νοικοκυριά είναι φυσικό φαινόμενο, δεν ισχύει. Πάντοτε υπάρχουν εξωγενείς παράγοντες που θα μας επηρεάζουν, προφανώς και το λαμβάνουμε υπόψη μας, έτσι οφείλουμε να κάνουμε. Αλλά εδώ όλα αυτά τα οποία γίνονται πλέον ιδεολειπτικά, δηλαδή το γεγονός ότι στα βασικά αγαθά δεν μειώνει η κυβέρνηση το ΦΠΑ που το ΠΑΣΟΚ το προτείνει και το ξαναπροτείνει, είναι προϊόν ιδεολειψίας και πολιτικής επιλογής. Έχει κάνει μια επιλογή ποιους θέλει να εξυπηρετεί, τους λίγους και ευνοημένους δηλαδή, και ποιους θέλει να αγνοεί επιδεικτικά, τους πολλούς και αγνοημένους.
0: Και εφόσον η κατάσταση είναι
1: στον πάτο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η κυβέρνηση κάνει ότι δεν καταλαβαίνει.
0: Εφόσον η κατάσταση είναι έτσι και νομίζω ότι δεν την αμφισβητεί κανείς, περισσότεροι από εμάς και από τον κόσμο που μας ακούει, όντως αντιμετωπίζει αυτή την κατάσταση όταν πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ, όταν πηγαίνει να βάλει βενζίνη στο αυτοκίνητό του.
1: Ακριβώς. Δεν μπορεί να ανταποκριθεί.
0: Όλα αυτά λοιπόν είναι μια πραγματικότητα και τείνουν να γίνουν έτσι κανονικότητα εντός εισαγωγικών και με μια ελαφρά ηρωνία. Γιατί όμως βλέπουμε ότι στις δημοσκοπήσεις η Νέα Δημοκρατία σταθερά έρχεται πρώτη και μετά και τους νέους παίκτες, αναφέρομαι στον κύριο Τσίπρα και στην κυρία Καριστιανού, τα ποσοστά του ΠΑΣΟΚ υποχωρούν?
1: Κοιτάξτε κύριε Στολάκη, η Νέα Δημοκρατία τι βλέπουμε πώς αποτυπώνεται στις δημοσκοπήσεις να είναι σταθερά πρώτη? Έχει χάσει τεράστιο ποσοστό από το τελευταίο αποτέλεσμα βέβαια της Εθνικής Κάλπης. Εδώ διαμορφώθηκε και στις δημοσκοπήσεις την τελευταία μία εβδομάδα, όπως ήταν θεωρώ απολογικό έως αναμενόμενο, θα μου επιτρέψετε να πω, μετά την εμφάνιση των νέων κομματικών σχηματισμών, την ανακοίνωσή τους και την παρουσίαση των διακήρυξεών τους, εμφανίζεται ένας καινούριος χάρτης. Είναι πάρα πολύ λογικό και είναι λογικό γιατί όταν πάντα διαχρονικά το έχουμε παρατηρήσει αυτό, εμφανίζονται καινούργια κόμματα, ο κόσμος θα στρέψει το βλέμμα του προς τα εκεί, θα παρακολουθήσει να δει τι γίνεται, να τα αξιολογήσει, να τα μάθει.
0: Υπάρχει άγχος και προβληματισμός στο ΠΑΣΟΚ για τα ποσοστά των δημοσκοπήσεων, κυρία Κουκουδάκη?
1: Όχι, δεν υπάρχει άγχος. Αυτό ήθελα να σας πω. Και δεν υπάρχει άγχος γιατί δεν έχουμε λόγο να είμαστε αγχωμένοι. Δεν ετεροπροσδιορίζεται το ΠΑΣΟΚ, ούτε από προσανατολίζεται από τα δημοσκοπικά ευρήματα. Τα παρακολουθούμε φυσικά, δεν υποτιμούμε καμία συνθήκη. Είναι φωτογραφίες της στιγμής. Αλλά πριν ένα μισή χρόνο βλέπαμε ότι το κόμμα της κυρίας Κωνσταντοπούλου εμφανιζόταν στο 16-17%, ήταν δεύτερο, σήμερα έχει βρεθεί εκεί που βρίσκεται. Είναι μια συζήτηση που πρέπει να την κάνουμε, βγαίνουν οι δημοσκοπήσεις, τα συζητάμε, αλλά νομίζω πια, επειδή παράγουμε και πολύ περισσότερες δημοσκοπήσεις από όσο μπορούμε να καταναλώσουμε, συνθήκη την οποία εγώ δεν τη θυμάμαι μέχρι πριν από 3 χρόνια, καλά κάνουμε και τα συζητάμε, αλλά πολλές φορές νομίζω ότι αποπροσανατολίζουμε το δημόσιο διάλογο από τα μεγάλα ζητήματα, από το πώς αυτό που είπαμε πριν θα αντιμετωπίσουμε τη στεγαστική κρίση που εξακολουθούμε να μην την αντιμετωπίζουμε, από το πώς το ΠΑΣΟΚ παρουσίασε πρόσφατα τις προτάσεις του για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους. Εχθές, και θέλω να το αναφέρω αυτό γιατί το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό, δημοσιεύτηκε η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, μια ιστορική απόφαση για τον υπολογισμό των τόκων για την εφαρμογή των αποφάσεων του νόμου 3868 του 2010, όπου αποφάσισε πως ο τόκος αυτός θα υπολογίζεται πια στη μηνιαία δόση και όχι επί του κεφαλαίου όπως παράνομα τον υπολόγιζαν τράπεζες και φαντς. Εδώ είχαμε λοιπόν μια καταχρηστική πρακτική που οδήγησε χιλιάδες δανειολήπτες και σε αδυναμία εξυπηρέτηση των οφειλών τους, με αποτέλεσμα να απεντάσσονται από τις ευεργεσίες του νόμου και σε στραγγαλισμό. Μάλιστα. Ο ΠΑΣΟΚ τα είχε πει αυτά, είχε καλέσει την κυβέρνηση να παρέμβει και η Νέα Δημοκρατία δεν έκανε απολύτως τίποτα, εξυπηρετούσε μόνο τα φαντς και όχι τους δανειολήπτες. Εδώ λοιπόν βλέπουμε ότι καθημερινά συμβαίνουν πράγματα που πρέπει να τα συζητάμε και δυστυχώς πέφτουμε όλοι σε αυτή την, πώς να το πω, σε αυτό το λάθος να συζητάμε πάρα πολύ για τα δημοσκοπικά ευρήματα, ενώ ξέρετε κύριε Στολάκη και από την εμπειρία σας πια μετά από τόσα χρόνια πολύ καλύτερα από μένα ότι η πραγματική δημοσκόπηση, η απάντηση, ό,τι και να συμβαίνει
0: είναι η κάλπη,
1: είναι η κάλπη. Ο ελληνικός λαός θα δώσει να πάει και εκεί στοχεύει το ΠΑΣΟΚ και γι' αυτό όντως η προτεραιότητά μας είναι το πρόγραμμά μας, είναι τα στελέχη μας, είναι το ήθος των στελεχών μας, γιατί σε περίεργες εποχές που ζούμε διαμορφώνονται χαρακτήρες.
0: Μάλιστα.
1: Και νομίζω ότι το πολιτικό μας παράδειγμα θα παίξει καθοριστικό ρόλο για τον ελληνικό λαό.
0: Να είστε καλά, κυρία Κουκουδάκη. Καλή συνεδρίαση και καλό Σαββατοκύριακο να ευχηθώ. Καλημέρα. Γεια σας. Ήταν το μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, η κυρία Μάρα Κουκουδάκη. Τώρα, χθες ο κύριος Ανδρουλάκης πήγε στη Νέα Ιωνία, ξεκίνησε περιοδίες και ανοιχτές ομιλίες σε ανοιχτές συγκεντρώσεις. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Αυτό εδώ είναι ένα κομμάτι της στρατηγικής που ακολουθεί η Χαριλάου Τρακούπη, στο δρόμο προς τις εθνικές εκλογές. Μίλησε λοιπόν σε φίλους του ΠΑΣΟΚ στην Νέα Ιωνία. Ζήτησε την εμπιστοσύνη των πολιτών, τονίζοντας πως το ΠΑΣΟΚ διαθέτει το πρόγραμμα και τα στελέχη για να συγκρουστεί με τα συμφέροντα, προτάσσοντας τον εξυγχρονισμό του κράτους, την διαφάνεια και τη λογοδοσία. Επίσης, κάλεσε τον κόσμο να δώσει την ευκαιρία ώστε η νίκη του ΠΑΣΟΚ να γίνει νίκη του ελληνικού λαού. Απευθυνόμενος μάλιστα σε απογοητευμένους πολίτες, ζήτησε να μην επιλέξουν την αποχή. Υπογράμμισε πως το ΠΑΣΟΚ δεν έχει εξαρτήσεις και μπορεί να κάνει την αλαζονία και τη διαφθορά παρελθόν. Και στα θέματα εξωτερικής πολιτικής κατέκρινε το αφήγημα Μητσοτάκης ή χάος ως αλαζονικό. Απέτησε απαντήσεις από την κυβέρνηση για το χρονοδιάγραμμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου-Κρήτης, ένα κρίσιμο εθνικό έργο, όπως είπε ο κύριος Ανδρουλάκης. Το μήνυμα το οποίο έστειλε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι αρκετά 12 χρόνια πισωγυρίσματος. Αυτό το μήνυμα πήγαινε και στην κυβέρνηση και στο Τσίπρα. Μαζί θα πάμε την Ελλάδα μπροστά. Τώρα, να βάλουμε στην παρέα μας τον κύριο Στράτο Σιμόπουλο. Είναι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας από την Αλφα Περιφέρεια Θεσσαλονίκης. Κύριε Σιμόπουλο, καλή σήμερα.
2: Καλημέρα.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
2: Μια χαρά, δόξα τω Θεώ, λέμε.
0: Δεν ξέρω αν ακούσατε αυτά τα οποία μετέφερα από τη χθεσινή ομιλία του κυρίου Ανδρουλάκη στην Νέα Ιωνία. Έστειλε ένα μήνυμα και στην κυβέρνηση και στον Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας ότι είναι αρκετά τα 12 χρόνια πισωγυρίσματος. Και θέλω να ρωτήσω, εσείς και ως κόμμα αλλά και ως πρόσωπο είστε ένας έμπειρος πολιτικός, πώς βλέπετε να εξελίσσεται η διαδικασία έτσι, σε αυτήν την κούρσα ενόψει των επόμενων εθνικών εκλογών? Ποιον πιστεύετε και βλέπετε ότι θα έχει απέναντί του ο Κυριάκος Μητσοτάκης?
2: Δίνοντας ένα τίτλο, βέβαια κινδυνεύοντας να πει κάποιος ότι βιάζομαι, θα έλεγα προς τον κύριο Ανδρουλάκη, είναι αργά για δάκρυα στέλα. Θέλω να πω ότι ο κύριος Ανδρουλάκης τα τελευταία χρόνια λειτουργήσε ως αντιπολίτευση, κοιτώντας πολύ προς τα αριστερά όσον αφορά τον πολιτικό λόγο, και ταυτόχρονα παρασύρθηκε σε διάφορα θέματα από μια τοξικότητα που εξέπεμπε η αντιπολίτευση. Αυτό τον απόκοψε νομίζω από ένα μεγάλο τμήμα των κεντρών ψηφοφόρων. Έτσι λοιπόν ήρθε ένας πιο γνήσιος εκφραστής αυτού του αριστερού χώρου και της τοξικότητας την οποία ζήσαμε για μια πενταετία, ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος μάλιστα εξέφρασε και ως πρωθυπουργός αυτόν τον χώρο, και ήρθε να στρογγυλοκαθίσει εκεί όπου είχε επενδύσει πολιτικά ο κύριος Ανδρουλάκης.
0: Άρα εσείς βλέπετε Νέα Δημοκρατία και Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη?
2: Ναι,
0: τον βασικό
2: και το βλέπω
0: δίπολο.
2: Βέβαια σαν να είμαι αναλυτής αυτή τη στιγμή, γιατί μια ανάλυση κάνουμε και ξέρετε οι αναλυτές κάποιες φορές πέφτουν έξω.
0: Ναι, σήμερα και όμως, η αλήθεια βλέπω, είναι και οι δημοσκοπήσεις τα τελευταία χρόνια και αυτές έχουν πέσει έξω.
2: Βλέπω αυτό το δίπολο πια, ένα δίπολο το οποίο ενισχύει και τη Νέα Δημοκρατία, γιατί έλεγα και παλαιότερα ότι η αδυναμία του ΠΑΣΟΚ του κυρίου Ανδρουλάκη αποσυσπήρωνε και τη Νέα Δημοκρατία. Αν η Νέα Δημοκρατία έχει κάποιον αντίπαλό της ο οποίος φαίνεται ισχυρός, νομίζω ότι θα συσπηρωθεί, και αυτό φαίνεται και από τις δημοσκοπήσεις. Δηλαδή,
0: θα συσπηρωθεί τόσο κύριε Σιμόπουλε, θα συσπηρωθεί τόσο ώστε να πάρετε 7, 8, 9 μονάδες και να βρεθείτε κοντά στα ποσοστά της αυτοδυναμίας. Ο στόχος της Νέας Δημοκρατίας είναι μια τρίτη αυτοδύναμη κυβέρνηση και μάλιστα από μία κάλπη.
2: Εξαρτάται η αυτοδυναμία. Η αυτοδυναμία, πάλι σαν αναρτήσεις θα το πω, εξαρτάται και από τα κόμματα που θα μείνουν εκτός Βουλής. Ερχόμενος η Ελλάς του κυρίου Τσίπρα ερχόμενη, φαίνεται ότι απορροφά κάποια άλλα κόμματα και στην πορεία μπορεί να απορροφήσει πολύ περισσότερα. Υπό την έννοια αυτή μπορεί να έχουμε μια εξακομματική και εφτακομματική βουλή. Μια τέτοια βουλή ρίχνει τον πύχη της αυτοδυναμίας. Και πάλι προς τους ακροατές το λέω, μια ανάλυση κάνω. Μια ανάλυση Δική μου μένει να επιβεβαιωθεί, να μην επιβεβαιωθεί.
0: Εξάλλου η κάλπη είναι αυτή που θα επιβεβαιώσει και αυτή την συζήτηση και τις στοχεύσεις των κομμάτων και τα πόσο είναι ρεαλιστικές αυτές οι στοχεύσεις. Κύριε Σιμόπουλε, έχει γίνει γνωστό σήμερα το πρωί, νωρίς το πρωί, ότι ο κύριος Μητσοτάκης αναμένεται να προτείνει για τη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, μια θέση η οποία παραμένει ορφανή, τον κύριο Κωνσταντίνο Κυρανάκη, τον σημερινό αναπληρωτή Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών. Θεωρείται ότι είναι καλή επιλογή ο κύριος Κυρανάκης, ένας νέος άνθρωπος, ούτε 40 χρονών.
2: Πηγές, έτσι, πηγές, δεν είναι επίσημη ανακοίνωση. Άρα λοιπόν οφείλουμε να το πούμε στους ακροατές. Νομίζω ότι θα είναι μια πολύ καλή επιλογή, ένας νέος άνθρωπος από που πέρασε παρήγαγε έργο,
0: ναι.
2: Μπορεί να συνομιλήσει με την όλη Νέα Δημοκρατία. Ναι, ναι, μπορεί να παράγει έργο. Θεωρώ ότι θα μπορούσε να είναι, εφόσον επισημοποιηθεί η υποψηφιότητά του, μια πάρα πολύ καλή επιλογή.
0: Όταν εννοείται με την όλη Νέα Δημοκρατία, όταν λέτε, τι εννοείτε, κύριε Σιμόπουλε?
2: Εννοώ ότι μέσα στην παράταξη υπάρχουν αυτή τη στιγμή και οι δύο πρώην πρωθυπουργοί, οι οποίοι ο ένας περισσότερο, ο άλλος λιγότερο, εκφράζουν και ένα διαφορετικό...
0: Ο ένας δεν υπάρχει, δεν είναι μέσα στην παράταξη,
2: πράγματα.
0: Κύριε Σιμόπουλε. Ο ένας δεν είναι, έχει διαγραφή.
2: Δεν έχει διαγραφή από τη Νέα Δημοκρατία. Για μένα στην παράταξη ένας πρώην πρωθυπουργός της περίοδου 12-14, ένας πολύ καλός πρωθυπουργός, παραμένει.
0: Ήσασταν και γενικός γραμματέας, αν θυμάμαι καλά, εκείνη την περίοδο εσείς.
2: Ναι, δεν είναι στη Νέα Δημοκρατία. Παραμένει όμως στην ευρύτερη παράταξη.
0: Ναι, και ο δεύτερος βέβαια πρώην πρωθυπουργός που παραμένει στη Νέα Δημοκρατία με τις παρεμβάσεις του λίγο έτσι προκαλεί ένα προβληματισμό.
2: Θεωρώ ότι ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης μπορεί να συζητήσει ευρύτερα. Δεν το απομονώνω μόνο στους δύο πρώην πρωθυπουργούς. Μπορεί να συζητήσει ευρύτερα. Νομίζω είναι μια πολύ καλή επιλογή.
0: Μάλιστα. Τώρα, εφόσον μιλάμε για πρώην πρωθυπουργούς, κύριε Σιμόπουλε, ο ένας, ο πρώην, ο κύριος Αντώνης Σαμαράς, σήμερα το βράδυ θα μιλήσει σε μια εκδήλωση του Think Tank Νόημα Κρήτη. Θα κάνει μια πολιτική παρέμβαση και θα είναι η πρώτη του παρέμβαση μετά και την ανακοίνωση του κόμματος Τσίπρα αλλά και της Μαρίας Καριστιανού, την Ελπίδα για την Δημοκρατία. Και είναι αρκετοί αυτοί οι οποίοι υποθέτουν ότι ο κύριος Σαμαράς ενδέχεται σήμερα να ανοίξει και τα χαρτιά του. Τι χαρτιά να ανοίξει, αν θα κάνει κόμμα ή όχι. Το ρεπορτάζ και οι πληροφορίες, φαντάζομαι τα παρακολουθείτε και εσείς, αναφέρει ότι υπάρχει μια κινητικότητα από το περιβάλλον του πρώην Πρωθυπουργού, ότι μάλιστα έχουν αρχίσει να γίνονται τηλέφωνα, να στελεχώνονται τα ψηφοδέλτια και μένει ουσιαστικά να πατήσει ο μεσήνιος πολιτικός στο κουμπί.
2: Δεν μπορώ να σχολιάσω κάτι, γιατί τώρα δεν είναι, αυτά πάλι είναι σενάρια. Εγώ το
0: τα ακούτε, τα ακούτε και εσείς όμως, φαντάζομαι.
2: Εύχομαι να μην...
0: Θα κάνει κακό αυτό στη Νέα Δημοκρατία ένα κόμμα Σαμαρά?
2: Νομίζω θα είναι ένα πρόβλημα, το οποίο όμως πιθανώς θα προσπαθήσουμε όλοι να το αντιμετωπίσουμε. Δεν μπορούμε ένα κόμμα το οποίο θα κάνει ένας πρώην πρωθυπουργός της Νέας Δημοκρατίας να πούμε ότι εντάξει δεν έγινε και τίποτε. Αλλά από την άλλη, ναι, μπορούμε να παλέψουμε με τις πολιτικές μας ώστε αν γίνει αυτό, στο τέλος να μην είναι πρόβλημα για την αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας.
0: Γιατί τις περασμένες ημέρες υπήρξαν και κάποιες δηλώσεις. Νομίζω παρακολούθησα μία συνέντευξη του κυρίου Χάρη Θεοχάρη, ο οποίος είπε ότι ο κύριος Σαμαράς είναι ακροδεξιός.
2: Απάντησε όμως ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ναι, και είπε ότι καλό είναι να αποφεύγονται αυτές οι εκφράσεις και μάλιστα για πρώην πρωθυπουργούς της Νέας Δημοκρατίας.
0: Μάλιστα. Οπότε φαντάζομαι ότι σας εκφράζει η απάντηση του κυρίου Μαρινάκη.
2: Ναι, βεβαίως.
0: Κύριε Σιμόπουλε, σας ευχαριστώ θερμά για αυτή την συζήτηση. Καλημέρα. Σαββατοκύριακο που θα είστε? Θα είστε στη Θεσσαλονίκη ή στην Αθήνα?
2: Φυσικά στη Θεσσαλονίκη.
0: Στη Θεσσαλονίκη.
2: Τώρα είμαι Αθήνα. Και μάλιστα έχω επίκαιρη ερώτηση, την οποία θα απαντήσει ο ίδιος. ο Υπουργός Οικονομικών, ξέρετε, οι υπουργοί δεν έρχονται σύνθεση, έρχονται οι υφυπουργοί σε επικαιρές ερωτήσεις, ναι, για την ανάγκη αύξησης του ακατάσχετου ορίου από τους τραπεζικούς λογαριασμούς για τα χρέη σε τράπεζες και δημόσιο. Μόνο το ότι έρχεται ο ίδιος ο υπουργός μπορεί να είναι μια πολύ θετική εξέλιξη για χιλιάδες συμπολίτες μας.
0: Μάλιστα.
2: Παρακολουθήστε το, σας παρακαλώ.
0: Θα το κάνουμε, θα το κάνουμε. Να είστε καλά, κύριε Σιμόπουλε. Καλημέρα. Λοιπόν, ήταν ο κύριος Στράτος Σιμόπουλος, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας από την Αλφα Περιφέρεια Θεσσαλονίκης. Ευδοξία δεν έχει μπει στο στούντιο για την εκφώνηση του Δελτίου Ειδήσεων των 9. Εμείς θα πάμε σε ειδήσεις, σε ένα μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Ακούτε 100% στον FM 100.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Αυξημένη παραμένει κίνηση εντός και εκτός πολυδομικού συγκροτήματος στην περιφερειακή οδό. Χαμηλώνουν ταχύτητες αυτή την ώρα στο ρεύμα προς τα ανατολικά, μέχρι το ύψος των νοσοκομείων και ανατολικότερα μεταξύ 40 εκκλησιών και Τούμπας. Καθαρός ο δρόμος στο αντίθετο ρεύμα. Σοβαρές καθυστερήσεις αυτή την ώρα στη λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμαλή, σε τμήμα της Γεωργίου Παπανδρέου και της Αδριανού Πόλεως. Χαμηλώνουν επίσης ταχύτητες στο τρίγωνο της Χάνθ και σε τμήμα της Εγνατίας, ενώ μποτιλιάρισμα παρατηρείται στο ρεύμα καθόδου της λεωφόρου Μίκη Θοδωράκη μετά την Άπολη και μέχρι το Βαρδάρι. Με τα μαθήματα προσανατολισμού, λατινικά, χημεία και πληροφορική, συνεχίζονται οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ επανέρχονται αύριο στα εξεταστικά κέντρα με τα μαθήματα ειδικότητας ηλεκτροτεχνία 2, αρχιτεκτονικό σχέδιο, προγραμματισμός υπολογιστών και ιστορία σύγχρονης τέχνης. Στη σκιά των τελευταίων δημοσκοπήσεων που δείχνουν πτώση του Πασόκ στη δεύτερη θέση αλλά και του ανοίγματος Δούκα για συνεργασία με το νέο κόμμα Τσίπρα, συνευριάζεται στις 12 το μεσημέρι στη Χαριλάου Τρικούπη το Πολιτικό Συμβουλίο του Πασόκ. Την ερχόμενη Τετάρτη συνεδριάζει η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας για την εκλογή νέου γραμματέα. Στη συνεδρία αναμένεται να επικυρωθεί η πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη για την ανάδειξη του Κωνσταντίνου Κυρανάκη ως νέου γραμματέα του κόμματος. Σταθερό προβάδισμα με διαφορά 13,2 μονάδων της Νέας Δημοκρατίας στην εκτίμηση ψήφου καταγράφει δημοσκόπηση της Μέτρο Ανάλυσης για το ΜΕΓΑ. Στο 28,5% το ποσοστό του κυβερνώντος κόμματος, στο 15,2% η Ελλάς. Τρίτο κόμμα το ΠΑΣΟΚ με 11,2% και ακολουθεί με 10,4% η Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Νέες πληροφορίες έρχονται στο φως σχετικά με το κύκλωμα των παράνομων επιδοτήσεων μέσω ΠΕΚΕΠΕ που εξαρθρώθηκε σε Κοζάνη και Αγρίνιο, καθώς στη σχετική δικογραφία αναφέρεται και το όνομα της πρώην αξιωματούχου του οργανισμού Παρασκευής Τιχεροπούλου. Από την πλευρά της κυρία Τιχεροπούλου καταγγέλει μια ακόμη προσπάθεια σπήλωσης και παγίδευσής της, ένα ακόμη συμβόλαιο εκτέλεσης, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει. Σε λειτουργία η νέα ψηφιακή πλατφόρμα politics.gov.gr που δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες να ενημερώνονται για την πορεία των ετοιμάτων τους στο δημόσιο και αφορά σε όλες ανεξαιρέτως τις δημόσιες υπηρεσίες. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται το επόμενο διάστημα τα 50 νέα ηλεκτρικά αρθρωτά λεωφορεία του ΑΣΤ. Τα 18 μέτρα οχήματα είναι αθόρυβα και οικολογικά με μηδενικούς ρήπους και είναι σχεδιασμένα για να προσφέρουν άνεση σε κάθε μετακίνηση. Με δύο μεγάλες εκδηλώσεις αφιερωμένες στην προστασία του περιβάλλοντος, στην ανακύκλωση και την οικολογική ευαισθητοποίηση, ο Δήμος Θεσσαλονίκης τιμά και φέτος τη σημερινή Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος. Η κεντρική εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Πάρκο των Κήπων του Πασά από τις 10.30 σήμερα το πρωί. Σοκ έχει προκαλέσει στο Χόλιγουντ τη δολοφονία του ηθοποιού James Χάντι από το γιο της συντρόφου του. Μόλις σκότωσε έναν αμαρτωλό, φέρεται να είπε στην αστυνομία ο 44χρονος Μάικλ Γκλεντ Χιλ, ο οποίος μαχαίρωσε μέχρι θανάτου για άγνωστο λόγο τον 81 χρόνων ηθοποιό. Ήταν οι ειδήσεις στις 9 από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 10. Σε λίγο και πάλι κοντά σας ο Βαγγέλης Στολάκης και εκπομπή 100% στον FM 100.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Μεσολόγγι. Από την πολιορκία στην Αθανασία. 200 χρόνια από την ηρωική έξοδο. Έκθεση ιστορικών κειμηλίων από τις συλλογές του Κέντρου Λόγου και Τέχνης Μεσολογγίου. Διέξοδος. 16 Μαΐου έως 12 Ιουνίου. Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Χορηγή επικοινωνίας. FM 100. TV 100.
4: Κλιματική αλλαγή. Στόχος προσαρμογή.
5: Χάρη στο πρόγραμμα LifeIP Adapting.gr δημιουργούμε πανελλαδικά δράσεις κατάρτισης και επιμόρφωσης της δημόσιας διοίκησης και ενημέρωσης των πολιτών. Διοργανώνουμε σεμινάρια και info days, μελετάμε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους, τοπία, ιστορικές πόλεις και οικισμούς.
6: Έργο LifeIP Adapting.gr. Ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα. Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκή Ένωση και Πράσινο Ταμείο. Ενημέρωση www.adaptivegreece.gr.
7: Το κλίμα αλλάζει. Εμείς.
8: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
9: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
10: Μια θάλασσα νότες στον FM 100.

Εδώ είμαστε με καλοκαιρινή και ανεβασμένη διάθεση. Σήμερα είναι Παρασκευή 5 Ιουνίου. Καλημέρα σε όλους τους φίλους που συντονιστήκατε τώρα στη Δημοτική Ραδιοφωνία, στον FM 100. Είμαι ο Βαγγέλης Στολάκης. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 10, 2, 3, 10, 2, 85, 106. Αυτό είναι το τηλέφωνο μας. Σε αυτό το νούμερο επικοινωνούμε. Περιμένω σχόλια, παρατηρήσεις και τα δικά σας μηνύματα στη σελίδα μας στο Facebook, FM 100 Θεσσαλονίκη. Μου γράφετε όμως και στα social media, στους προσωπικούς μου λογαριασμούς σε Facebook και Instagram, Βαγγέλη Στολάκη στα αγγλικά. Λοιπόν, να ρίξω μία ματιά στους δρόμους της πόλης. Αυτή την ώρα υπάρχει μία έτσι σχετικά έντονη κινητικότητα στο περιφερειακό, κυρίως το ρεύμα προς τα ανατολικά, λίγο πριν την Πηλαία, φίλες και φίλοι. Εκεί βλέπω κόκκινα σημεία. Το υπόλοιπο μήκος του περιφερειακού και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας κυκλοφορεί χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Στην Καραμαλή από την Κανάρη μέχρι και την Αερογέφυρα και στα δύο ρεύματα και σε εκείνο με μέτωπο προς τα δυτικά και στο αντίθετο υπάρχουν κόκκινα σημεία. Η Εγνατία ωστόσο κυκλοφορεί κανονικά. Η Βασιλίσσης Όλγας επίσης έχει πολύ καλή εικόνα και στην πρώην Λαγκαδά Μίκης Θεοδωράκης υπάρχουν κάποια κόκκινα σημεία στην κάθοδο του δρόμου από τις 12 όροφες και μετά. Και ακούμε ένα έτσι άκρος καλοκαιρινό τραγούδι ως υπόκρουση και νομίζω ότι ταιριάζει με αυτήν την είδηση που θέλω να μοιραστώ μαζί σας. Η πλατεία Αριστοτέλους θα γίνει μια παραλία. Καλά ακούσατε, καθώς στην καρδιά του κέντρου της Θεσσαλονίκης ανοίγει σήμερα η αυλαία για το 32ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Beach Volley Masters. Η Θεσσαλονίκη υποδέχεται λοιπόν το πρώτο αυτό μεγάλο τουρνουά. Το κέντρο θα φιλοξενήσει από σήμερα μέχρι και την Κυριακή για 13η χρονιά τη μεγάλη φιέστα του ελληνικού beach volley, αλλά και όλες τις παράλληλες αγωνιστικές και εορταστικές δράσεις για τους αθλητές, τις αθλήτριες και το φίλαθλο κοινό. Όλα αυτά λοιπόν θα γίνουν στην καρδιά της πόλης, στην πλατεία Αριστοτέλους, όπου ήδη έχει προετοιμαστεί ο χώρος και αν θέλετε να δείτε beach volley στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, γιατί μπορεί να μην τα καταφέρετε να πάτε να κάνετε κάποιο μακροβούτι, μπορείτε να το κάνετε αυτό το Σαββατοκύριακο.

0: Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Ακούτε 100% στον FM 100 μέχρι και τις 10 παρέα. Σήμερα είναι Παρασκευή 5 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος. Μπείτε στο διαδίκτυο, μπείτε στα social media, αναζητήστε δράσεις που θα γίνουν σήμερα και στο κέντρο της Θεσσαλονίκης αλλά και σε περιφερειακούς δήμους. Αν έχετε παιδιά, αν έχετε εγγόνια, μπορείτε να πάτε να συμμετέχετε σε αυτές τις δράσεις, γιατί νομίζω ότι το μήνυμα που στέλνουν και οι κυβερνήσεις και οι παγκόσμιες οργανώσεις και οι ευρωπαϊκές οργανώσεις είναι καλύτερο όταν φεύγει και έχει ως παραλήπτη τα μικρά παιδιά, γιατί αυτά είναι αυτά που θα διαμορφώσουν το μέλλον. Λοιπόν, μέσα στο στούντιο τώρα εγώ έχω παρέα, είναι ο κύριος Νίκος Νιφούδης, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Καλή σας ημέρα, καλή Παρασκευή, καλώς ορίσατε εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης.
1: Καλημέρα κύριε Στολάκη, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Η πρώτη ραδιοφωνική στην πόλη μας.
0: Και νομίζω ότι είναι και η πρώτη σας επίσκεψη στις νέες εγκαταστάσεις του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης και της Δημοτικής Τηλεόρασης από τότε που αρχίσαμε να εκπέμπουμε από εδώ, από τη δυτική πλευρά της πόλης.
1: Ακριβώς, και εντυπωσιάστηκα, η αλήθεια είναι. Θεωρώ ότι είναι μια αναβάθμιση για τα δημοτικά μέσα που φαίνεται και στην ποιότητα που απολαμβάνει ο κόσμος.
0: Λοιπόν, τώρα, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη αποκαλύφθηκε πριν από λίγες ημέρες στο Θησίο, στην ιδρυτική εκδήλωση, με ομιλητή φυσικά τον Αλέξη Τσίπρα, τον πρώην πρωθυπουργό, και καθημερινά φαντάζομαι τώρα θα αρχίζετε να ξεδιπλώνετε διάφορες πτυχές της πρότασης του κόμματος εν ώψη και των επόμενων εθνικών εκλογών. Γιατί θέλετε ο κόσμος, ο οποίος θα πάει να ψηφίσει, και αυτός βέβαια που δεν σκέφτεται να πάει, θέλετε λίγο να τον κινητοποιήσετε για να σηκωθεί από τον καναπέ, να πάει στο παραβάν και να ρίξει το νέο αυτό κόμμα, την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Καταρχάς, να ρωτήσω το

0: Πράγματι τελείωσε, όπως φαίνεται, η πρώτη εβδομάδα του μέλητος, να το πω έτσι απλά και χαριτολογώντας, που όλοι απλά θέλαν να μάθουν τι είναι αυτό το νέο κόμμα και να ρωτήσουν γενικότερα πράγματα. Σιγά σιγά ξεδιπλώνουμε το πρόγραμμά μας. Σήμερα, άμα κάποιος επισκεφτεί την ιστοσελίδα μας, τόσο στο Facebook όσο και στο Instagram, θα δει ότι είναι μια πρώτη ανάρτηση της ομάδας επεξεργασίας πολιτικών του Ιστιτούτου
1: για την ακρίβεια.
0: Για την ακρίβεια και κάποιες προτάσεις. Και αυτή είναι η λογική. Δηλαδή, κάθε 2-3 μέρες θα ανεβάζουμε κάποια πράγματα και θα εξειδικεύουμε προτάσεις που θα μπορούν να κάνουν τη ζωή, που θα μπορούσαν να κάνουν τη ζωή των συμπολιτών μας καλύτερη. Γιατί η Ελλάς ήρθε ως απάντηση σε αυτή την κατάσταση που βιώνει η κοινωνία. Αυτό είναι το σημαντικότερο μήνυμα που στέλνουμε. Δεν ήρθε ως μια επιθυμία του Αλέξη Τσίπρα να ξαναμπεί στο πολιτικό σκηνικό και να βγει δεύτερος ή να βγει τρίτος. Ήρθε ώστε να ταράξει τα πράγματα και να κοιτάξει την Νέα Δημοκρατία στα μάτια, να καταθέσει μια διαφορετική πολιτική και να εμπνεύσει τον κόσμο να συμμετάσχει στα κοινά. Αυτή η απαξίωση στο πολιτικό σκηνικό, αυτή η χειροτέρευση της καθημερινότητάς μας με την ακρίβεια, δεν πάει άλλο.
1: Επειδή έχω ανοίξει και εγώ λίγο αυτό το υλικό το οποίο έχει έρθει για το καλάθι, το οποίο δεν βγαίνει, το σλόγγαν της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης είναι ζωή με αξιοπρέπεια, γι' αυτό παλεύετε, για μια ζωή με αξιοπρέπεια. Αναφέρεστε βέβαια στην κατάσταση η οποία επικρατεί σήμερα στη χώρα. Ένας στους 10 εργαζόμενους, διαβάζω, βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας. Και σε πρώτη φάση, αυτό το οποίο εσείς προτείνετε ως άμεσα μέτρα τα οποία πρέπει να ληφθούν είναι ο ορισμός βασικού καλαθιού επισητιστικής ασφάλειας, διαφανής και ελεγχόμενη τιμολόγηση από τον παραγωγό μέχρι και το ράφι, παρατηρητήριο τιμών σε τρόφιμα, ενέργεια, καύσιμα, στοχευμένη μείωση ΦΠΑ στα βασικά τρόφιμα και ενίσχυση της Επιτροπής του Ανταγωνισμού. Λίγο πολύ όμως αυτά είναι και διαπιστώσεις οι οποίες γίνονται και από την ίδια την κυβέρνηση, κύριε Νηφούδη. Δηλαδή ακούω και τον κύριο Μητσοτάκη και τα κορυφαία κυβερνητικά στελέχη σχεδόν καθημερινά να αποδέχονται ότι η ακρίβεια είναι ένα φαινόμενο το οποίο είναι σε εξέλιξη, δεν αρνούνται δηλαδή ότι δεν υπάρχει ακρίβεια, και αυτό το οποίο λένε οι κυβερνητικοί παράγοντες είναι ότι ανακοινώνουμε και υιοθετούμε μέτρα μέχρι εκεί που μας παίρνει όμως, μέχρι εκεί που μπορούμε, μέχρι εκεί που αντέχει δημοσιονομικά η χώρα. Και έρχεται η ερώτηση, αυτά τα οποία προτείνει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη είναι κοστολογισμένα, είναι ρεαλιστικά?
0: Ναι, καταρχήν πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι η ακρίβεια δεν είναι συστημικό αποτέλεσμα. Έχουμε αποδεχθεί, νομίζω, ως Έλληνες πολίτες το γεγονός ότι έτσι είναι τα πράγματα. Και από την άλλη, αν κάποιος κάνει μια έρευνα γρήγορη στο ChatGPT και δει πόσο κοστίζει η φέτα στην Ελλάδα ή πόσο κοστίζουν γενικότερα τα γαλακτοκομικά, θα δει ότι είμαστε μέσα στις 3 ακριβότερες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα λοιπόν, πώς γίνεται το τυρί να είναι πιο φτηνό στη Γερμανία από ό,τι είναι στην Ελλάδα? Άρα θέλω να πω ότι είναι μια ανοχή της κυβέρνησης απέναντι στα καρτέλ. Υπάρχει μια αδράνεια που άφησε χωρίς ουσιαστικούς ελέγχους στα μεγάλα κέρδη, τόσο στα τρόφιμα όσο και στα καύσιμα. Και φυσικά αυτό είναι μια ολόκληρη αλυσίδα, γιατί αν δεν ελέγξεις τα αγροεφόδια, θα είναι ακριβό το αγροτικό προϊόν και το αγροτικό προϊόν θα βγει ακόμα πιο ακριβό στο καλάθι. Εμείς λοιπόν καταθέτουμε και τη δημιουργία ενός παρατηρητηρίου των τιμών που ξεκινούν από τον αγρότη και τον κτηνοτρόφο και φτάνουν στο ράφι μας. Αυτό επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό. Επίσης, ένα πάρα πολύ σημαντικό, γιατί καμιά φορά λέμε αυξάνεται ο μισθός. Λέει η Νέα Δημοκρατία, αυξάμε το μισθό. Ναι, αλλά τι σημασία έχει να αυξήσει το μισθό όταν
1: ναι, σε σχέση με την αγοραστική δύναμη των Ελλήνων.
0: Ακριβώς. Ένα πολύ σημαντικό στοιχείο λοιπόν είναι αυτό που καταθέτουμε και θα το δείτε την επόμενη εβδομάδα για ένα διαφορετικό μείγμα φορολογικής πολιτικής, που στην ουσία θα επιβαρύνει περισσότερο τα μεγάλα κέρδη, αυτό το 1% πολύ χαρακτηριστικά ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας τις προηγούμενες εβδομάδες, ελαφρύνοντας τόσο τον εργαζόμενο όσο και τον μικρομεσαίο επιχειρηματία που αγωνιά θα καταφέρει να κρατήσει το μαγαζί του ανοιχτό.
1: Μάλιστα. Αναμένουμε λοιπόν τις προτάσεις. Υπάρχει και μια έτσι, πληροφόρηση ότι στη ΔΕΘ τον Σεπτέμβριο θα δούμε και ολοκληρωμένο το πρόγραμμα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Θα παρουσιαστεί στην πλήρη του μορφή. Τώρα, Η εμφάνιση αυτού του κόμματος του κυρίου Τσίπρα, της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, η αλήθεια είναι ότι έχει ταράξει τα νερά, κυρίως της αντιπολίτευσης και κυρίως

0: της αντιπολίτευσης που είναι από το κέντρο και προς τα αριστερά. Βλέπουμε πώς αποτυπώνεται αυτή η κινητικότητα και στις δημοσκοπήσεις. Δόξα τω Θεώ, έχουμε αρκετές μετρήσεις το τελευταίο διάστημα. Θέλω να ρωτήσω, εσάς τα ποσοστά που λαμβάνετε σας ικανοποιούν? Ναι, μέχρι στιγμής, τουλάχιστον από την προηγούμενη εβδομάδα και από την εκδήλωση στο Θησιό, οπότε και άρχισαν και επίσημα οι μετρήσεις για την Ελλάς, βρίσκεστε σταθερά στη δεύτερη θέση. Έχετε αφήσει το κόμμα της σημερινής αξιωματικής αντιπολίτευσης, το ΠΑΣΟΚ, στην τρίτη ή στην τέταρτη, γιατί υπάρχουν μετρήσεις όπου προηγείται και η κυρία Καριστιανού. Βρίσκεστε λοιπόν σταθερά στη δεύτερη θέση. Η απόσταση ωστόσο από την πρώτη, που είναι η Νέα Δημοκρατία, παραμένει μεγάλη.
1: Εμάς μας ικανοποιεί κυρίως το γεγονός ότι η επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα και η δημιουργία της Ελλάς ξαναέβαλε την πολιτική στην κουβέντα, στην παρέα, στη γειτονιά, στην οικογένεια. Δηλαδή βλέπουμε, εμείς αυτό παρατηρούμε, καταρχήν είμαστε όλοι άνθρωποι που ζούμε προφανώς σε αυτή την κοινωνία, και βλέπουμε ότι τόσο στα social media αλλά και όσο και στην πραγματική ζωή ξανασυζητάει ο κόσμος για την πολιτική. Κατά καταφέρει ο Τσίπρας, τι θα γίνει το ΠΑΣΟΚ, θα διαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ, υπάρχει αντίπαλο στο Μητσοτάκη? Υπάρχουν ερωτήσεις οι οποίες πια συζητιούνται. Κάτι που ένα μήνα πριν, δύο μήνες πριν, δεν υπήρχε. Ο κόσμος κάπως είχε αποδεχτεί μια κατάσταση που δεν θα αλλάξει, και αυτό καταφέραμε εμείς σε πρώτη φάση να το θέσουμε ξανά στο τραπέζι. Συγκρατημένα, είμαστε ικανοποιημένοι προφανώς από τα ποσοστά της Ελλάδας, γιατί είναι ακόμα, όπως σας είπα, δεν έχει ξεδιπλώσει ακόμα το πρόγραμμά του. Και προφανώς υπάρχει και μια αγωνία για τον κόσμο, όλα αυτά τα οποία θα καταθέσουμε ως προτάσεις, αν θα είναι κοστολογημένα όπως καλά είπατε εσείς, γιατί ο κόσμος θέλει και επιζητά τη σταθερότητα. Αυτή τη σταθερότητα επιζητούμε κι εμείς. Απλά θεωρούμε ότι μπορεί και υπάρχει ένας διαφορετικός δρόμος με κοινωνικό πρόσωπο, βάζοντας το μέσο Έλληνα και τη μέση Ελληνίδα στο επίκεντρο, ναι, να μπορέσουμε να βελτιώσουμε τη ζωή του.
0: Επειδή εκτός από τα κανάλια, εκτός από τα ραδιόφωνα, εκτός από τις συνεντεύξεις που δίνετε και με τη θεσμική σας ιδιότητα, αυτή του αναπληρωτή εκπροσώπου τύπου της Ελλάς, φαντάζομαι κυκλοφορείτε και στους δρόμους της Αθήνας το τελευταίο διάστημα πιο έντονα, αλλά και στη Θεσσαλονίκη, και δέχεστε έτσι ερεθίσματα για τον νέο αυτό κόμμα. Η μία πλευρά λέει ότι ξαναμπήκε η πολιτική, όπως αναφέρατε πριν, στις παρέες. Καχυποψία βλέπετε για το νέο αυτό εγχείρημα? Γιατί ο κύριος Τσίπρας διακυβέρνησε τη χώρα την περίοδο του 2015-2019 μαζί με τον κύριο Καμένο. Επομένως υπάρχει το πρώτερο αφήγημα του κύριου Τσίπρα. Υπάρχουν πολίτες οι οποίοι εκφράζουν έτσι την καχυποψία τους για αυτή το νέο εγχείρημα.
1: Το λυπηρό είναι ότι η καχυποψία αφορά όλους τους πολιτικούς. Δηλαδή αυτό που ανέφερα νωρίτερα, ότι υπάρχει μια απαξίωση στην πολιτική και στους ανθρώπους που ασχολούνται με την πολιτική, είναι το βασικότερο πρόβλημα. Από τη δική μου εμπειρία, νομίζω ότι ο κόσμος σιγά σιγά αντιλήφθηκε το χρονικό σημείο που ο Αλέξης Τσίπρας κυβέρνησε. Και αυτό αφορά και εμένα, γιατί είμαι σίγουρος ότι μπορεί να με το ρωτήσετε στη συνέχεια. Γιατί και εγώ ήμουν από αυτούς που ήμουν επικριτικός το 2015-2016 απέναντι στην κυβέρνηση.
0: Θα το δούμε αυτό, γιατί δεν ήσασταν απλά επικριτικός.
1: Ναι, θα το δούμε αυτό
0: εκείνη την περίοδο.
1: Στη συνέχεια. Αλλά σιγά σιγά όλοι μας αντιλαμβανόμαστε την κατάσταση την οποία πήρε ο Αλέξης Τσίπρας στην Ελλάδα. Με τις δυσκολίες και τις ας το πούμε καθυστερήσεις να αντιληφθούν την κατάσταση το 2015, όμως μετά τις εκλογές του Σεπτεμβρίου του 2015, ναι, μιλάμε για μια διαφορετική εντελώς κυβέρνηση. Και στην πράξη, να σας πω κάτι, επειδή εγώ ασχολούμαι με το εμπόριο, μιλάω με τους συναδέλφους μικρομεσαίους που είναι η βασική ρεχοκαλιά της οικονομίας, πλέον υπάρχει τουλάχιστον στη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα μια κοινή άποψη ότι τα πράγματα ήταν καλύτερα το 2018-2019 από ότι είναι σήμερα. Ο κόσμος δηλαδή το 2018-2019 είχε λεφτά, άρα και ψώνιζε και έβγαινε να καταναλώσει στα εστιατόρια. Σήμερα λοιπόν υπάρχει μεγαλύτερη δυσκολία στον κόσμο, δεν υπάρχει αγοραστική δύναμη, άρα πράγματι τα μακροοικονομικά μεγέθη είναι καλύτερα από τότε, αλλά αν στην πραγματικότητα η ζωή των πολιτών και των επιχειρήσεων είναι χειρότερη, ποιο είναι το νόημα?
0: Ναι, η μεσαία τάξη βέβαια ήταν αυτή η οποία έφερε τον κύριο Τσίπρα στο Μέγαρο Μαξίμου και του έδωσε τα ενία της διακυβέρνησης της χώρας, και από ό,τι φάνηκε, κύριε Νηφούδη, η μεσαία τάξη, αυτή η οποία κλήθηκε να βάλει πλάτη, πολύ πλάτη την περίοδο του 15-19, ήταν και αυτή που σταδιακά από το 19 μέχρι και το 23 εγκατέλειψε τον ΣΥΡΙΖΑ υπό τον Αλέξη Τσίπρα τότε και στράφηκε προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία. Τι θέλω να πω, ότι θεωρείτε ότι υπάρχουν οι προϋποθέσεις ώστε να ξανακερδίσετε την εμπιστοσύνη αυτής της μεσαίας τάξης, η οποία βέβαια εξακολουθεί και την τελευταία επταετία να πληρώνει και να είναι ένα κομμάτι το μεγαλύτερο της ελληνικής κοινωνίας που στραγγαλίζεται.
1: Είμαι βέβαιος ότι ακριβώς αυτό το κομμάτι της κοινωνίας θα ξαναφέρει αργά ή γρήγορα τον Αλέξη Τσίπρα στη διακυβέρνηση.
0: Μάλιστα.
1: Λέει ξεκάθαρη η απάντησή μου. Κυρίως γιατί, όπως σας είπα, συγκρίνω τα δεδομένα και να σας πω και κάτι. Η πραγματικότητα είναι ότι ο Αλέξης Τσίπρας κυβέρνησε σε μια περίοδο που ήταν σχεδόν εμπόλεμη. Δηλαδή, έπρεπε να αντιμετωπίσουμε μια κατάσταση, έπρεπε να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ τότε μια κατάσταση, η οποία η χώρα έπρεπε να σταθεί όρθια, όπως ακριβώς ένα πόλεμο. Και, όπως είπα πριν, για μένα, αναλύοντας και διαβάζοντας και όλα τα στοιχεία με μεγαλύτερη προσοχή και το τελευταίο διάστημα, την περίοδο μετά του Σεπτέμβριου του 2015, είμαι ικανοποιημένος σε μεγάλο βαθμό από τα αποτελέσματα εκείνης της κυβέρνησης. Και αυτά, ξέρετε, αυτά τα αποτελέσματα εισέπραξε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης ως κυβέρνηση, με την έννοια ότι παρέλαβε μια χώρα έξω από τα μνημόνια, με ένα ρυθμό ανάπτυξης που είναι μεγαλύτερος από το σημερινό και με ένα μαξιλαράκι στην οικονομία που τον έκανε να αντιμετωπίσει και μεγάλα ζητήματα. Δηλαδή, η υγειονομική κρίση με την πανδημία δεν θα είχε αντιμετωπιστεί αν το κράτος δεν είχε θωρακιστεί.
0: Μάλιστα. Τώρα, μία συζήτηση η οποία έχει ξεκινήσει, βέβαια εσάς φαντάζομαι αυτή δεν σας αφορά γιατί σχετίζεται με άλλα κόμματα. Εν πάση περιπτώσει, φαντάζομαι παρακολουθήσατε και εσείς τις δηλώσεις του κυρίου Χάρη Δούκα, ο οποίος έριξε στο τραπέζι την ιδέα για συνεννόηση τουλάχιστον των δύο κομμάτων, δηλαδή της Ελλάς και του ΠΑΣΟΚ κινήματος αλλαγής από πριν από τις εκλογές. Μία συζήτηση λοιπόν που έχει ανοίξει είναι τα περιθώρια συνεργασίας και με ποια κόμματα θα μπορούσατε να συνεργαστείτε. Καταρχάς θέλω να ρωτήσω, η Ελλάς στοχεύει, ο κύριος Μητσοτάκης για παράδειγμα είναι ξεκάθαρος και λέει ότι εμείς στις επόμενες εθνικές εκλογές θέλουμε μία τρίτη θητεία και μάλιστα μία τρίτη αυτοδύναμη θητεία. Το ΠΑΣΟΚ κίνημα αλλαγής αναφέρει ότι εμείς θέλουμε να είμαστε πρώτοι και να έχουμε διαφορά με τη Νέα Δημοκρατία έστω και μία ψήφο, έτσι ώστε να συγκροτήσουμε μία προοδευτική κυβέρνηση με κορμό το ΠΑΣΟΚ. Ο στόχος της Ελλάς ποιος είναι? Είναι η αυτοδυναμία, είναι η πρωτιά?
1: Για μας ξεκάθαρος στόχος είναι να κερδίσουμε τις επόμενες εκλογές, η πρωτιά. Βέβαια είμαστε ακόμα 10 ημερών, οπότε έχουμε πολύ δρόμο ακόμα ώστε να καταφέρουμε να ξεδιπλώσουμε το πρόγραμμά μας στον κόσμο να μας εμπιστευτεί. Θεωρούμε ότι ξεκινώντας από ένα ποσοστό 16-17 που μας δίνουν αυτές οι δημοσκοπήσεις, υπάρχει πεδίο δόξη λαμπρό, υπάρχει πολλής χώρος έξω, υπάρχει πολλής κόσμος ο οποίος αναζητά με διαφορετική λύση, συγγνώμη, μια διαφορετική πρόταση διακυβέρνησης και σε αυτήν θα απευθυνθούμε για να το καταφέρουμε. Οι συνεργασίες δεν μας ενδιαφέρουν. Θεωρούμε ότι έχει εξαντληθεί.
0: Αυτό το έχετε ξεκαθαρίσει ότι δεν σας ενδιαφέρουν οι συζητήσεις τουλάχιστον συλλογικά με τα υπόλοιπα κόμματα. Δηλαδή, συζητάτε με τον κόσμο, συζητάτε με τους ψηφοφόρους, προσκαλείτε τον κόσμο, τα στελέχη να έρθουν και να στηρίξουν αυτή την προσπάθεια, αλλά δεν κάνετε συζητήσεις σε επίπεδο κορυφής.
1: Και όχι, να συγγνώμη, σας διακόπτω, και όχι εγωιστικά. Αλλά θεωρούμε και θεωρεί και ο Αλέξης Τσίπρας ότι τα 3 χρόνια που έδωσε χώρο στον Νίκο Ανδρουλάκη και στους υπόλοιπους πολιτικούς αρχηγούς να συνεννοηθούν και να καταθέσουν μια πρόταση που θα μπορούσε να είναι ουσιαστική πρόταση απέναντι στη Δημοκρατία, δεν τα καταφέρανε. Χάσανε πολλές ευκαιρίες.
0: Οπότε σήμερα. Τι εννοείται ότι έδωσε χώρο στον Νίκο
1: Ανδρουλάκη? Έδωσε χώρο σε όλα τα κόμματα, στον Νίκο Ανδρουλάκη, που ήταν επικεφαλής αξιωματικής αντιπολίτευσης, να συνεργαστεί. Ο Σωκράτης Φάμελος έκανε πολλές προσπάθειες συνεργασίας με το ΠΑΣΟΚ. Σήμερα λοιπόν. Αυτό η συζήτηση ανοίξει στο παρελθόν. Δεν τα καταφέρανε. Σήμερα λοιπόν δημιουργήσαμε ένα χώρο.
0: Πάντως και ο κύριος Τσίπρας μέχρι τον Οκτώβριο, αν θυμάμαι καλά, ήταν μέλος του Ελληνικού Κοινοβουλίου και ήταν και βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία. Ενώ ότι Προφανώς, αν είχε μια διαφορετική εκτίμηση και μια διαφορετική άποψη από, από τις αποφάσεις της ηγεσίας του τότε κομματός του, θα έπρεπε να τις εκφράσει, έτσι δεν είναι?
1: Όχι, όχι, μα ίσα-ίσα η προσπάθεια συνεννόησης, ναι, των κομμάτων, των προοδευτικών κομμάτων, ήταν επιθυμητό για όλους. Το ζήτημα είναι ότι δεν τα καταφέρανε. Τώρα λοιπόν δεν έχει νόημα ξανά αυτή η κουβέντα, γιατί φαίνεται ο κόσμος ότι δεν πείθεται. Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή, όπως λέμε εμείς, ξεκινάμε από την κοινωνία και επιστρέφουμε στην κοινωνία. Το ζήτημα είναι όποιος θέλει να συστρατευτεί καταθέτοντας το βιογραφικό του, χωρίς θέσεις, χωρίς προκατημένες θέσεις, και να γίνει μέλος αυτής της προσπάθειας να ξαναβάλουμε την πολιτική στο τραπέζι. Αυτό, ξέρετε, είναι από τα πρώτα πράγματα που μου κατέθεσε ο Αλέξης Τσίπρας στην πρώτη συνάντηση που είχαμε και με ενέπνευσε κατά μία έννοια να συμμετάσχω κι εγώ σε αυτό το εγχείρημα. Είναι ότι δεν υποφέρεται άλλο αυτή η κατάσταση ο νέος πολίτης να μην ασχολείται με την πολιτική. Πρέπει να βρούμε τον τρόπο. Ξέρουμε ότι είναι δύσκολο, είναι παγκόσμιο το φαινόμενο, αλλά πρέπει να βρούμε τον τρόπο να πείσουμε, να επαναφέρουμε την αξιοπιστία και την ηθική στο προσκήνιο όσον αφορά την πολιτική. Και αυτός είναι ο δρόμος που έχουμε μπροστά μας. Για μας, εμείς δεν βιαζόμαστε. Ξέρετε, λένε όλοι οι εκλογές θα γίνουν. Εμείς όσο χρόνο έχουμε.
0: Θεωρείτε ότι θα υπάρξει ευνηδιασμός από πλευράς κυβέρνησης ή βλέπετε κάλπες στην άνοιξη του 27, όπως λέει ο κύριος Μητσοτάκης?
1: Εγώ νομίζω ότι ο κύριος Σαμαράς θα κρίνει το τι θα κάνει ο κύριος Μητσοτάκης με την έννοια το δεξιό του ακροατήριο. Δηλαδή, αν ο κύριος Σαμαράς ανακοινώσει κόμμα, πιθανότατα αυτό να φέρει τις εκλογές πιο νωρίς για να μην τραβήξει συζήτηση στην δεξιά.
0: Εσείς είστε έτοιμοι παρόλα αυτά, πούμε ότι την επόμενη Κυριακή γίνονται εκλογές?
1: Εμείς είμαστε έτοιμοι. Αυτή τη στιγμή μετράμε μερικές δεκάδες χιλιάδες μελών. Θα αναζητήσουμε.
0: Πόσα μέλη έχουν εγγραφεί στο MyElas μέχρι στιγμής?
1: Είχαμε ξεπεράσει 50.000 μέχρι την Δετάρτη. Και αυτά αυξάνονται καθημερινά από όλη την Ελλάδα. Αυτό δίνει και μια δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας με τον πολίτη, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί θεωρούμε ότι η επαρχία εδώ, ξέρετε, Θεσσαλονίκη, που δεν είναι επαρχία με την έννοια της Κομωτινής και άλλων μικρότερων πόλεων, που ο κόσμος απέχει ακόμα περισσότερο από την Αθήνα, αλλά ακόμα και εμείς στη Θεσσαλονίκη πάρα πολλές φορές, το βιώνω και εγώ, έτσι, είναι πάρα πολύ δύσκολο να συμμετάσχουμε στην κεντρική πολιτική σκηνή και στη λήψη αποφάσεων. Θεωρούμε, δημιουργούμε ένα ψηφιακό
0: και αυτό
1: κόμμα.
0: Αυτό το χάσμα επιδιώκεται να το εξαφανίσετε, να το γεφυρώσετε.
1: Να το γεφυρώσουμε.
0: Με την πλατφόρμα, η οποία ήδη ξεκίνησε να λειτουργεί και θα είναι έτοιμη, το δικό μου το ρεπορτάζ λέει, γύρω στα μέσα Ιουνίου στην πλήρη ανάπτυξή της, όπου ο καθένας από όποιο σημείο του κόσμου και αν βρίσκεται θα μπορεί να συμμετέχει σε ομάδες, είτε με τοπικό προσδιορισμό, δηλαδή στην ομάδα Θεσσαλονίκης, είτε με περιεχόμενο συγκεκριμένο, δηλαδή οριζόντια διαστρωμάτωση της ομάδας. Ασχολούμαι με τους ελεύθερους επαγγελματίες, ασχολούμαι με τον πολιτισμό, και έτσι θα επιδιώξει να γεφυρωθεί αυτό το χάσμα. Επομένως λέτε ότι υπάρχουν μερικές χιλιάδες μέλη τα οποία έχουν ήδη εγγραφεί στο κόμμα. Φαντάζομαι πολύ περισσότεροι έχουν υπογράψει την ιδρυτική διακήρυξη, η οποία βρίσκεται επίσης στον αέρα. Ψηφοδέλτια, κύριε Νηφούδη, γίνεται προετοιμασία? Γιατί όταν λες ότι πάω σε εκλογές, προφανώς πρέπει να έχεις και πλήρες λίστες σε ολόκληρη τη χώρα.
1: Κοιτάξτε, υπάρχει ένα τρομερό κύμα αυτοοργάνωσης καταρχήν. Σήμερα υπάρχει μια εκδήλωση στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, στην Πηλαία. Εγώ μίλησα στην εκδήλωση στην Ηλιούπολη.
0: Μιλάτε εσείς, ο κύριος Μαρατζίδης και ο κύριος Στυλιανού, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ακριβώς. Και αυτή είναι μια εκδήλωση που τη ζήτησαν πολίτες που βρίσκονται στο ευρύτερο χώρο της κεντροαριστεράς και γίνεται έτσι πολύ αυθόρμητα. Οπότε, σε πρώτη φάση, μας ενδιαφέρει πώς θα καταφέρουμε να φτάσουμε σε κάθε γειτονιά σε όλη την Ελλάδα. Τα ψηφοδέλτια θα μαζευτούν όταν προκυριθούν εκλογές. Γιατί με ρωτάνε και εμένα, ξέρετε, προσωπικά αυτό το ερώτημα. Αλλά λέω, αυτή τη στιγμή όλοι δουλεύουμε για ένα σκοπό. Δουλεύουμε για το σκοπό που είναι να πάει η Ελλάς παντού, ο κόσμος να κατανοήσει το πρόγραμμά μας, να δει τα διαφορετικά πρόσωπα και αυτούς που την επόμενη μέρα θα εμπιστευτεί τη κυβέρνηση της χώρας. Δεν μας ενδιαφέρουν ούτε οι καρέκλες ούτε οι θέσεις. Και γι' αυτό το έδειξε πρώτος ο Αλέξης Τσίπρας παραδίδοντας την έδρα στην Βουλή. Και μάλιστα με αυτό συνδέουμε και το γεγονός ότι δεν θέλουμε βουλευτές σε αυτή την προσπάθεια, εν ενεργεία βουλευτές. Κυρίως γιατί δεν υπάρχουν.
0: Πρώην βουλευτές θέλετε?
1: Πρώην
0: βουλευτές, και θα σας ρωτήσω τώρα, γιατί είδαμε ότι αποχώρησαν και 7 από την Νέα Αριστερά, οι 6 είναι ανεξάρτητοι, η κυρία Χτσιόγλου παρετήθηκε, παρακολούθησε και δηλώσεις της όλο αυτό το διάστημα της πρώην Υπουργού Εργασίας, μίλησε για τον πρωταγωνιστικό ρόλο τον οποίο καλείται να έχει πλέον ο Αλέξης Τσίπρας σε αυτή την προσπάθεια. Τέτοιοι άνθρωποι, ας πούμε, είναι ευπρόσδεκτοι στην Ελλάς?
1: Φυσικά είναι πρόσδεκτοι στην Ελλάς. Μπορούν να έρθουν να εγγραφούν μέλη και να καταθέσουν τον εαυτό τους σε αυτή την κοινή προσπάθεια.
0: Τελικά, ποιοι είναι οι όμορφοι χώροι του νέου κόμματος Τσίπρα? Γιατί και εκεί εγώ μπερδεύτηκα. Την μία ακούω ότι το Πασόκ δεν είναι όμορφος χώρος, την άλλη ακούω ότι το Πασόκ φυσικά είναι όμορφος χώρος. Ποιοι είναι αυτοί οι όμορφοι χώροι? Από πού δηλαδή εσείς ζητάτε τον κόσμο να έρθει λίγο να κοιτάξει το πρόγραμμα και ενδεχομένως να σας εμπιστευτεί την ψήφο του?
1: Ξέρετε, την τελευταία εβδομάδα ευτυχώς ασχολούνται όλοι με την Ελλάς, γιατί έτσι ο κόσμος μας μαθαίνει. Δυστυχώς, κάθε τι που λέμε μπορεί να παρεξηγηθεί. Και σε αυτό που αναφέρασα, αναφέρεστε σε μια διαφορετική δήλωση που είχα εγώ με την κυρία Κωφονικολάκου. Η κυρία Κωφονικολάκου που είχε πει ότι δεν είναι όμορφος.
0: Όχι μόνο εσείς, νομίζω ότι και η κυρία Παπαδοπούλου, η άλλη αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου, η οποία επίσης προέρχεται από το Πασόκ.
1: Η κυρία Κωφονικολάκου απευθυνόταν στην ηγεσία του Πασόκ. Δηλαδή, ναι, ο κόσμος του Πασόκ, ο ευρύτερος προοδευτικός κόσμος, προφανώς και είναι όμορφος χώρος και είναι ο χώρος που απευθυνόμαστε. Άρα, δεν θεωρούμε όμορφο χώρο τους ανθρώπους που συγκυβερνήσανε με τη Νέα Δημοκρατία, τους ανθρώπους που δημιουργήσανε το μισό δις χρέη στο Πασόκ. Άρα, προφανώς και μια τέτοια κουβέντα δεν μπορεί να γίνει για αυτούς καθαρά τους λόγους. Όμως, όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται αριστερά του κέντρου και ευρύτερα στο κέντρο,
0: ναι,
1: προφανώς και χαρακτηρίζει τον εαυτό του ως προοδευτικό, προφανώς είναι αυτός ο κόσμος που θα μας ακούσει και όλα.
0: Άρα απευθύνεστε στους ψηφοφόρους του Πασόκ και φαντάζομαι τους κάνετε κάλεσμα. Και όπως αντιστοίχως και στους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί και στο ΣΥΡΙΖΑ αύριο θα έχουμε.
1: Αλλά να σας πω, απευθυνόμαστε και στους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας με την έννοια, εγώ προέρχομαι από το ποτάμι, ναι, και ένα πολύ μεγάλο κομμάτι από το ποτάμι. Το ποτάμι, σκεφτείτε, στο πικ του είχε πάρει περίπου 10%,
0: ναι,
1: και ένα. Το μεγαλύτερο ποσοστό από αυτό. Εγώ, η δική μου προσέγγιση είναι ότι το 7-8% από αυτό το ποσοστό, το μέγιστο του ποταμιού, ναι, δηλαδή, ψήφισε Νέα Δημοκρατία. Που είναι άνθρωποι φιλελεύθεροι του κέντρου. Και σε αυτούς προφανώς απευθυνόμαστε.
0: Μάλιστα.
1: Βασικά, απευθυνόμαστε σε όλη την κοινωνία. Αλλά απλά απευθυνόμαστε, εννοώ, είναι αυτοί που θεωρούμε ότι είναι ανοιχτοί να μας ακούσουν και να μελετήσουν το πρόγραμμά μας.
0: Τι διαφορετικό βλέπετε εσείς στον Αλέξη Τσίπρα του 2015 με τον Αλέξη Τσίπρα του 2026? Και κάνω αυτό το ερώτημα γιατί εσείς είστε μια χαρακτηριστική περίπτωση, όπου την περίοδο του 15 με 19 ήσασταν αλίστατο στα social media. Είδαμε να ασκείτε κριτική στον κύριο Τσίπρα και τους τότε χειρισμούς της κυβέρνησης και είστε το παράδειγμα που ενδεχομένως να έχει αλλάξει άποψη και να βλέπει έναν Τσίπρα πιο όριμο.
1: Ναι.
0: Γιατί και ο ίδιος, και το ερώτημα προέρχεται βέβαια από την τοποθέτηση που έχει κάνει ο ίδιος και δημόσια σε συνεντεύξεις του, ότι έχει αλλάξει.
1: Καταρχήν, έχει κάνει ο ίδιος την αυτοκριτική του. Είναι ο μόνος πρωθυπουργός, ο μόνος πρώην πρωθυπουργός, ο μόνος πολιτικός αυτού του επίπεδου που, ενώ είναι ακόμα νεότατος, έγραψε το βιβλίο την Ιθάκη για να καταθέσει και τη δική του αλήθεια να τη διαβάσουν οι Έλληνες. Εμένα με κέρδισε καταρχήν ξεδιπλώνοντας ένα αφήγημα που ήταν πολύ κοντά στα δικά μου θέλω και πιστεύω για τη γενιά μου και για την μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, για τη Θεσσαλονίκη, για την αποκέντρωση. Αλλά ξέρετε, για να πω και κάτι προσωπικό, γιατί γνωριζόμαστε στη Θεσσαλονίκη πάρα πολύ καιρό. Για μένα θα ήταν, να το πω απλά, αστείο να κάτσω να σβήσω τις αναρτήσεις μου του 15 του 16,
0: ναι,
1: που δεν σας το κρύβω, πολύ πιθανό, γιατί ούτε εγώ θυμάμαι, γιατί εγώ έχω αλλάξει πολύ ως άνθρωπος, πιθανόταν να είχε συμβεί κάτι στη δουλειά μου, σχετιζόμενο με όλη αυτή την αναταραχή που έγινε από το Γενάρη μέχρι το Σεπτέμβριο, και ήταν αυτό το στιγμιαίο που με έπνιγε εκείνη η κατάσταση. Αλλά είναι μια τοξικότητα που πραγματικά δεν θα ήθελα ποτέ ξανά να επιστρέψει στην ελληνική,
0: μάλιστα,
1: ζωή.
0: Μάλιστα. Να είστε καλά, κύριε Νηφούδη. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε και να σχολιάζουμε τις εξελίξεις και φυσικά έτσι τις παρεμβάσεις της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Σας ευχαριστώ θερμά που ήσασταν εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Εγώ ευχαριστώ. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Νίκος Νηφούδης, αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της ΕΛΑΣ, του κόμματος του κυρίου Τσίπρα. Πάμε σε διαφημίσεις και μία μουσική ανάσα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, φίλες και φίλοι. We'll be right back.

0: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.
1: Θεσσαλονίκη Art and Music Summit 2026. Η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης διοργανώνει με την Global Arts United και την Ablaze Records το Thumbs ένα νέο διεθνές φεστιβάλ καλλιτεχνικής δημιουργίας και σύγχρονης μουσικής εμπνευσμένης από την Ελλάδα. Θέμα της φετινής έκδοσης, ο Ορφέας. Δύο συναυλίες με 17 νέα έργα δημιουργών από όλο τον κόσμο. Παρασκευή 29 Μαΐου, ώρα 8.30 στην αίθουσα τελετών Απιθύτα. Παρασκευή 5 Ιουνίου, ώρα 8.30 στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Γενική είσοδος 5 ευρώ.
2: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
3: Τικ τακ, τικ τακ.
4: Μεσημέρι στην πόλη.
3: Λα, λα, λα.
4: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
3: Λα, λα.
4: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
3: Πο, πο, πο.
4: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
3: Μεσημέρι στην πόλη. Με τον Πόλη.
4: Καθημερινά στη μία στον FM 100.
0: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.

0: Τώρα δεν ξέρω αν η επιλογή του τραγουδιού αυτού από την Άννα Βύση, το παρελθόν με ένα τραγούδι του 2008, το οποίο ήταν το soundtrack για την ταινία Bang Bang, δεν ξέρω αν αυτό είναι επιλογή για τη συζήτηση που προηγήθηκε, δηλαδή τον Αλέξη Τσίπρα και την επιστροφή του στην πρώτη γραμμή της πολιτικής σκηνής και η συζήτηση που είχαμε με τον κύριο Νιφούδη σε σχέση με τον παλιό Τσίπρα, αυτό του 2015-19. Λοιπόν, θα πάμε τώρα σε μία εκδήλωση η οποία θα γίνει στην Θεσσαλονίκη. Αναφέρομαι στο Flea Market Θεσσαλονίκη, το οποίο μεγαλώνει σε διάρκεια, για πρώτη φορά προτείνει και την νυχτερινή του εκδοχή, 3 καλοκαιρινά βράδια, 21 ώρες Flea Market, σήμερα Παρασκευή, αύριο Σάββατο και μεθαύριο Κυριακή 7 Ιουνίου. Για 3 μέρες, από τις 5 το απόγευμα μέχρι και τις 12 το βράδυ, κοινό, δημιουργοί και παραγωγοί θα δώσουν ραντεβού προκειμένου να δημιουργήσουν από κοινού μοναδικές εμπειρίες στην πόλη. Ο κόσμος θα ανακαλύψει προϊόντα, θα απολαύσει μουσική και φαγητό, ενώ οι συμμετέχοντες θα έρθουν κοντά προκειμένου να συζητήσουν για τις εξελίξεις στον κόσμο του εμπορίου. Όλα αυτά λοιπόν στο Flea Market, το οποίο διοργανώνεται από σήμερα και για το Σαββατοκύριακο με είσοδο ελεύθερη από τις 7 μέχρι και τις 12, που στη ΔΕΘ, στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο. Σήμερα όμως στις 8, στο θεατράκι της πλατείας Μικρασιατικού και Θρακικού Ελληνισμού, ο Δήμος της Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με την Τέταρτη Κοινότητα, διοργανώνει μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα δράση με αφορμή την σημερινή Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος, ένα εργαστήριο Zero Waste μαγειρικής, γιατί η αλλαγή, αυτό τουλάχιστον είναι το μήνυμα το οποίο θέλουν να περάσουν οι διοργανωτές, ξεκινάει από το πιάτο μας. Και η αλήθεια είναι ότι όταν είδα την αφίσα εχθές, προβληματίστηκα και ήθελα να αναπτύξουμε λίγο αυτή την εκδήλωση και να συζητήσουμε για αυτή την δράση. Προβληματίστηκα γιατί όντως η αλλαγή συμπεριφοράς περνάει και από τις συνήθειές μας και τις συνήθειες που σχετίζονται και με το φαγητό. Και τι θα πει αυτό? Θα πει ότι αν είσαι ένα άτομο και κάθεσαι και μαγειρεύεις για έναν λόχο και αναγκάζεσαι να το πετάς στη συνέχεια αυτό το φαγητό, προφανώς κάτι κάνεις λάθος, γιατί έτσι επιβαρύνεις και τη τσέπη σου, επιβαρύνεις και το περιβάλλον και βέβαια δημιουργείς μεγαλύτερη έτσι ανισότητα ανάμεσα σε αυτούς που έχουν και ανάμεσα σε αυτούς που δεν έχουν. Η κυρία Ρίτσα Παπαθωμά, η πρόεδρος της Τέταρτης Κοινότητας, είναι μαζί μας στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλά, ευχαριστώ. Εσείς τι κάνετε?
0: Πολύ καλά. Δεν ξέρω αν η ανάλυση, η οποία επιχείρησα να κάνω τουλάχιστον και πριν εδώ στο ραδιόφωνο, αλλά και η ανάλυση που έκανα εχθές βλέποντας την αφίσα της εκδήλωσης, της σημερινής εκδήλωσης, κυρία Παπαθωμά, όντως στοχεύει στο λόγο για τον οποίο εσείς κάνετε, με αφορμή την σημερινή Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος, μία άλλη εκδήλωση.
1: Ακριβώς το έλεγα αυτό. Πραγματικά η εκδήλωση μας πραγματοποιείται με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος. Να πω ότι το φαγητό, αυτό που είπατε και εσείς, συνδέεται άμεσα με την κατανάλωση των φυσικών πόρων, όπως είναι το νερό, η ενέργεια και η γη. Όταν πετάμε τρόφιμα, τι κάνουμε? Παταλάμε όλους αυτούς τους πόρους που χρησιμοποιήθηκαν για την παραγωγή τους. Αντίθετα, όταν αξιοποιούμε πλήρως τα τρόφιμα και περιορίζουμε τα απορρίμματα, συμβάλλουμε στη μείωση του περιβαλλοντολογικού αποτυπώματος και στην προστασία των φυσικών πόρων. Ορμόμενοι εμείς από το γεγονός ότι τα ελληνικά νοικοκυριά το 2023, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat που έχουμε, πετάξανε περίπου 926.000 τόνους τροφίμων μέσα σε ένα έτος,
0: ναι.
1: Δηλαδή 89 κιλά τρόφιμα ανακάτοικο ετησίως, αποφασίσαμε να κάνουμε αυτή τη δράση με στόχο να οπισθοποιήσουμε τους πολίτες σχετικά με την σπατάλη των τροφίμων και να δείξουμε ότι στην πράξη τα υλικά αυτά, τα οποία συχνά καταλήγουν στα απορρίμματα, μπορούν να αξιοποιηθούν δημιουργικά μέσα στην κουζίνα μας.
0: Νομίζω ότι μια τέτοια προσπάθεια, κυρία Παπαθωμά, με συγχωρείτε που σας διακόψω, θα ολοκληρώσετε τη σκέψη σας. Μια τέτοια προσπάθεια τίνει να γίνει κίνηση, βέβαια παγκόσμια, βέβαια χρειάζεται ακόμα υποστήριξη. Τη βλέπουμε ας πούμε και στα, και στα σημεία πώλησης προϊόντων, όπου προϊόντα τα οποία ενδεχομένως να είναι κοντά στην ημερομηνία λήξης ή να έχουν λήξει, πολλούνται σε φτηνότερες τιμές, σε μια προσπάθεια να καταναλωθούν από τους, από τους πολίτες και να μην καταλήξουν στα σκουπίδια.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Αυτό θέλουμε να περάσουμε. Και να πούμε ότι, να στείλουμε και ένα μήνυμα με την εκδήλωση αυτή που κάνουμε, ναι, ότι η προστασία του περιβάλλοντος είναι υπόθεση όλων μας. Έτσι δεν είναι? Μέσα από αυτό το εργαστήριο της, της Zero Way Μαγειρικής, θέλουμε εμείς να αποδείξουμε ότι η βιωσιμότητα δεν είναι μια δύσκολη έννοια, αλλά μια καθημερινή στάση ζωής. Και γι' αυτό θα παρακαλούμε τους δημότες σήμερα να συμμετέχουν και να ενημερωθούν κατάλληλα γι' αυτό το...
0: Εκτός,
1: το
0: εκτός τώρα όσοι έρθουν σήμερα, καταρχάς το ραντεβού το δίνετε στις 8 στην, στο θεατράκι της πλατείας Μικρασιατικού.
1: Πλατείας Μικρασιατικού και Θρακικού Ελληνισμού, Κλεάνθους 57.
0: Κλεάνθους 57. Δίνεται λοιπόν το ραντεβού εκεί στις 8. Θα υπάρχει, φαντάζομαι, ενημέρωση για όλα αυτά τα οποία εσείς μας λέτε.
1: Βεβαίως υπάρχει, βεβαίως. Θα υπάρχει ενημέρωση από εμάς και θα δείξουμε στην εκδήλωση, ναι, ορισμένα πράγματα. Δηλαδή ότι πώς το φαγητό συνδέεται άμεσα με την κατανάλωση των πόρων. Θα κάνουμε εδώ, παραδείγματος χάρη, γάλα το οποίο λύγει.
0: Ναι.
1: Και δεν προλαβαίνει να καταναλωθεί, θα κάνουμε τυρί ρικότα.
0: Θα δείξετε τυρί, δηλαδή πώς γίνεται από το γάλα που λύγει το τυρί.
1: Το τυρί.
0: Ναι.
1: Διάφορα πράγματα. Από το κέικι, το τσουρέκι που δεν ξεράθηκε, θα παρασκευάσουμε σήμερα κέικ ποπ.
0: Ναι.
1: Από τα κρεμμύδια που βγάζουμε το πρώτο φύλλο, το πετάνε, θα κάνουμε σκόνη κρεμμυδιού. Δηλαδή θα δείξουμε τρόπους αξιοποίησης υλικών που δεν,
0: που δεν έχουν καταναλωθεί, ποια μπορεί να είναι η μελλοντική τους χρησιμότητα και χρηστικότητα. Μάλιστα, αυτό είναι ενδιαφέρον και για, έτσι λίγο για να ανοίξει λίγο τους ορίζοντες, τους ορίζοντες του κόσμου που θα έρθει, έτσι να δημιουργήσει κιόλας, γιατί αυτή η διαδικασία είναι και ιδιαίτερα δημιουργική, κυρία Παπαθωμά, εκτός από βέβαια πολύ ωφέλιμη για εμάς τους ίδιους, για την τσέπη μας και για το ίδιο το περιβάλλον. Τώρα, ο κόσμος θα έχει τη δυνατότητα να γευτεί κιόλας αυτά τα οποία θα παρασκευάσετε.
1: Αυτά που θα παρασκευάσουμε θα μοιραστούν στους παρευρισκόμενους.
0: Μάλιστα, σας ευχαριστώ. Παρακαλώ.
1: Και στο τέλος θα μοιράσουμε και γλαστράκια από την Αντιδημαρχία Πρασίνου.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης.
1: Σήμερα εδώ μαζί μας.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. 8 η ώρα. Γεια σας, γεια σας, κυρία Παπαθωμά. 8 η ώρα λοιπόν στο θεατράκι πλατείας Μικρασιατικού και Θρακικού Ελληνισμού. Η εκδήλωση εργαστήριο Zero Waste Μαγειρικής. Η αλλαγή ξεκινάει από το πιάτο μας. Αυτό είναι το σλόγγαν της σημερινής εκδήλωσης. Μία εκδήλωση του Δήμου Θεσσαλονίκης και της τέταρτης δημοτικής κοινότητας με αφορμή την σημερινή Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος.

Εχθές έβλεπα αποσπάσματα από την συνέντευξη που παραχώρησε ο άλλοτε συγκυβερνήτης της Ελλάδας, ο κύριος Πάνος Καμένος. Νομίζω στον Sky ήταν ο κύριος, στο Open ο κύριος Καμένος. Αναφέρθηκε φυσικά στο νέο πολιτικό τοπίο, έτσι όπως διαμορφώνεται με τις ανακοινώσεις των κομμάτων Τσίπρα και Καριστιανού. Και γιατί εστίασα σε αυτά που είπε ο κύριος Καμένος? Γιατί ο κύριος Καμένος άφησε ανοιχτό, τι ανοιχτό, ορθά ανοιχτό το άφησε, το ενδεχόμενο να πολιτευτεί και να κατέβει στις εκλογές, όχι όμως στις πρώτες, στις δεύτερες. Μίλησε στο Open, όπως είπαμε, είπε ότι είναι ανοιχτό στο ενδεχόμενο για συνεργασία με τη Μαρία Καριστιανού, πιστεύω ότι θα έχει πολύ καλό αποτέλεσμα, δεν είμαι σίγουρος ότι θα είναι ο Τσίπρας δεύτερος, ήταν τα λόγια του Καμένου, του άλλοτε συνεργάτη του Αλέξη Τσίπρα. Αναφέρθηκε στον πρώην κυβερνητικό του εταίρο, τον βλέπω νέο με την εμπειρία του παλαιού, χωρίς να έχει από κάτω εκείνους που δεν τον άφηναν, φοβούμενος μήπως παρεξηγηθεί ότι δεν είναι αριστερός. Οι συνιστώσεις έβγαζαν το λάδι, λέει, στον Τσίπρα για μια απόφαση στο Υπουργικό Συμβούλιο. Συζητούσαμε τρεις ημέρες. Αλήθεια είναι αυτό πάντως. Υπήρχε μεγάλη συζήτηση εκείνη την περίοδο. Ο Καμένος πιστεύει επίσης ότι το όνομα Ελλάς δεν είναι το κατάλληλότερο για το νέο κόμμα. Θεωρώ λάθος ότι το έβγαλε Ελλάς. Αποκλείει έτσι ένα μεγάλο του κόσμου. Η συνεργασία ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ ήταν το τέλος του εμφυλίου πολέμου, είπε μεταξύ άλλων ο κύριος Καμένος. Μεταξύ άλλων αναφέρθηκε και στην εκδήλωση του Θησίου και είπε ότι μίλησε με τον Αλέξη Τσίπρα μετά την εκδήλωση του Θησίου, του είπα καλή επιτυχία, του είπα ότι το όνομα Ελλάς δεν ήταν πετυχημένο. Αυτό που κάνει τώρα είναι να πάρει τη θέση του ΠΑΣΟΚ στο χώρο της κεντροαριστεράς και βλέπουμε ότι το ΠΑΣΟΚ πεθαίνει. Ρωτήθηκε και για το ενδεχόμενο να ανακοινώσει κόμμα ο Αντώνης Σαμαράς. Γνωρίζω ότι παίρνει τηλέφωνα, είπε ο Καμένος. Δεν έπρεπε να επιστρέψει ποτέ στη Νέα Δημοκρατία. Είναι ο killer της Νέας Δημοκρατίας. Τον κατηγόρησε επίσης ότι πασοκοποίησε εν μέρη τη Νέα Δημοκρατία. Εντάξει, αν την πασοκοποίησε ο Αντώνης Σαμαράς, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τι έχει κάνει που το Μισό Υπουργικό Συμβούλιο είναι πρώην στελέχη του ΠΑΣΟΚ? Και είπε ότι ο Σαμαράς το κάνει πάντα για προσωπικούς λόγους. Ενώ στο ερώτημα αν θα συμμετέχει σε εκλογές, είπε: την πρώτη Κυριακή δεν θα κατέβω, εξάλλου δεν θα σχηματιστεί κυβέρνηση. Στη δεύτερη Κυριακή θα κατέβαινα αν ήταν να σχηματιστεί κυβέρνηση, για να μην μείνει ακυβέρνητη η χώρα. Κρατήστε αυτό το «για να μην μείνει ακυβέρνητη η χώρα». Θα φορεθεί πολύ τους επόμενους μήνες από διάφορους, και εν ώψη των εκλογών και κυρίως μετά τις εκλογές και εφόσον προκύψουν οι νέοι συσχετισμοί. Αυτά για σήμερα, 10 δείχνει το δικό μου το ρολόι. Εδώ ήμασταν για τις προηγούμενες 2 ώρες. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Δευτέρα στις 8 η ώρα το πρωί, φίλες και φίλοι. Ευδοξία δεν έχει μπει ήδη στο δελτίο ειδήσεων. Ακολουθούν ειδήσεις και στη συνέχεια Βασίλης Κοντογουλίδης. Μένετε συντονισμένοι όμως στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, γιατί έχουμε πρόγραμμα για όλα τα γούστα και για ενημέρωση και για ψυχαγωγία μέχρι τα μεσάνυχτα. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε, τα λέμε τη Δευτέρα. Γεια σας.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στην κυκλοφορία εδώ σε Λένη Ζωγράφου, καθώς ολοκληρώνεται η ασφαλτόστρωση σύμφωνα με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο πρόδρομο Νικηφορίδη, αναμένεται τελική επίστρωση και ο δρόμος εξαιτίας του οποίου ταλαιπωρούνταν οι ασθενείς που έπρεπε να φτάσουν επιγόντως στο νοσοκομείο Άγιος Δημήτριος παραδίδεται στην κυκλοφορία και επισήμως. Με τα μαθήματα προσανατολισμού, λατινικά, χημεία και πληροφορική, συνεχίζονται οι πανελλαδικές για τους υποψηφίους των ΓΕΛ. Οι υποψήφοι των επάλληπεν έρχονται στα εξεταστικά κέντρα αύριο με τα μαθήματα ειδικότητας, ηλεκτροτεχνία 2, αρχιτεκτονικό σχέδιο, προγραμματισμό υπολογιστών και ιστορία σύγχρονης τέχνης. Σταθερό προβάδισμα με διαφορά 13,2 μονάδων της Νέας Δημοκρατίας στην εκτίμηση ψήφου, καταγράφει δημοσκόπηση της Μέτρο Ανάλυσης για το ΜΕΓΑ. Στο 28,5% το ποσοστό του κυβερνώντος κόμματος, στο 15,2% η ΕΛΑΣ, τρίτο κόμμα το ΠΑΣΟΚ με 11,2% και ακολουθεί με 10,4% η Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Σε άλλη δημοσκόπηση της προράτα για την εφημερίδα των συντακτών, η Νέα Δημοκρατία προηγείται με 24%, ακολουθεί η ΕΛΑΣ με 14,5%, τρίτο κόμμα η Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 9,5% και στην τέταρτη θέση το ΠΑΣΟΚ με 8,5%. Στη σκιά των τελευταίων δημοσκοπήσεων που δείχνουν πτώση του ΠΑΣΟΚ στη δεύτερη αποπτώση του ΠΑΣΟΚ, αλλά και στη σκιά του ανοίγματος Δούκα για συνεργασία με το νέο κόμμα Τσίπρα, συνευρίαση στις 12 το μεσημέρι στη Χαριλάου Τρικούπη, το Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ. Την ερχόμενη Τετάρτη συνεδριάζει η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας για την εκλογή νέου γραμματέα. Στη συνεδρίαση αναμένεται να επικυρωθεί επισήμως η πρόταση του κ. Μητσοτάκη για την ανάδειξη του Κωνσταντίνου Κυρανάκη ως νέο γραμματέα του κόμματος. 19χρονο συνελήφθη για επικίνδυνη οδήγηση στην Εθνική Οδό Θεσσαλονικής Έδεσας. Εντοπίστηκε να τρέχει με 173 χιλιόμετρα την ώρα σε σημείο του δρόμου, που το όριο είναι μόλις 90. Με δύο μεγάλες εκδηλώσεις αφιερωμένες στην προστασία του περιβάλλοντος, την ανακύκλωση και την οικολογική ευαισθητοποίηση, ο Δήμος Θεσσαλονίκης τιμά και φέτος τη σημερινή Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος. Η κεντρική εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Πάρκο του Κήπων του Πασά από τις 10.30 το πρωί. Ανοίγει η αυλή του 32ου Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Beach Volley Masters, πρώτο σταθμός του οποίου είναι η Θεσσαλονίκη. Στην πλατεία Αριστοτέλους από σήμερα έως και την Κυριακή, το τουρνουά Θεσσαλονίκη Grand Slam 2026. Νέοι τα τραπ στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Εγκρίθηκε πακέτο βοήθειας για την Ουκρανία, συνολικό ύψος 9 δις δολαρίων, ενώ το Σώμα αποφάσισε και την επιβολή αυστηρότερων κυρώσεων κατά της Ρωσίας. Ήταν οι ειδήσεις στις 10 από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 11.
0: Θεσσαλονίκη, FM 100.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
6: Το άκουσες, το είπες.
7: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
6: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες «Ακούω FM 100».
7: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
6: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
8: Έλα, πού είσαι?
9: Τρέχω, τρέχω, τι έγινε?
8: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
9: Ποιος?
10: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
9: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
10: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
9: Κλείσε ραντεβού στο 2313-313-151-154-117.
10: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
6: FM 100. Ενημέρωση με σοβαρότητα και εγκυρότητα.

θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με τον Βασίλη Κοντογουλίδη.

Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Παρασκευή 5 Ιουνίου, ακούτε FM 100, ακούτε Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, ακούτε θέσεις και απόψεις στον FM 100. Σε μια μέρα που σήμερα αναμένεται να είναι συννεφιασμένη και σήμερα, αλλά το Σαββατοκύριακο ζέστη, 32 βαθμούς θα είναι το θερμόμετρο και το Σάββατο και την Κυριακή στη Θεσσαλονίκη, 18 με 32. Καταλαβαίνετε ότι θα είναι μια ιδανική, θα είναι ιδανικές μέρες και το Σάββατο και Κυριακή για κάποιους οι οποίοι θα θελήσουν να κάνουν την πρώτη βουτιά. Υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι ήδη το τόλμησαν. Δεν πρόκειται περί τόλμηση. Η θερμοκρασία νερού είναι γύρω στους 22 βαθμούς, ιδανική για θαλασσινό μπάνιο. Τι διαβάζω εδώ, αναβαθμίζεται ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Ομάδα Αλήθειας. Η ομάδα Αλήθειας αναλαμβάνει και το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Σε αυτή την επιλογή καταλήγει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και την Τετάρτη την ανακοινώνει στην Πολιτική Επιτροπή, όπου αναμένεται να εκλεγεί ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης νέος γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό συμπαρασύρει ένα μίνι ανασχηματισμό ή μεγαλύτερο, δεν ξέρω τελικά τι θα κάνει επ' αυτού. Έχει να καλυφθεί η θέση του κυρίου Κυρανάκη και προφανώς περιμένουμε το νέο κυβερνητικό σχήμα, αν θα είναι εκτεταμένες οι αλλαγές ή αν θα είναι περιορισμένες οι παρεμβάσεις στο νέο κυβερνητικό σχήμα.

0: Ξεκινάμε την εκπομπή όπως κάνουμε κάθε μέρα με την τοπική ατζέντα, με το κυκλοφοριακό που τα πράγματα είναι πολύ καλά, ειδικά από τα ανατολικά προς το κέντρο δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα, αλλά περισσότερο την εικόνα, την ραδιοφωνική εικόνα θα μας τη δώσει η Ευδοξία Δένια αμέσως τώρα μαζί με τις εκδηλώσεις του τριημέρου στη Θεσσαλονίκη. Ευδοξία, καλημέρα.
1: Καλημέρα Βασίλη, καλημέρα στις ακροατρίες και τους ακροατές μας. Πραγματικά στο ρεύμα προς τα δυτικά, πανατολικά προς τα δυτικά, ο δρόμος είναι πεντακάθαρος, αναφέρομαι φυσικά στην περιφερειακή οδό. Εδώ και αρκετή ώρα είναι πολύ καλό το κυκλοφοριακό στην περιφερειακή. Στο αντίθετο ρεύμα μόνο σε ένα μικρό κομμάτι έχουμε καθυστερήσει, εκεί στο ύψος των νοσοκομείων επί της ουσίας. Μέχρι τη συμβολή της περιφερειακής οδού με τη λεωφόρο Παπα-Νικολάου. Από τα Πεύκα λοιπόν και κάτω, από εκείνο, από εκείνο τον κόμβο, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Σε γενικές γραμμές είναι καλό το κυκλοφοριακό. Και στην Κωνσταντίνου Καραμαλίου που παρατηρούνται ακόμη κάποιες μικροκαυστερήσεις, δεν είναι σοβαρό το θέμα. Η Βασίλη Σόλγα είναι πεντακάθαρη. Στο ρεύμα καθόδου τη Κατσιμίδη, οι γνωστές μικροκαυστερήσεις, κανένα θέμα στη Τσιμισκή και Εγνατία. Πολύ ωραία εικόνα και στη λεωφόρο Μίκη Θοδωράκη, όπου νωρίτερα είχαμε μποτιλιάρισμα από την Άπολη μέχρι και το Βαρδάρι. Η εικόνα όσον αφορά στο κυκλοφοριακό είναι εξαιρετική. Ξεκινώ μια είδηση που έρχεται μετά από ανάρτηση του κυρίου πρόδρομου Χριστοφορίδη για την ασφαλτόστρωση της οδού Ελένη Ζωγράφου, ένας πολύπαθος δρόμος, ο δρόμος που οδηγεί στο νοσοκομείο Άγιος Δημήτριος. Πρόδρομος Νικηφορίδης, με συγχωρείτε. Η οδός Ελένη Ζωγράφου λοιπόν έχει ολοκληρωθεί ασφαλτόστρωση. Το βράδυ έχουμε την τελική επίστρωση. Και αυτός ο πολύπαθος πραγματικά δρόμος εξαιτίας του οποίου ταλαιπωρούνταν, όπως επισημαίνει και ο κύριος Νικηφορίδης, οι ασθένειες που έπρεπε να φτάσουν επιγόντως στο νοσοκομείο Άγιος Δημήτριος, παραδίδεται αύριο και επισήμως. Εμείς αυτό μπορούμε να πούμε από το ρεπορτάζ Βασίλη, ότι ήδη έχει ανοίξει ο δρόμος και κινούνται με άνεση τα γιοταχή, έχει ολοκληρωθεί η ασφαλτόστρωση κυρίως, είναι όντως αυτό το έργο της επίστρωσης που θα γίνει βραδινές ώρες. Και από αύριο θα έχουμε ένα νέο δρόμο. Θυμόμαστε όλοι ότι επί της προηγούμενης διοίκησης είχαν μπει κάτι πλακάτια που δημιουργούσαν στα στενοφόρα ζητήματα. Τέλος πάντων, αυτό τελειώνει. Είναι μια είδηση που αφορά σε πολύ κόσμο. Έχουμε την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος. Έχουμε εκδηλώσει πολλά σημεία του πολεοδομικού συγκροτήματος και εκτός. Η κεντρική εκδήλωση όμως ξεκινά σε λίγη ώρα στις 10.30, η κεντρική εκδήλωση του Δήμου Θεσσαλονίκης. Θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Πάρκο των Κήπων του Πασά από τις 10.30 το πρωί ως αργά το απόγευμα. Επίσης, σήμερα ανοίγει η αυλαία του 32ου Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Beach Volley Masters, πρώτο σταθμό στο οποίο είναι η πόλη μας και φέτος. Στην πλατεία Αριστοτέλους, λοιπόν, από σήμερα και ως την Κυριακή, το τουρνουά Θεσσαλονίκη Grand Slam 2026. Να πω τέλος ότι στη DevHell Expo, από σήμερα ως και την Κυριακή, έχουμε το νυχτερινό Flea Market. Μια υπαίθρια αγορά όπου δίνουν ραντεβού παραγωγή, χειροτέχνες, συλλέκτες μικροαντικειμένων. Υπάρχει πολλή μουσική, street food. Θα είναι και καλός ο καιρός. Όσοι δεν πάνε για μια βουτιά, για οποιοδήποτε λόγο, μπορούν να περάσουν πάρα πολύ όμορφα κάποιες ώρες μετά τις 5 το απόγευμα, το τονίζω, και έως τα μεσάνυχτα. Αυτά, Βασίλη, όσον αφορά τις εκδηλώσεις που έχουμε το τρίμερο επί της ουσίας.
0: Λοιπόν, ευχαριστώ την Ευδοξία Δένη. Πάμε τώρα στα πολιτικά, σε αυτό που σας είπα πριν. Μάλλον θα πρόκειται για μικρό ανασχηματισμό. Δεν πρόκειται να αλλάξει το κυβερνητικό σχήμα ο Μητσοτάκης, να το κάνει λίγους μήνες πριν τις εκλογές. Και αυτό δείχνει το ότι μπορεί όλα τα ενδεχόμενα να είναι πιθανά. Η τοποθέτηση λοιπόν του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, του αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών, στη θέση του νέου γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας είναι η λιμένη απόφαση. Την προσεχή Τετάρτη λοιπόν θα συνεδριάσει το ανώτατο κομματικό όργανο του κόμματος για να εγκρίνει την εισήγηση του Πρωθυπουργού και Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας για νέο γραμματέα του κόμματος, τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Ένα πρόσωπο από τη νέα γενιά, για την ακρίβεια ένα πρόσωπο δημιούργημα, γέννημα θρέμα της ομάδας αλήθειας της Νέας Δημοκρατίας. Λοιπόν... Τώρα, όσον αφορά ποιος θα τοποθετηθεί στη θέση του κυρίου Κυρανάκη στο Υπουργείο Μεταφορών, ουδής το ξέρει αυτή τη στιγμή. Έχει να πληρωθεί και η θέση του Υπουργού Περιβάλλοντος μετά την απώλεια του Νίκου Ταγαρά. Ο άνθρωπος δυστυχώς έφυγε από τη ζωή και είναι και αυτή η θέση καινή, η θέση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος. Και μάλλον υπάρχει μια πληροφορία ότι προαλήφεται για μία από αυτές τις δύο θέσεις ο κύριος Χατζηβασιλείου ή στη θέση του Υφυπουργού Εξωτερικών, λέει, μπορεί να το τοποθετήσει. γιατί η υπόθεση του όσον αφορά τον ΕΠΟΚΕΠΕ πάει προς αρχιοθέτηση. Πολύ γρήγορα πήγε προς αρχιοθέτηση η υπόθεση του κ. Χατζηβασιλείου. Με το άλλος τι γίνεται. Λοιπόν, και τον θέλει ο Μητσοτάκης, επειδή είναι και στενός ο συνεργάτης, ως υπουργό εξωτερικών με αρμοδιότητα τα ευρωπαϊκά θέματα και την προετοιμασία της ελληνικής προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό δείχνει ότι μάλλον οι εκλογές πάνε για τον Απρίλιο, διότι αν τοποθετήσει το Χατζηβασίλειο ως υπουργό εξωτερικών για να προετοιμάσει την ελληνική προεδρία, σημαίνει ότι οι προετοιμασίες ξεκινούν τον Ιανουάριο, ότι μάλλον οι εκλογές πάνε Απρίλιο, για να μην πω και Μάιο. Και οι τελευταίες πληροφορίες που φτάνουν στα αυτιά μου αναφέρουν κάτι τέτοιο. Ήδη οι δημοσκοπήσεις προβληματίζουν πάρα πολύ τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Δεν φαίνεται η Νέα Δημοκρατία να τσιμπάει ό,τι και αν κάνει. Είναι χαρακτηριστική η δημοσκόπηση χθεσινή της Μέτρων Ανάλυσης, που δίνει πρόθεση ψήφου, παρακαλώ, και είναι η μόνη εταιρεία που δίνει και εκτίμηση αποτελέσματος, αλλά δίνει έμφαση και το διευκρινίζει ότι η πρόθεση ψήφου είναι η πιο αξιόπιστη για την καταγραφή των ποσοστών των κομμάτων. Στην πρόθεση ψήφου, λοιπόν, στη δημοσκόπηση της Μέτρων Ανάλυσης, η Νέα Δημοκρατία παίρνει 22,7%. 22,7%. Το κόμμα Τσίπρα ακολουθεί με 12,1. Τρίτο το Πασόκ με 9. Και τέταρτη η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Καριστιανού με 8,3%. Εντός Βουλής η Ελληνική Λύση, το ΚΚΕ, η Πλεύση Ελευθερίας, το ΜΕΡΑ25 και η Φωνή Λογικής. Εκτός Βουλής ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτά από την δημοσκόπηση της Μέτρων Ανάλυσης, που επαναλαμβάνω, το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας στην πρόθεση ψήφου είναι 22,7%. Στην πρόθεση ψήφου τώρα, στη δημοσκόπηση της Προράτα, το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας δεν διαφέρει και τόσο πολύ, είναι λίγο πιο ψηλό, αλλά όχι πολύ, είναι στο 24%. Πιο ψηλό είναι και το ποσοστό του Τσίπρα με 14,5%, τρίτη Καριστιανού με 9,5%, 8,5% το ΠΑΣΟΚ, 8 η Ελληνική Λύση σε απόσταση αναπνοής από το ΠΑΣΟΚ, 6 το ΚΚΕ, 3,5 η Πλεύση Ελευθερίας και Φωνή Λογικής και 3% το ΜΕΡΑ25. Αυτά τα κόμματα μπαίνουν στη Νέα Βουλή. Δημοκράτες και Νέα Αριστερά εξαφανίζονται, όπως και η Νίκη. 1% για τους Δημοκράτες του Κασελάκη, 1% για τη Νέα Αριστερά και 0,5% για τη Νίκη, η οποία από ό,τι φαίνεται χάνει το τρένο της εισόδου στη Νέα Βουλή. Το νέο κόμμα Καριστιανού την ισοπεδώνει κυριολεκτικά. Έχει ενδιαφέρον πάντως η δημοσκόπηση της Προράτα,

είναι στο 9,5%. Καταλαβαίνετε ότι και το ΠΑΣΟΚ και η Ελληνική Λύση, το πιο πιθανό είναι στις μετρήσεις του Σεπτεμβρίου να βρεθούν πάνω από την Καριστιανού. Όπως σας το έλεγα, το ποσοστό της Καριστιανού θα παίξει μεταξύ 5 και 6% παραπάνω, δεν μπορεί να πιάσει. Επίσης, στο ερώτημα ποιον εμπιστεύονται περισσότερο για πρωθυπουργό στην έρευνα της Προράτα, ο Μητσοτάκης είναι πρώτος με 26%, αλλά νιώθει την ανάσα του Τσίπρα, ο οποίος ακολουθεί με 16%. Μετά είναι ο Κυριάκος Βελόπουλος με 7, η Μαρία Καριστιανού με 6, ο Νίκος Ανδρουλάκης με 6, η Ζωή Κωνσταντοπούλου και ο Δημήτρης Κουτσούμπας με 3 και μετά οι υπόλοιποι. Με τέτοια ποσοστά, όπως καταλαβαίνετε, η αυτοδυναμία είναι όνειρο θερινής νυχτός. Και επειδή το έχω πει και άλλες φορές, ότι το πιο πιθανό είναι όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές να υπάρχει πιο οργανωτική και πολιτική ανασυγκρότηση του Αλέξη Τσίπρα, δηλαδή τι πιστεύω εγώ, ότι ο Μητσοτάκης μάλλον θέλει, δεν μπορεί να κάνει εκλογές τώρα, διότι πολύ απλά για να κάνει εκλογές τώρα πρέπει να είναι απολύτως βέβαιος ότι θα πλησιάσει την αυτοδυναμία. Κάτι το οποίο δεν φαίνεται. Δεν φαίνεται, είναι σχεδόν αδύνατο. Το 22, 23, 24 της πρόθεσης ψήφου να γίνει 37%, καταλαβαίνετε ότι είναι σχεδόν αδύνατο. Πώς μπορεί να γίνει 37%? Κάτι να ταπεινή μου άποψη. Εάν οι εκλογές γίνουν Απρίλιο-Μάιο, αν υπάρχει πόλωση μεταξύ των δύο πολιτικών σχηματισμών, αν ανεβούν τα ποσοστά του Τσίπρα που βλέπω να ανεβαίνουν, αυτό θα συμπαρασύρει και τη Νέα Δημοκρατία και θα χρειαστεί και μπορεί με αυτόν τον τρόπο η Νέα Δημοκρατία να πλησιάσει το 30%. Αν πλησιάσει το 30% στις πρώτες εκλογές, τότε μπορεί να έχει βλέψει στις δεύτερες εκλογές για το 35. Όλα αυτά όμως τα θεωρώ λίγο απίθανα, γι' αυτό σας είπα πώς μπορεί να γίνει, σε θεωρητικό επίπεδο έκανα την ανάλυση μου. Πρακτικά θεωρώ ότι τα πολλά κόμματα και ενδεχομένως και τα υπόλοιπα που θα ανακοινωθούν το προσεχές διάστημα θα φέρουν ένα κατακαιρματισμό του πολιτικού συστήματος, είτε από τα δεξιά, είτε από τα αριστερά, είτε από το κέντρο. Παντού όλα τα κόμματα θα έχουν απώλειες και θεωρώ σχεδόν βέβαιο ότι η επόμενη κυβέρνηση της χώρας θα είναι κυβέρνηση συνεργασίας για την ακρίβεια εθνικού σκοπού. Αυτή είναι η εκτίμηση δική μου. Μπορεί να κάνω να πέσω έξω, μπορεί θα φανεί στο μέλλον. Πάμε στο επόμενο τώρα που θέλω να σχολιάσω και έχω να πω πάρα πολλά γι' αυτό. Την ίδια περίοδο, φίλες και φίλοι, που όλοι μας τα βγάζουμε δύσκολα πέρα. Την ίδια περίοδο που ο πληθωρισμός στην Ελλάδα είναι στο 5%. Τι σημαίνει μεγάλος πληθωρισμός, υψηλός πληθωρισμός? Σημαίνει ακρίβεια. Την ίδια περίοδο που τα νέα ζευγάρια δεν τους φτάνουν τα χρήματα για να πληρώσουν τη στέγαση. Η στέγαση έχει εκτοξευθεί σε δυσθεώρητα επίπεδα. Ένας μισθός πάει για το ενίκιο των νέων ζευγαριών. Θέλουν 6, 7, 8 κατοστάρικα το μήνα για ένα τυπικό διαμέρισμα σε Αθήνα ή Θεσσαλονίκη. Φοβερά ποσά. Άντε να ζήσεις, πες ότι ένα ζευγάρι παίρνει ο ένας 800 ευρώ και ο άλλος 800 ευρώ και το 800 ευρώ τα δίνει για το σπίτι του, για το ενίκιο του σπιτιού του. Πώς να ζήσει με άλλο 800 ευρώ? Πώς να πληρώσει ΔΕΗ, πώς να πληρώσει κοινόχρηστα, πώς να πληρώσει κινητά τηλέφωνα, πώς να πληρώσει βενζίνη αυτοκινήτου, πώς να πληρώσει λειτουργία διαχείριση αυτοκινήτου, συντήρηση αυτοκινήτου, πώς να πληρώσει σούπερ μάρκετ, πώς να πληρώσει μικροέξοδα? Δεν του φτάνουν, δεν φτάνουν. Και έχουμε μια κυβέρνηση η οποία λέει έδωσε τη μεγαλύτερη αύξηση του κατώτατου μισθού, λέγοντας τη μισή αλήθεια, διότι δεν λέει ότι το διαθέσιμο εισόδημα από αυτή την αύξηση είναι πολύ μικρότερο από ό,τι ήταν το 2019 ή το 2023. Η ίδια κυβέρνηση, η κυβέρνηση Μητσοτάκη, χθες έγινε γνωστό ότι δίνει αυξήσεις στις τάξεις, κρατηθείτε παρακαλώ πολύ, κρατηθείτε, τις τάξεις του 120% στους μισθούς των αρχιερέων. Ποιοι είναι οι αρχιερείς? Είναι ο μακαρότερος αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάει σε Ελλάδος, ο κύριος Ιερώνυμος, γύρω στα 90 ηλικία,

και οι Μητροπολίτες όλη της Ελλαδικής Εκκλησίας, οι περισσότεροι εξ αυτών άνω των 80. Γιατί το λέω αυτό? Δεν είμαι ηλικιακός ρατσιστής. Γιατί το λέω αυτό όμως? Διότι μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι πρώτον είναι άγαμοι, δεν έχουν οικογενειακές υποχρεώσεις, δεύτερον είναι υπέργυροι, ηλικιωμένοι, οπότε δεν έχουν ατομικά έξοδα πλην της φαρμακευτικής τους αγωγής που παίρνουν όσοι παίρνουν, και τρίτον είναι άνθρωποι οι οποίοι μένουν στα μητροπολιτικά κτίρια δωρεάν, τζάμπα, κινούνται με υπηρεσιακά αυτοκίνητα των Μητροπόλεων τζάμπα και εκεί, δεν πληρώνουν βενζίνες, δεν πληρώνουν καύσιμα, τρώνε τζάμπα, ας το πούμε, στα μητροπολιτικά κτίρια όπου συνήθως έχουν και εστιατόριο, οι καφέδες τους είναι πληρωμένοι, δεν έχουν ατομικά έξοδα. Το μοναδικό ατομικό έξοδο που θα έχουν είναι τα φάρμακα. Πόσο να έχουν να κοστίζει σε έναν 80χρονο, 90χρονο το κόστος των φαρμάκων? 50, 100, 150, 200 ευρώ το μήνα. Αν πούμε ότι έχουν και κάποια σοβαρά προβλήματα υγείας οι άνθρωποι. Παραπάνω αποκλείεται. Σε αυτούς τους ανθρώπους που, επαναλαμβάνω, έχουν μηδέν ατομικά έξοδα και δεν έχουν οικογένεια διότι είναι άγαμοι, παρέχονται αυξήσεις. Σήμερα που μιλάμε, Παρασκευή 5 Ιουνίου είναι η είδηση, χθεσινή μάλλον για την ακρίβεια, 5-4 Ιουνίου, της τάξης του 120%. Τρελαίνεσαι ή δεν τρελαίνεσαι? Πέστε μου, σας παρακαλώ πάρα πολύ, τρελαίνεσαι ή δεν τρελαίνεσαι? Το άρθρο 56 του νέου πολυνομοσχεδίου τροποποιεί το άρθρο 145 του νόμου 4472 του 2017 και αλλάζει πλήρως τον τρόπο καθορισμού της μισθοδοσίας των ιεραρχιερέων της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μέχρι σήμερα, για να καταλάβετε τι έπαιρναν σήμερα, που πάλι παίρνανε πολλά λεφτά για τα δεδομένα των εξόδων που έχουν, οι αποδοχές των αρχιερέων, επαναλαμβάνω, μιλάμε για αρχιερείς, για να μην μπερδευτείτε, δεν μιλάμε για τους απλούς παπάδες. Οι άνθρωποι αυτοί πληρώνονται με βάση το ενιαίο μισθολόγιο. 3,60 παίρνουν οι απλοί ιερείς. Οι απλοί ιερείς παίρνουν 3,60, άσχετα αν έχουν και αυτοί τα τυχερά τους. Λοιπόν, αλλά σε σχέση με τους μισθούς των αρχιερέων δεν παίρνουν τίποτα. Μέχρι πρότινος, μέχρι και σήμερα που μιλάμε, αλλάζει το πράγμα πλέον με το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών που τέθηκε σε διαβούλευση. Και γιατί το κάνω αυτό το θέμα, θα καταλάβετε. Γιατί είναι σε διαβούλευση και αυτό δεν πρέπει να περάσει. Πρέπει να υπάρξει αντίδραση. Και η αντίδραση πρέπει να είναι κυρίως από το σώμα των πιστών της Εκκλησίας, οι οποίοι επιτέλους πρέπει να σταματήσουν να λειτουργούν ως πρόβατα, λοιπόν, που δεν μιλούν για τίποτα, γιατί έτσι τους έχουν βάλει να έχουν τύψη συνείδησης ότι αν μιλήσουν θα κάνουν κακό στην Ελλαδική Εκκλησία. Όχι, θα κάνουν καλό στην Ελλαδική Εκκλησία αν επιτέλους οι πιστοί μιλήσουν και διαμαρτυρηθούν έντονα για αυτό το οποίο γίνεται. Μέχρι σήμερα, λοιπόν, οι αποδοχές των αρχιερέων βασίζεται σε συγκεκριμένους μισθούς και επιδόματα. Ο βασικός μισθός ενός Μητροπολίτη ανέρχεται σε 2.210 ευρώ. Μεικτά. Δεν είναι λίγα. 2.210 μεικτά είναι περίπου 1.800-1.900 ευρώ καθαρά. Επίσης, προβλέπεται επίδομα παράστασης 50 ευρώ και επίδομα μεταπτυχιακών ή διδακτορικών σπουδών έως 75 ευρώ. Δηλαδή, κάνει ένα διχίλιαρο το μήνα. Είναι οι καθαρές απολαβές του. Να χαρώ εγώ, 2.000 το μήνα, επαναλαμβάνω, να έχει έξοδα φαρμάκων 50, 100, 200 ευρώ, μπορεί να κάνει και φιλανθρωπία με αυτά τα χρήματα. Και να συντηρεί 2-3 φτωχές οικογένειες. Το κάνουν? Δεν ξέρω. Αρκετοί το κάνουν. Γιατί δεν θέλω να δικήσω. Ήξερα Μητροπολίτη, ο οποίος δυστυχώς κοιμήθηκε, άξιος Μητροπολίτης, ο οποίος όλο το μισθό τον έδινε στους φτωχούς. Μπράβο του. Και είναι σίγουρα στον παράδεισο εκεί που είναι. Αλλά κάποιοι δεν το κάνουν. Κάποιοι έχουν κομπόδεμα. Και το οποίο κομπόδεμά τους θα μεγαλώσει με βάση τους μισθούς που θα πάρουν από εδώ και πέρα. Ο βασικός μισθός του Αρχιεπισκόπου ανέρχεται σε 2.600 ευρώ με πρόσθετη αποζημίωση παράστασης 100 ευρώ. Επειδή είναι Αρχιεπίσκοπος. 2.700 λοιπόν παίρνει ο Ιερώνυμος. Δηλαδή πάνω από 2.000 καθαρά. Εκεί κι αν έχει όλα τα θέματα του λιμένα ο Αρχιεπίσκοπος. Έχει κανένα πρόβλημα ο Αρχιεπίσκοπος? Καταρχάς, μόνο αυτοί οι οποίοι, οι υποτακτικοί του, ας το πούμε, που τον υπηρετούν, αν δεν ήταν Αρχιεπίσκοπος και ήταν ένας απλός κοινός θνητός, θα ήθελε για τη συντήρησή του, ας το πούμε, και για την βοήθεια την οποία θα είχε ανάγκη ο άνθρωπος, λοιπόν, ένα σωρό χρήματα. Εκεί τα έχει όλα δωρεάν. Όλα δωρεάν. Μετακινήσεις, όπως σας είπα, φαγητά, διαμονή.
δεν πληρώνουν τίποτα. Τίποτα. Δεν έχουν ιδιωτική οικία, μένει στο αρχιεπισκοπικό οίκημα ο αρχιεπίσκοπος. Με τη νέα ρύθμιση, η οποία επαναλαμβάνω περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο που θέτει σε δημόσια διαβούλευση το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, που κατά τα άλλα το Υπουργείο αυτό είναι ο λεγόμενος αυτό που κόβει από παντού, κόβει δαπάνες από παντού, εμφανίζεται γαλαντόμο απέναντι στις μισθούς των αρχιερέων. Και σύμφωνα λοιπόν με αυτό, με το άρθρο 28 του νόμου, το ανώτατο όριο αποδοχών του δημοσίου, με την αρρύθμιση καταργείται το υφιστάμενο σύστημα για τους αρχιερείς και οι αποδοχές συνδέονται πλέον άμεσα με το ανώτατο όριο των αποδοχών του δημοσίου. Ήτι με τις αποδοχές του Γενικού Γραμματέα Υπουργείου. Δηλαδή, οι μισθοί των Μητροπολιτών και του Αρχιεπισκόπου εξομοιώνονται με τους μισθούς των Γενικών Γραμματέων Υπουργείων. Για να καταλάβετε και πόσο παίρνουν οι Γενικοί Γραμματείς, οι Γενικοί Γραμματείς Υπουργείων, οι λεγόμενοι κυβερνητικοί αξιωματούχοι. Πόσο παίρνουν λοιπόν, παίρνουν οι σημερινές αποδοχές του Γενικού Γραμματέα, αν έρχεται σε 5.745 ευρώ μεικτά, 5.745, και οι αποδοχές των Μητροπολιτών θα ορίζονται στο 90% του ανώτατου ορίου, όχι ακριβώς 100%, το 90%. Τι σημαίνει αυτό? 5.170 μεικτά. Η αύξηση αυτή σημαίνει ότι οι αποδοχές των Μητροπολιτών υπερδιπλασιάζονται, προσεγγίζουν το 120%, όπως σας είπα και στην αρχή. Η δε αύξηση για τον Αρχιεπίσκοπο φτάνει περίπου, το ξεπερνά το 90%. 5.170. Θέλετε να το ξανακούσετε, να σας γίνει κτήμα? Ο Ιερώνυμος και οι Μητροπολίτες θα παίρνουν με βάση τις νέες απολαβές τους, έτσι όπως δρομολογείται με τη νέα διάταξη του Υπουργείου Οικονομικών, 5.170 το μήνα. Μικτά. Καθαρά είναι πάνω από 4 χιλιάρικα. Και πέστε μου σας παρακαλώ πολύ, δεν αποτελεί αυτό σκάνδαλο? Η απόφαση αυτή δεν είναι σκάνδαλο? Να τα κάνουν τι αυτοί οι άνθρωποι τόσα χρήματα? Να τα κάνουν τι? Όταν έχουν λυμένα τα προβλήματα της διαβίωσής τους, τα πάντα, είναι χρήματα τα οποία πού πάνε? Γιατί τα κάνουν? Γιατί έγινε αυτή η ρύθμιση? Αυτή η ρύθμιση δεν έγινε προφανώς από λάθος, σε καμία περίπτωση. Κάποιος το ζήτησε από την κυβέρνηση. Και ποιος το ζήτησε? Το ζήτησε ο Αρχιεπίσκοπος, που είναι το καλό παιδί της Εκκλησίας, παιδί εντός εισαγωγικών 90 χρονών, λοιπόν, το καλό παιδί, το λέω μεταφορικά, της Εκκλησίας, απέναντι στους εκάστοτε κυβερνώντες. Τα ίδια ήταν και απέναντι στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΕΛ, τα ίδια είναι και ακόμα πιο πρόθυμο παιδί, είναι απέναντι στην κυβέρνηση Μητσοτάκη. Και για να κάνει το χατήρι του πρόθυμου, επειδή το ζήτησε, γιατί προφανώς οι Μητροπολίτες έχουν έξοδα, έχουν υποχρεώσεις. Δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα με 2.000 το μήνα που πέραν καθαρά, και πρέπει τα δύο να γίνουν 4 καθαρά. Γιατί εγώ δεν μου αρέσει να λέω τις καθαρές απολαύες. 5.170 είναι τα μεικτά. 4 και είναι τα καθαρά. Δεν τους φτάνανε τα 2 και. Πρέπει να ζήσουν οι άνθρωποι. Έχουν έξοδα. Έχουν οικογένειες να φροντίσουν. Ντροπή. Πρέπει να ξεσηκωθεί πρώτον ο κόσμος της Εκκλησίας. Και να σας πω και κάτι άλλο, από το λαό και από τον κόσμο της Εκκλησίας λειτουργούν όλα τα οποία γίνονται με τη μορφή φιλανθρωπίας από την Εκκλησία της Ελλάδος. Όχι από τους μισθούς των Μητροπολιτών και του Αρχιεπισκόπου. Ούτε από τις επενδύσεις της Εκκλησίας. Εκεί να δείτε επενδύσεις σε ακίνητα, ομόλογα κλπ. Μου έλεγε ένας καλός φίλος Μητροπολίτης, δεν μπορώ να πω το όνομά του, πήγα λέει σε μια ιερά σύνοδο και αρχίσανε λέει να συζητάνε τα θέματα. Πρώτο θέμα, καταθέσεις. Δεύτερο θέμα, ομόλογα. Τρίτα θέματα, ακίνητη περιουσία. Όλα οικονομικά. Και τους λέω, συγγνώμη λοιπόν, θα μιλήσουμε και για ένα πνευματικό θέμα? Δεν είναι αυτός ο ρόλος μας, πήρα λέει την απάντηση. Ο ρόλος μας είναι, λέει, να αυξήσουμε τις οικονομικές τέτοιες της Εκκλησίας της Ελλάδος. Καταλαβαίνετε γιατί μιλάμε? Οι άνθρωποι είναι businessman. Είναι businessman. Business κάνουν. Και ο λαός της Εκκλησίας, με από το υστέρημά του, από το κεράκι που δίνει και καλά κάνει για την καλή του την ψυχούλα και για οτιδήποτε άλλο, του συντηρεί το φιλανθρωπικό έργο της Εκκλησίας. Και η κυβέρνηση, παραμονές των εκλογών, ικανοποιεί το αίτημα του Αρχιεπισκόπου
στην ουσία, ας το πούμε, ανταποδίδοντάς του τη στήριξη που έδωσε σε αυτή την κυβέρνηση με όλα αυτά τα έκτροπα τα οποία έγιναν, ξεκινώντας από την περίοδο του COVID, όπου κλείσανε τις εκκλησίες, έκαναν ανάσταση στις 11 ώρα το βράδυ, διαφήμιζαν τα εμβόλια και όλα αυτά κτλ. Κτλ. Που κάνανε. Όχι ότι δεν έπρεπε να γίνουν εμβόλια, προφανώς και έπρεπε να γίνουν εμβόλια, αλλά δεν είναι αυτός ο ρόλος της εκκλησίας. Έτσι, να παίρνει θέση είτε υπέρ είτε κατά. Είναι θέμα της ιατρικής κοινότητας. Λοιπόν, και πολλά άλλα που κάνανε και τις μη και τις πολλοί στάσεις που κράτησαν σε άλλα ζητήματα της woke agenda, τους τα ανταποδίδει όλα αυτά, διότι αν ήταν κάποιος άλλος στην κεφαλή της ελλαδικής εκκλησίας, δεν θα γινόταν αυτά τα οποία γίνονταν τώρα. Θα είχε ξεσηκωθεί το σύμπαν, θα είχε βγάλει τους πιστούς στους δρόμους, όπως έγινε και στο παρελθόν από τον Χριστόδουλο, και τους τα ανταποδίδει από αυτά. Και ποιο είναι το αίτημα του Ιερώνυμου? Το αίτημα του Ιερώνυμου είναι τα οικονομικά. Ό,τι έχει σχέση με τα οικονομικά. Και ξεκινώντας από τα οικονομικά της συντεχνίας του. Μιλάμε για συντεχνία. Οι Μητροπολίτες, αυτή είναι η κατάντια της ελλαδικής εκκλησίας, είναι συντεχνία. Και αυξάνονται οι μισθοί τους, υπερδιπλασιάζονται οι μισθοί τους. Και πάνε στα 570 ευρώ μεικτά. Από εκεί και πέρα βγάλτε τα συμπεράσματά σας. Εγώ ένα έχω να πω. Αν έχουν λίγο φιλότιμο, πρέπει να κάνουν κοινή δήλωση όλοι τους και να πούν δεν αποδεχόμαστε τις αυξήσεις, να το πάρουν πίσω, να πάρει πίσω η κυβέρνηση τη διάταξη. Δεν θα το κάνουν. Εκείνο το οποίο μπορεί να κάνει όμως είναι να ξεσηκωθεί ο κόσμος, ήδη βλέπω πολλά σχόλια στο διαδίκτυο, και να πάει πίσω αυτή η διάταξη, η προκλητική διάταξη, η οποία προσβάλλει πρώτα απ' όλα το χριστεπώνυμο πλήρωμα, τους πλειστούς ανθρώπους, και δεύτερον προσβάλλει και την ελλαδική εκκλησία και στην ουσία εκθέτει τους Μητροπολίτες και τον Αρχιεπίσκοπο που ανακοίνησαν τέτοιο θέμα. Πάμε σε διαφημίσεις και μετά και πάλι μαζί.

0: Θεσσαλονίκη. FM 100.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Το άκουσες, το είπες.
3: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
2: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
3: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
2: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
4: Τικ-τακ, τικ-τακ.
5: Μεσημέρι στην πόλη.
4: Λα, μπλα, μπλα.
5: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
4: Λαλά.
5: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
4: Πο, πο, πο.
5: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
4: Μεσημέρι στην πόλη. Με τον Πόλη.
5: Καθημερινά στη μία στον FM 100.
2: FM 100. Υπεύθυνη ενημέρωση σε πρώτο χρόνο.

0: Ούτε 500, ούτε 1000, ούτε 1500, ούτε 2000. 570 θα παίρνουν οι Μητροπολίτες και ο Αρχιεπίσκοπος με τη νέα διάταξη που περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση από χθες του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας. Και ενώ δεν μπορούν να δώσουν τη 13η σύνταξη στους συνταξιούχους, ενώ δεν μπορούν να δώσουν τα δώρα Χριστουγέννων στους δημοσίους υπαλλήλους, ενώ δίνουν ψίχουλα στις αυξήσεις του κατώτατου μισθού, τις οποίες διαφημίζουν τα 50 ευρώ και τα 40 ευρώ που δίνουν ως τρομερά ποσά, ενώ η συντηρητική πλειοψηφία του κόσμου δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα από μια ακρίβεια η οποία μαστίζει τα εισοδήματά μας και εκτοξεύει τον πληθωρισμό από τους υψηλότερους της Ευρωζώνης, το 5%, ενώ ο Κοσμάκης ζει αυτά τα οποία ζει και πληρώνει τη βενζίνη στα 2,10-2,20, η πνευματική ταγή του τόπου, προφανώς γιατί το ζήτησαν οι ίδιοι μέσω του Αρχιεπισκόπου, αυτό δεν έγινε τυχαία. Ξαφνικά η κυβέρνηση αποφάσισε να γίνει γαλαντόμα. Το ζήτησαν και τους ικανοποίησε το αίτημά τους. Οι άνθρωποι οι οποίοι ζουν δωρεάν στα μητροπολιτικά κτίρια, κινούνται δωρεάν με τα υπηρεσιακά μητροπολιτικά αυτοκίνητα, τα οποία σε πολλές περιπτώσεις σκανδαλίζουν το χρηστεπώνυμο πλήρωμα, διότι δεν είναι αυτοκίνητα Γιάρης όπως το δικό μου, μικρό. Λοιπόν, είναι αυτοκινητάρες. Αυτοκινητάρες, και τους βλέπουμε όταν έρχονται στους μητροπολιτικούς, στους ναούς των Μητροπόλεών τους. Και δεν ντρέπονται κιόλας που έρχονται με αυτά τα αυτοκίνητα. Αν κάποιος είχε ίχνος ντροπής, θα κυκλοφορούσε όπως ο Συσανίου, ο Παύλος, ο οποίος δυστυχώς μας αποχαιρέτησε, είναι μακαριστός, που τον φιλοξένησα στην TV100 και ήρθε χωρίς οδηγό μόνος του, με ένα παλιό αυτοκίνητο το οποίο το άφησε 20 λεπτά μακριά από την Νικολάου Γερμανού και περπάτησε ο άνθρωπος και ήρθε, ας το πούμε, με απλά ράσα. Απλά, χωρίς να έχει τίποτα, ούτε χρυσάφια ούτε τίποτα. Αλλά αυτούς τους καλούς ανθρώπους τους παίρνει ο Θεός. Αυτό τελικά διαπιστώνω. Και που όλο το μισθό του, όπως είχα πληροφορηθεί, τον έδινε σε αγαθοεργίες και στην ενίσχυση οικογενειών που είχαν πρόβλημα στην περιοχή του. Λοιπόν, και τους κάνει το χατήρι και υπερδιπλασιάζονται οι μισθοί των Μητροπολιτών και φτάνει στο 90%, 91,5% αύξηση στον Αρχιεπίσκοπο. Θα παίρνει ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος κοντά στα 90 ηλικιακά. Λοιπόν, διότι προφανώς έχει υποχρεώσεις ο άνθρωπος και δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα. Και οι υπόλοιποι Μητροπολίτες, οι οποίοι είναι και αυτοί υπέργυροι, άνω των 80, και αυτοί προφανώς έχουν υποχρεώσεις, δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα, θα παίρνουν 570 ευρώ μεικτά. Δηλαδή 4 και καθαρά, δεν είμαι και λογιστής για να βγάλω. Πάνω από 4 χιλιάρικα καθαρά. Σκανδαλίζεται το χρηστεπώνυμο πλήρωμα. Σκανδαλίζεται ο κόσμος με αυτή την ανακοίνωση. Με αυτό που βλέπει το φως της δημοσιότητας. Τι αισθήματα, ας το πούμε, γεννιούνται στον κόσμο όταν πληροφορείται αυτή την είδηση. Και προφανώς συνυπεύθυνη σε αυτό, για να μην πω κυρίως υπεύθυνη, είναι η κυβέρνηση. Η οποία παντού εμφανίζεται ως Σκρούτζ της ιστορίας και στον Αρχιεπίσκοπο, στους μισθούς του Αρχιεπισκόπου και των Μητροπολιτών, τους κάνει, τους εξομοιώνει με τους μισθούς των Γενικών Γραμματέων Υπουργείων. Όχι και ότι και αυτοί παίρνουν λίγα, πολλά παίρνουν. Οι Γενικοί Γραμματείς Υπουργείων είναι πάρα πολλά τα λεφτά, αλλά για κυβερνητικούς αξιωματούχους. Προφανώς και η πνευματική ταγή είναι κυβερνητικοί αξιωματούχοι. Λοιπόν, γιατί προσέφεραν υπηρεσίες σε αυτή την κυβέρνηση όλο αυτό το διάστημα. Θέλω την άποψη του καλού φίλου της εκπομπής, πολλά χρόνια θεολόγου, συγγραφέα πολλών βιβλίων και πρώην σχολικού συμβούλου, του Ανδρέα του Αργυρόπουλου. Ανδρέα, καλημέρα από Θεσσαλονίκη.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Δυστυχώς άλλη μία απογοήτευση προστίθεται σε όσες ζούμε καθημερινά. Θεωρώ ότι είναι δύο πράγματα που πρέπει να δούμε πολύ ουσιαστικά. Το ένα είναι, το ερώτημά μου είναι, αυτοί οι άνθρωποι που το πρότειναν αυτό δεν σκέφτηκαν ότι θα σκανδαλιστεί ο κόσμος? Και αν το σκέφτηκαν, που σίγουρα το σκέφτηκαν, δεν τους πειράζει σαν πνευματικούς ηγέτες ο σκανδαλισμός του κόσμου? Και μιλάω για τον κόσμο, όχι μόνο τον πιστό, και αυτόν που έχει επιφυλάξεις για το θέμα της πίστης, που δηλώνει άθρησκος, αδιάφορος, αγνωστικιστής και ό,τι θέλει δηλώνει. Δεν τους τρομάζει αυτό το πράγμα, έτσι πνευματικά, πνευματικός τρόμος είναι αυτό το πράγμα. Το πώς θα νιώσει ο πιστός. Πραγματικά, αν δει κάποιος το διαδίκτυο, θα δει ότι οι ιεράρχες της Ελλάδας πέτυχαν την εθνική ενότητα στο ζήτημα αυτό. άνθρωποι από όλο το πολιτικό φάσμα, από όλες τις κοινωνικές τάξεις, συμφωνούν ότι το σκάνδαλο είναι τεράστιο. Και θα πει κάποιος αυτό που είπες και εσύ πολύ σωστά πριν, ότι υπάρχουν και ιεράρχες οι οποίοι το μισθό τους το μοιράζουν. Ξέρω κι εγώ ένα-δύο ιεράρχες που το μισθό τους όπως έρχεται φεύγει, πάει σε φτωχές και άπορες οικογένειες. Αυτό όμως είναι ένα άλλο θέμα. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Το θέμα είναι επιτρέπεται σε εποχή κρίσης, αλλά να πω κάτι Βασίλη, και εποχή κρίσης να μην ήτανε. Επιτρέπεται ο διάκονος του λαού, ο επίσκοπος, ο διάκονος του λαού...
0: Που είναι άγαμος, που δεν έχει υποχρεώσεις και δεν έχει έξοδα. Δεν έχουν έξοδα, εκτός από τα μικροέξοδα που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος όπως όλοι, πόσα να είναι αυτά... Μένουν στα μητροπολιτικά κτίρια δωρεάν, τρώνε δωρεάν, κινούνται δωρεάν. Ξέρεις κανένα μητροπολίτη να βάζει τη βενζίνη? Όλα αυτά περνάνε σε έξοδα, σε δαπάνες της Μητρόπολης, της εκάστοτε Μητρόπολης. Λοιπόν, οδηγούς έχουνε, τα πάντα έχουνε.
1: Δεν υπάρχει διαφάνεια στα έσοδα. Η σχέση με τις ενορίες... Δεν υπάρχει διαφάνεια στην οικονομική σχέση με τις...
0: Ναι, δηλαδή αν αυτή τη στιγμή έρθει το ΣΔΟΕ και ελέγξει τα οικονομικά μιας Μητρόπολης, δεν μπορεί να το κάνει αυτό, διότι έχει το λεγόμενο αυτοδιοίκητο, εκτός αν υπάρχει μια ποινική καταγγελία σε βάρος μιας υπόθεσης. Αυτό ανήκει αλλού, αλλά η αρχή η οποία ελέγχει...
1: Δεν έπρεπε να ελέγχονται... Τα έσοδα των ενωριών, πού πάνε αυτά τα χρήματα? Γιατί εδώ έχουμε αναφορές από διάφορους ότι τα ακούμε καθημερινά, ότι πάνε στη Μητρόπολη και από εκεί σε διάφορες δράσεις.
0: Μα Μητροπολίτες... Μητροπολίτες το κάναν αυτό. Μητροπολίτες ζητούν από ιερείς, από απλούς ιερείς, κάθε μήνα να δίνουν χρήματα... για τη Μητρόπολη στην οποία ανήκουνε. Και έρχεται τώρα ο απλός παπάς ενός χωριού 200-300 κατοίκων να υποχρεώνεται να λέει στους πιστούς δώστε από 5, 10, 15 ευρώ για να πάνε τα χρήματα στη Μητρόπολη. Αυτό συμβαίνει.
1: Δυστυχώς η ιστορία περιμένει στη γωνία πάντα και πάντα τιμωρεί. Και αυτό δεν το έχουν συνειδητοποιήσει η πνευματική ηγεσία της διοίκησης της Εκκλησίας, δεν το έχει συνειδητοποιήσει. Αλλά εκείνο που θέλω να επιμείνω και το λέω άλλη μια φορά είναι ο σκανδαλισμός των πιστών και απίστων σε εισαγωγικά. Δηλαδή τη ζημιά τη μεγάλη που κάνουν. Εδώ η γραφή λέει ότι αν σκανδαλίσεις έναν πρέπει να πάει να κρεμαστείς. Εδώ σκανδαλίστηκε εκατομμύρια κόσμος με αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί... Τώρα να έχεις ένα νέο άνθρωπο να δουλεύει σαν σκυλή από το πρωί μέχρι το βράδυ για 30-25 ευρώ, να έχεις τα νίκια στα 500 ευρώ την καρσονιέρα
0: και τι, να λίγα λες 500, στη Θεσσαλονίκη είναι παραπάνω. Στο κέντρο είναι 700-800 ευρώ μια καρσονιέρα.
1: Ναι, δεν διαφωνώ ούτε αμφιβάλλω γι' αυτό. Αλλά λέω ένα μέσο όρο, να έχεις τον καθηγητή στην άγωνη γραμμή με μερικά εκατοστάρικα να πληρώνει νίκη 4-5 εκατοστάρικα, δηλαδή το μισό από αυτό το...
0: Για να δουλεύουν καρσόνια τα Σαββατοκύριακα, για να τα βγάλουν πέρα γιατί δεν τους φτάνουν οι μισθοί.
1: Ναι, και ήδη καταραίουν όλα. Θα πω κάτι που έχει σχέση, ένα ντοκουμέντο το οποίο έχει σχέση με αυτά που λέμε τώρα. 20.000 λιγότεροι ήταν οι νέοι που έκαναν τα χαρτιά τους για να διοριστούν σαν εκπαιδευτικοί. 20.000 λιγότεροι από τις άλλες φορές. Το επάγγελμα που όλοι ζητούσαν να ακολουθήσουν πριν λίγα χρόνια πλέον έχει χάσει την έγκλη του.
0: Και για να σου πω ποιο είναι το επάγγελμα του παρόντος και του μέλλοντος. Μητροπολίτης. Το καλύτερο επάγγελμα. Το καλύτερο επάγγελμα. Θα το πω δημόσια, δεν θα πω ονόματα. Είχα βρεθεί στο σπίτι ενός φίλου πριν από αρκετά χρόνια. Και ήταν εκεί ένας μοναχός, δεν θα πω όνομα, δεν χρειάζεται, πολύ πιστός άνθρωπος, ο οποίος είχε σκανδαλιστεί, αυτό που λες για σκανδαλισμό, από την πορεία ενός εν ενεργεία τότε Μητροπολίτη. Και τον είχε ρωτήσει και μας το μεταφέρει τώρα ο μοναχός την κουβέντα στην οποία κάναμε. Κάποια στιγμή λέει δεν μπόρεσα, έσκασα και το ρώτησα γιατί έγινες Μητροπολίτης. Από τη στιγμή που βλέπω ότι η ζωή σου και όλα αυτά τα οποία κάνεις δεν εναρμονίζονται σύμφωνα με το θείο, με το θείο νόμο, ας το πούμε, και από αυτά που λέει η Εκκλησία. Και η απάντηση που έλαβα σε μια κρίση ειλικρίνες αυτού του ανθρώπου είναι: έγινα Μητροπολίτης γιατί ήθελα να περνάω καλά, να έχω δύναμη, εξουσία, χρήμα και να καθοδηγώ καταστάσεις.
1: Μάλιστα.
0: Αυτή ήταν η απάντηση που έδωσε στο μοναχό ο Μητροπολίτης, τον οποίο ρώτησε γιατί έγινες Μητροπολίτης. Προφανώς με τέτοιους μισθούς ανοίγουν οι ορέξεις και σε άλλα τέτοια. Σε άλλους τέτοιους ανθρώπους, οι οποίοι σου λέει γιατί να μην γίνω Μητροπολίτης και να πει τσεπώνω 5.000 το μήνα.
1: Και πάμε στο τι πρέπει να γίνει. Για μένα έπρεπε ήδη, και αν δεν βγήκαν, να βγουν μπροστά κάποιοι Μητροπολίτες οι οποίοι να αρνηθούν σαν συλλογικά να αρνηθούν αυτό το μέτρο.
0: Αυτό κανονικά πρέπει να γίνει, αλλά δεν νομίζω ότι θα γίνει. Και να γίνουν, να το κάνουν ατομικά δεν έχει κανένα νόημα. Εκείνο το οποίο πρέπει να γίνει είναι να πιεστεί από το χαμό που θα γίνει αρχικά στο διαδίκτυο, διότι στα κανάλια ακόμα δεν βγήκε το θέμα, μπορεί να βγει τις επόμενες μέρες, η κυβέρνηση και να πάρει πίσω τη διάταξη. Αυτό πρέπει να γίνει, να πάρει πίσω τη διάταξη. Και επίσης να σου πω και κάτι άλλο, Ανδρέα, δικαιώνονται. Εγώ δεν ήμουν αυτής της άποψης, αλλά όλο και περισσότερο προσχωρώ σε αυτή την άποψη. Δικαιώνονται όσοι υποστήριξαν και υποστηρίζουν διαχρονικά τον πλήρη διαχωρισμό Εκκλησίας κράτους.
1: Λοιπόν, ναι, βέβαια.
0: Λοιπόν, δικαιώνονται απόλυτα. Δεν μπορεί δηλαδή να είναι. Και αυτό θα πάρει την μπάλα και τους απλούς παπάδες, οι οποίοι κάποια στιγμή θα γίνει ο διαχωρισμός Εκκλησίας κράτους. Θα μου πεις και ο απλός παπάς, ένας μέσος απλός παπάς, έχει γίνει και αυτός κακομαθημένος. Με την εξής έννοια, υπάρχουν και εκεί πρότυπα διαμάντια που κάνουν τρομερή πνευματική δουλειά στους ανθρώπους, ας το πούμε, και δεν μπορώ να τα ισοπεδώσω όλα. Υπάρχουν όμως και κάποια άλλα αγκαθάκια, τα οποία παίρνουν το χιλιαρικάκι το μήνα κανονικά, διότι αυτός είναι ο μισθός τους, 1.100, 1.200 ευρώ αν έχουν επιδόματα, και βγάζουν άλλα τόσα και διπλάσια και τριπλάσια από τα τυχερά. Και ξέρεις πολύ καλά ποια είναι τα τυχερά. Έχουν κακομάθει λοιπόν και απλοί παπάδες. Και το μόνο που σε εκτείνει είναι να βλέπουν το χέρι σου, ας το πούμε. Αν έχει μέσα τάλιρο 10 ευρώ ή 2 ευρώ στο μνημόσυνο που θα κάνεις, ας το πούμε, στον τάφο των γονιών σου. Και πολλά άλλα. Να μην τα αναφέρω τώρα.
1: Είναι και πολλά άλλα. Είναι σε πλούσιες περιοχές και νησιώτικες πλούσιες περιοχές και τουριστικές οι αμοιβές για κάθε τελετή, για κάθε δεξίωση, συμμετοχή κτλ. Όλα αυτά ο κόσμος τα βλέπει, τα ακούει, τα ζει καθημερινά και σκανδαλίζεται. Και προσωπικά θα επιμείνω στο ότι πρέπει να βγουν μπροστά και να ζητήσουν οι ίδιοι την ακύρωση από την κυβέρνηση του μέτρου αυτού.
0: Ανδρέα μου,
1: είναι λίγο την παρτίδα, λίγο όμως, γιατί όπως είπες και εσύ, οι ίδιοι το πρότειναν αυτό.
0: Προφανώς δεν έγινε τυχαία τώρα. Τέτοια διάταξη με υπερδιπλασιασμό των αμοιβών τους έγινε τυχαία. Το ζήτησαν κάποιοι. Το ζήτησε ο Ιερώνυμος. Ο Ιερώνυμος το ζήτησε.
1: Όχι, φαντάζομαι ότι πρέπει.
0: Και ο Μητσοτάκης του έκανε το χατήρι, στην ουσία εξαργυρώνοντας τη στήριξη Ιερώνυμου στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Απλά πράγματα. Απλά πράγματα, αλλά πολλοί, κάποιοι δεν τα λένε. Γιατί να τα πούνε, εγώ τα λέω, αναλαμβάνω την ευθύνη και τα λέω. Λοιπόν, εξαργυρώνοντας τη στήριξη που είχε ο Ιερώνυμος σε ένα σωρό σκάνδαλα για τα οποία η Εκκλησία της Ελλάδος σιώπησε από την περίοδο του COVID ακόμα μέχρι και σήμερα. Ανδρέα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία.
1: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, να είσαι καλά.
0: Καλή σου μέρα. Και να τα πούμε από κοντά. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Ανδρέας Αργυρόπουλος, θεολόγος, πρώην σχολικός σύμβουλος, συγγραφέας, ο οποίος ο άνθρωπος και αυτός έχει πάθει την πλάκα του με αυτά τα οποία συμβαίνουν σε αυτό τον τόπο, με τους μισθούς, τις υπέρογες αυξήσεις που δίνονται, θα δοθούν για την ακρίβεια, δεν έχουν δοθεί ακόμα, σύμφωνα με διάταξη που περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο που έθεσε σε δημόσια διαβούλευση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στους αρχιερείς, μητροπολίτες και τιτουλάριους Μητροπολίτες. Ξέρετε τι σημαίνει τιτουλάριος? Είναι και σε αυτούς δώσανε. Τιτουλάριος σημαίνει δεν έχει Μητρόπολη. Δεν έχει χριστεπώνυμο πλήρωμα, δεν έχει Μητρόπολη. Είναι άστεγος Μητροπολιτικά, αλλά έχει τον τίτλο του Μητροπολίτη και θα παίρνει και αυτός 570 το μήνα. Δηλαδή οι άνθρωποι έχουν πραγματικά. Είναι κωμωδία αυτό. Σταμάτησε και ο Λαζόπουλος να κάνει τις εκπομπές του. Λοιπόν, είμαι βέβαιος ότι θα το είχε μέσα στο θέμα, θα το σατήριζε. Λοιπόν, και οι τιτουλάροι μπαίνουν μέσα. Που πόσοι είναι, 2-3 σε όλη τη χώρα είναι, σου λέει να μην τους αποκλείσουμε. Μητροπολίτης χωρίς Μητρόπολη, μόνο με τον τίτλο του Μητροπολίτη, θα πάρει και αυτός τα 570 ευρώ μεικτά το μήνα. Λοιπόν, πάμε τώρα στον καλό μας φίλο, τον αντιστράτηγο, αναποστρατεία, γεωστρατηγικό αναλυτή Κωνσταντίνο Λουκόπουλο. Καλημέρα, στρατηγέ μου.
2: Καλή σας ημέρα, τι κάνετε? Ευχαριστώ πολύ για την
0: Αν και εσείς παίρνατε 570 όπως θα πάρουν οι Μητροπολίτες το μήνα, θα ήσασταν τα πλέατε σε πελάγια ευτυχία σήμερα.
2: Μα είναι δυνατόν να μην πλέει κάποιος? Και ένας άλλος γιατρός, εγώ θα πω για τον εαυτό μου. Μάλλον να πάμε να δούμε τον αρχηγό ΓΕΘΑ, να ξεκινήσουμε από το σπίτι μας δηλαδή, έτσι.
0: Ναι.
2: Πόσα παίρνει που έχει την ευθύνη της άμυνας της χώρας, έτσι, ως εντεταλμένος από τον ελληνικό λαό μέσω της κυβερνήσεως, ή έναν γιατρό ο οποίος κάνει χειρουργία και προσπαθεί, μιλάμε για το ΕΣΥ, έτσι, και ο οποίος προσπαθεί μαζί με τις εφημερίες να φτάσει σε ένα αξιοπρεπές ποσό. Εν πάση περιπτώσει, αυτά βλέπουμε για μια ακόμη φορά την, να πω, η άνομη ομορφία, η οποία όμως δίνει και την απόλυτη αδικία. Δυστυχώς αυτή είναι πραγματικότητα.
0: Όχι μόνο απόλυτη αδικία, είναι προκλητικό αυτό το οποίο γίνεται. Και επειδή γίνεται, γιατί καταλαβαίνουμε στο παρασκήνιο πώς ζητήθηκε και γιατί ικανοποιήθηκε το αίτημα, αυτό δεν πρέπει να περάσει. Πρέπει να ξεσηκωθεί όλος ο κόσμος. Και πρώτο ο κόσμος στις εκκλησίες, οι πιστοί άνθρωποι.
2: Ακριβώς αυτό. Και εγώ ως πιστός ή ως...
0: Όλοι μας.
2: Ένας πολίτης μιλάω τώρα και όχι με την ιδιότητα.
0: Μα εάν ζούσε ο Άγιος Παΐσιος σήμερα και άκουγε ότι οι μισθοί των Μητροπολιτών φτάνουν τα 5.170, το υπόδειγμα αγιότητας που ζούσε όλη τη μέρα με ένα τσαγάκι και με ένα παξιμαδάκι και που δεν έπιανε χρήματα στα χέρια του και όσα βοηθήματα του δίνανε τα έδινα ήδη στους άλλους τους ανθρώπους, πώς θα αντιδρούσε ο Άγιος Παΐσιος
2: με όλα αυτά? Το φραγγέλιο του Ιησού στο ναό του Σολομόντος, απλώς αυτό λέω.
0: Λοιπόν, στρατηγέ μου, τι γίνεται με τη Μέση Ανατολή? Και τι γίνεται και με τα ελληνοτουρκικά? Και με τα ελληνοτουρκικά θέλω διπλή ανάλυση σήμερα.
2: Πρώτα απ' όλα να σας πω για την Μέση Ανατολή. Εδώ βρισκόμαστε σε ένα πινκ-πονγκ του σχεδίου, του μνημονίου συναντήληψης. Δεν είναι συνολική συμφωνία αυτό, κύριε Κοντογουλίδη. Είναι ένα προσύμφωνο το οποίο θα φτάσει... Πρέπει να φτάσει μετά σε 60 ημέρες σε μια συνολική συμφωνία, έτσι, για να τα βάλουμε τα πράγματα και στη διάσταση που είναι. Άρα λοιπόν το πρώτο πράγμα είναι να υπάρξει συμφωνία, και εδώ αν είδατε πάλι μία λέει έρχεται, μία δεν έρχεται ο Τραμπ, ξέρετε ανά μία ημέρα έχουμε και μία διαφορετική δήλωση. Αλλά εν πάση περιπτώσει υπάρχει μία σύγχυση, το Ιράν επιμένει σε τρία βασικά θέματα, δηλαδή στην εκεχηρία, ότι πρέπει η εκεχηρία να συμπεριλάβει και τον Λίβανο και την εκστρατεία των Ισραηλινών κατά της Χεζμπολάχ, αλλά λέγεται κατά της Χεζμπολάχ, αλλά χτυπάει και πλήττει όλο το Λίβανο, κύριε Κοντογουλίδη. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Το δεύτερο είναι να αποδεσμευθούν, να ξεπαγώσουν τουλάχιστον 12 από τα 117 παγωμένα δισεκατομμύρια δολάρια του Ιράν, και το τρίτο είναι οπωσδήποτε να αναγνωριστεί, για να ανοίξουν δηλαδή τα στενά του Ορμούς και να αρθεί και ο ναυτικός αποκλεισμός, να αποδεχθούν μια κυριότητα. Ξέρετε, δεν τα λένε τέλη τώρα διέλευσης, οι Ιρανοί τα λένε τέλη παροχής υπηρεσιών, αλλά εν πάση περιπτώσει κάτι που δεν υπήρχε στις 28 Φεβρουαρίου. Ο πόλεμος το δημιούργησε. Άρα λοιπόν βρισκόμαστε σε μια σύγχυση, όλοι περιμένουν. Αυτό όμως που μας κάνει, να μην το πω, μάλλον που δεν μας κάνει απεσιόδοξους, να το πω διαφορετικά, όχι αισιόδοξους, είναι ότι και οι δύο πλευρές για δικούς λόγους θέλουν να τελειώσει και να ολοκληρωθεί όλο αυτό. Αυτή είναι η κατάσταση η οποία βρίσκεται. Βέβαια στο Λίβανο όπως έχουμε δει στον αγώνα κατά της Χεζμπολάχ, η οποία είχε επιτεθεί ως το μακρύ χέρι του Ιράν από τη 1 Μαρτίου και μετά, καταστρέφεται όμως και όλος ο Λιβάνος. Υπάρχει μια εκεχηρία, είναι όμως όλα ρευστά. Είναι όλα ρευστά.
0: Ναι, είναι όλα ρευστά, και ενώ μάλλον επιχειρείται να υπάρξει συμφωνία και θα υπάρξει κάποια στιγμή συμφωνία, αυτό είναι το μόνο βέβαιο.
2: Και εγώ έτσι πιστεύω, ναι.
0: Έχουμε στο άλλο μέτωπο, στο μέτωπο του ρωσοκρανικού, ευχάριστες εξελίξεις μετά τα μηνύματα Τραμπ.
2: Την επιστολή Ζελένσκι.
0: Με την επιστολή Ζελένσκι με στον Πούτιν και την αντίδραση και του Τραμπ που είπε ότι είναι υπέροχο, θα ήταν υπέροχο ο Πούτιν και Ζελένσκι να συναντηθούν. Ρωσία και Ουκρανία εμφανίζονται διατεθειμένες να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις για το τέλος του πολέμου και επίσημα.
2: Και αυτό ήταν μια θετική εξέλιξη, η οποία δείχνει και το αδιέξοδο της ουκρανικής στρατηγικής, και λέω για ποιο αδιέξοδο, διότι η συνέχιση του πολέμου χωρίς να παίρνει θετικότερη έκβαση δεν έχει λογική. Νομίζω το έχουμε ξανασυζητήσει αυτό, έτσι. Δεν έχει λογική. Απ' την άλλη μεριά εξαντλείται και η Ρωσία, συνεχιζόμενο. Ίσως αυτοί οι λόγοι πλέον, μετά φανταστείτε από πόσα, από 4 και πλέον χρόνια, έτσι, που και εγώ έλεγα ότι θα μακροημερεύσει, αλλά όταν έλεγα θα μακροημερεύσει εννοούσα κάποιους μήνες. Δεν εννοούσα 4 χρόνια, κανείς μας δεν προέβλεψε αυτό το πράγμα. Είναι μια θετική εξέλιξη η οποία εξαρτάται από την αντίληψη που έχουν τα εμπλεκόμενα μέρη, αν θα προχωρήσει ή όχι. Φαίνεται όμως ότι και η ουκρανική πλευρά κατανοεί, το είχε κατανοήσει εδώ και 2 χρόνια, ότι δεν μπορεί με τη συνέχιση των επιχειρήσεων να προκαλέσει να δημιουργήσει συνθήκες για μια θετικότερη έκβαση. Αυτό είναι το θέμα. Τώρα δεν ξέρουμε το μεγάλο αγκάθι που και πριν στις άλλες προσπάθειες να φτάσουμε σε συμφωνία. Δεν λέω για την Αλάσκα, δεν λέω για το συμφωνία των πόσων σημείων. Ξέρετε, ο Τραμπ έχει τα σημεία του, έτσι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν έφτασε διότι ο Πούτιν απαιτούσε και το υπόλοιπο 12-14% του Ντόνμπας που δεν έχει καταλάβει. Εκεί νομίζω ότι θα απεχθεί όλο το θέμα και κυρίως το πώς θα είναι αυτό το ταμείο, το οποίο ξέρετε είχε πει ο Στίμπουετ, όλα ξέρετε ερμηνεύονται από την Αμερική με ταμεία, με business κτλ. Αλλά υπάρχουν κάποιοι ιστορικοί και βιογραφικοί λόγοι που δεν μπορούν να παρακάμφουν. Τέλος πάντων, ας ελπίσουμε και εκεί ότι θα έχουμε μια θετική εξέλιξη. Ναι. Γρήγορα, το ψάχνω αυτό από εχθές. Σίγουρα θα έχω και μια ανάλυση την οποία θα σας τη στείλω μαζί μετά.
0: Λοιπόν, από εβδομάδα θα ξανασυζητήσουμε το θέμα των ελληνοτουρκικών. Το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα στην Τουρκία, από ό,τι φαίνεται, μάλλον πάει πίσω. Δεν ξέρω αν έχετε την ίδια πληροφόρηση.
2: Μήπως μας παίζει η Τουρκία, κύριε Πρωθυπουργέ.
0: Μας παίζουν κανονικότατα, στρατηγέ μου.
2: Μήπως μας παίζει με αυτό. Διότι και εκεί, ξέρετε, προβλήθηκε και από τα ελληνικά μέσα, σαν να προήλθε αυτό από κάποια ελληνική πίεση.
0: Ναι.
2: Είμαι στη διάθεσή σας οπωτεδήποτε θελήσετε.
0: Σε μια εβδομάδα που οργίασε ο τουρκικός τύπος ότι θα γίνει θερμό επεισόδιο το επόμενο διάστημα Ελλάδας-Τουρκίας για να πάμε να συρθούμε, ας το πούμε, σε μια διχοτόμηση του Αιγαίου. Αυτό λέγανε, παίρνουσαν ως μήνυμα στην τουρκική κοινή γνώμη. Και ξέρουμε πολύ καλά τι σημαίνει τουρκικός τύπος και πόσο βαθιά ελεγχόμενος είναι από το καθεστώς Ερντογάν.
2: Αυτό ακριβώς. Η Διεύθυνση Στρατηγικής Επικοινωνίας της Προεδρίας ελέγχει πλήρως αυτό. Μένει κάποιο 10-15% και κάποια αντισυστημικά ηλεκτρονικά μέσα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αλλά όπως ακριβώς θα το παθαιρίσατε.
0: Ευχαριστώ πολύ, στρατηγιά μου. Την καλημέρα.
2: Σας ευχαριστώ. Καλό σας μεσημέρι. Γεια σας. Γεια.
0: Κωνσταντίνος Λουκόπουλος, αντιστράτηγος, αναποστρατεία, γεωστρατηγικός αναλυτής. Πάμε αμέσως σε δελτίο ειδήσεων με την Ευδοξία Δένη και επανερχόμαστε σε πολύ λίγο με πολλά θέματα στη δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Βατά και σαφή τα λατινικά, απαιτητικά τα θέματα της χημίας και από τα δυσκολότερα των τελευταίων χρόνων τα θέματα της πληροφορικής που γραμμίζουν εκπρόσωποι της εκπαιδευτικής κοινότητας για τα θέματα των πανελλαδικών, στα οποία εξετάστηκαν σήμερα υποψήφοι των γενικών λυκείων. Υποψήφοι των ΕΠΑΛ επανέρχονται αύριο στα εξεταστικά κέντρα με μαθήματα ειδικότητας. Αυτοκτόνησε στις φυλακές Κορυδαλλού η πρώην σύζυγος και ηθική αυτουργός της δολοφονίας του Πολωνού καθηγητή στην Αγία Παρασκευή Αττικής το καλοκαίρι του 2025. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η γυναίκα έδωσε τέλος στη ζωή της στο μπάνιο των φυλακών χρησιμοποιώντας εντόνι. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οδηγήθηκαν το πρωί και παραμένουν εκεί 13 συλληφθέντες για συμμετοχή στο κύκλωμα με τις παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις μέσω ΠΚΕΠΕ που εξαρθρώθηκε σε Κοζάνη και Αγρίνιο. Υπενθυμίζω ότι σύμφωνα με τη δικογραφία, τα κονδύλια που εισέπραξαν παράνομα ξεπερνούν τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Σταθερό προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας καταγράφουν δύο δημοσκοπήσεις, της Μέτρο Ανάλυσης για το Μέγκα και της Προράτα για την Εφημερίδα των Συντακτών. Σταθερά στη δεύτερη θέση και στις δύο μετρήσεις, το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, η Ελλάς. Στην μέτρηση της Μέτρο Ανάλυσης, τρίτο κόμμα το Πασόκ και ακολουθεί η Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Στη δημοσκόπηση της Προράτα, τρίτο κόμμα η Ελπίδα για τη Δημοκρατία και ακολουθεί το Πασόκ. Στη σκέα των τελευταίων δημοσκοπήσεων που δείχνουν πτώση του Πασόκ από τη δεύτερη θέση αλλά και των δηλώσεων Δούκα πέρυσι συνεργασίας με το νέο κόμμα Τσίπρα, συνεδριάζει μία ώρα στη Χαριλάου Τρικούπη το Πολιτικό Συμβουλίο του Πασόκ. Την ερχόμενη Τετάρτη συνεδριάζει η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας για την εκλογή νέου γραμματέα. Στη συνεδρίαση αναμένεται να επικυρωθεί η πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη για την ανάδειξη του Κωνσταντίνου Κυρανάκη ως νέο γραμματέα του κόμματος. Στην κυκλοφορία δίνεται η οδός Ελένη Ζωγράφου, καθώς ολοκληρώθηκε η ασφαλτόστρωση. Σύμφωνα με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο πρόδρομο Νικηφορίδη, αναμένεται απόψη η τελική επίστρωση και ο δρόμος, εξαιτίας του οποίου ταλαιπωρούνταν οι ασθενείς που έπρεπε να φτάσουν επειγόντως στο νοσοκομείο Αγίος Δημήτριος, παραδίδεται και επισήμως. Με δύο μεγάλες εκδηλώσεις αφιερωμένες στην προστασία του περιβάλλοντος, στην ανακύκλωση και την οικολογική ευαισθητοποίηση, ο Δήμος Θεσσαλονίκης τιμά και φέτος στη σημερινή Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος. Κεντρική εκδήλωση πραγματοποιείται στο Δημοτικό Πάρκο των Κήπων του Πασά. Ήταν οι ειδήσεις στις 11 από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 12. Σε λίγο και πάλι κοντά σας ο Βασίλης Κοντογλίδης και εκπομπή Θέσεις και Απόψεις.
0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Μεσολόγγι. Από την πολιορκία στην Αθανασία. 200 χρόνια από την ηρωική έξοδο. Έκθεση ιστορικών κειμηλίων από τις συλλογές του Κέντρου Λόγου και Τέχνης Μεσολογγίου, Διέξοδος. 16 Μαΐου έως 12 Ιουνίου. Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
4: Κλιματική αλλαγή. Στόχος προσαρμογή.
5: Χάρη στο πρόγραμμα Life IP Adapting GR, δημιουργούμε πανελλαδικά δράσεις κατάρτισης και επιμόρφωσης της δημόσιας διοίκησης και ενημέρωσης των πολιτών. Διοργανώνουμε σεμινάρια και info days, μελετάμε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους, τοπία, ιστορικές πόλεις και οικισμούς.
6: Έργο Life IP Adapting GR, ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα. Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκή Ένωση και Πράσινο Ταμείο. Ενημέρωση www.adaptivegreece.gr.
7: Το κλίμα αλλάζει. Εμείς
8: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
9: FM 100. Ενημέρωση με σοβαρότητα και εγκυρότητα.

0: Ακούτε FM 100. Ακούτε Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Θέσεις και απόψεις. Παρεούλα μαζί μέχρι και τις 12. Πανηγυρίζουν οι Μητροπολίτες και φυσικά ο Αρχιεπίσκοπος. 570 ευρώ το μήνα ορίζονται οι αμοιβές τους. 570 ευρώ το μήνα, όπως τα ακούτε, μεικτές αμοιβές. Τρομερά πράγματα. Θα ακούσετε σε λίγο και το νέο σχόλιο που έχω να κάνω, γιατί ασχοληθήκαμε στην πρώτη ώρα της εκπομπής, θα ασχοληθούμε και τη δεύτερη ώρα της εκπομπής με αυτή την απόφαση πρόκληση της κυβέρνησης, τη διάταξη που περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση, και θα ασχοληθούμε μέχρι να την πάρουν πίσω τη διάταξη αυτή, η οποία προκαλεί το κοινό αίσθημα. Αλλά παράλληλα έχουμε και άλλα θέματα τοπικά που αφορούν τη Θεσσαλονίκη μας, με εκδηλώσεις, με κινητοποίησεις, με το ζήτημα το ότι το 40-50% των οργανωμένων παραλίων είναι χωρίς ναυαγοσώστη, ξεκινάνε και τα μπάνια, ξεκίνησαν τα μπάνια του λαού, οπότε είναι ένα θέμα που μας ενδιαφέρει. Και ξεκινάμε με το Ποσειδόνιο. Κολυμβητές και οι γονείς τους ζητούν άμεση λύση και καταγγέλουν ασφυκτικές συνθήκες προπόνησης στο Ποσειδόνιο. Λοιπόν, θα καλημερίσω στην εκπομπή την κυρία Χριστίνα Αγγέλου, αντιπρόεδρο της Επιτροπής Γονέων Αθλητών Υγρούς Ιστιτούτου Θεσσαλονίκης. Κυρία Αγγέλου, καλή σας ημέρα. Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλά, να σας διορθώσω λίγο. Εγώ είμαι αντιπρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων Γυμναστών Προπονητών του Νομού Θεσσαλονίκης.
0: Α, δεν μου το δώσανε σωστά. Συγγνώμη.
1: Ναι, που όμως παρόλα αυτά για το ίδιο θέμα θα μιλήσω.
0: Το θέμα είναι το ίδιο. Απλώς η ιδιότητά σας είναι.
1: Γιατί και εμείς ασχολούμαστε με αυτό το θέμα, εφόσον είμαστε εργαζόμενοι προπονητές. Και έχουμε συναδέλφους και.
0: Ακόμα πιο ειδικοί είστε εσείς.
1: Που εργάζονται στις ομάδες κολύμβησης που έχουν πληγεί αυτή τη στιγμή από αυτή την κατάσταση. Και μας αφορά το θέμα άμεσα και γι' αυτό φυσικά συμμετέχουμε και στηρίζουμε τις κινητοποιήσεις αυτές που έχουν.
0: Νομίζω ότι έγινε τώρα. Έγινε την Τετάρτη, έγινε μια κινητοποίηση στο Ποσειδόνιο.
1: Ακριβώς. Λοιπόν. Την Τετάρτη έγινε μια κινητοποίηση έξω από το Ποσειδόνιο, που συμμετείχαν, όπως είπατε, η Επιτροπή, η συντονιστική των γονέων των αθλητών, το δικό μας το Σωματείο των Προπονητών Γυμναστών και ήταν και οι εργαζόμενοι από τα Εθνικά Αθλητικά Κέντρα στην κινητοποίηση. Και φυσικά πλήθος ανθρώπων ήταν.
0: Πώς έχει η κατάσταση, πέστε μου, πώς έχει η κατάσταση για να καταλάβει ο κόσμος?
1: Ναι. Κοιτάξτε να δείτε, εδώ και ένα χρόνο ακριβώς, όχι παραπάνω από ένα χρόνο, από τη 1 του Μάρτη του 25, μπήκε ένα ξαφνικό λουκέτο στο Εθνικό Κολυμβητήριο. Γενικότερα, για όσους δεν γνωρίζουν ό,τι αφορά τον υγρό στίβο, και πριν γίνει αυτό υπήρχε μια δυσκολία όσον αφορά το άθλημα του υγρού στίβου. Δηλαδή ήδη εγκαταστάσει και ενώ λειτουργούσε το Εθνικό Κολυμβητήριο, το Ποσειδόνιο και το... και η Νεάπολη, η οποία είναι εθνικά αθλητικά κέντρα, υπήρχε μια δυσκολία στο να χωρέσουν όλοι αυτοί οι σύλλογοι, όλοι αυτοί οι αθλητές. Δεν είναι ότι ήμασταν μια χαρά και ξαφνικά μπήκε το λουκέτο και δημιουργήθηκε το πρόβλημα. Υπήρχε ήδη ένα πρόβλημα όσον αφορά τις εγκαταστάσεις και τον υγρό στίβο. Οπότε καταλαβαίνετε ότι με το λουκέτο του Εθνικού Κολυμβητηρίου, που είναι το μεγαλύτερο συγκρότημα αυτή τη στιγμή στην πόλη Θεσσαλονίκης και εξυπηρετούσε 3.000 αθλητές και αμαία. Και ήταν το μοναδικό καταδυτήριο για τις καταδύσεις στη Βόρειο Ελλάδα. Και φυσικά είχε και τη μικρή πισίνα που ήταν το φυτόριο, δηλαδή για νέους αθλητές. Καταλαβαίνετε ότι αυτό το πράγμα έχει δημιουργήσει εδώ και ένα χρόνο μια ασφυκτική κατάσταση. Και γι' αυτό φυσικά διαμαρτύρονται οι γονείς των αθλητών, γιατί και οι ίδιοι αθλητές, οι συνθήκες άθλησης είναι επικίνδυνες. Υπάρχει συνωστισμός στις πισίνες. Έχουν χαθεί θέσεις εργασίας από συναδέλφους, γιατί αναγκάζονται να έχουν λιγότερους αθλητές, οπότε λιγότερες ώρες κτλ. Από ό,τι καταλαβαίνετε. Και μέσα σε αυτά τα πλαίσια ήταν και η συγκεκριμένη κινητοποίηση που έγινε την Τετάρτη. Και μάλιστα θεωρούμε ότι ήταν και πετυχημένη, ήταν μαζική, μαχητική. Και αυτή η κινητοποίηση αποδεικνύει και ότι όταν υπάρχει συλλογικός και συντονισμένος αγώνας.
0: Η κατάσταση αναμένεται να βελτιωθεί το προσεχές διάστημα?
1: Κοιτάξτε, υπάρχουν κάποιες εξαγγελίες μετά και την κινητοποίηση από τον Υπουργό τον Βρούτση και τον κύριο Δήμαρχο τον Αγγελούδη, οι οποίοι ανήγγυλαν ότι θα γίνει ένα καινούργιο δημοτικό κολυμβητήριο στο πέμπτο δημοτικό διαμέρισμα, και το οποίο βέβαια αυτό είχε ανακοινωθεί και το προηγούμενο διάστημα. Οπότε καταλαβαίνετε, εμείς φως στο τούνελ δεν βλέπουμε, δηλαδή πέρασε ένας χρόνος. Από την πρώτη στιγμή υπήρχε ένα κλίμα εφησυχασμού, ότι θα γίνουν οι διαδικασίες, θα ανοίξει σύντομα το εθνικό, δόθηκαν κάποιες πρόσχερες λύσεις με το να ανοίξει όλη τη χρονιά το κολυμβητήριο του Ρεοκάστρου, αλλά δεν βελτιώθηκε η κατάσταση με αυτό, ίσα ίσα χειροτερεύει, και θεωρούμε ότι ακόμα και αυτές οι εξαγγελίες είναι και μπαλώματα που γίνανε, ας πούμε, προχθές, είναι και μπαλώματα και δεν δίνουν οριστική λύση στο πρόβλημα και καθυστερούν πάρα πολύ.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή λοιπόν, δεν μπορούν όλοι αυτοί οι αθλητές να μπουν στην κατάψυξη μέχρι να γίνει ένα καινούργιο. Φυσικά και θέλουμε ανέγερση.
0: Ναι, αλλά κάποια στιγμή ναι. Η ανέγερση κολυμβητήριο δεν γίνεται από μια μέρα στην άλλη. Θέλει και το χρόνο
1: φυσικά.
0: Του.
1: Και θέλει και το χρόνο θέλουμε, του. Θέλουμε ανέγερση, είναι μέσα στα αιτήματα.
0: Γιατί θα λύσει το θέμα δομικά, α το πούμε, ένα νέο κολυμβητήριο.
1: Φυσικά. Αλλά κοιτάξτε να δείτε τώρα. Εμείς αυτό που ζητάμε καταρχήν είναι να γίνει, γίνει επίσπευση των εργασιών στο Εθνικό Κολυμβητήριο και να ανοίξει με ασφάλεια. Και καταρχήν να πούμε ότι είναι και λίγο προκλητικές οι δηλώσεις του Υπουργού που λέει δικαιώθηκε που το έκλεισε. Αυτό είναι το αυτονόητο. Όταν κινδύνευε να πέσει, ας πούμε, τι θα βάζαμε τα παιδιά μας μέσα και τους συναδέλφους σε ένα ετοιμόρροπο κτίριο. Αυτό είναι το αυτονόητο. Το ζήτημα είναι από εδώ και μπρος. Δηλαδή να δοθούν τα χρήματα, να γίνουν οι απαραίτητες εργασίες, να ανοίξει το Εθνικό Κολυμβητήριο, να γίνουν νέες πισίνες και σίγουρα να αξιοποιηθούν. Γιατί τώρα η νέα πισίνα αυτή που εξαγγέλθηκε είναι μια δημοτική πισίνα. Εδώ υπάρχουν δημοτικά κολυμβητήρια τα οποία δεν αξιοποιούνται. Δηλαδή δεν λειτουργούν όλη την χρονιά για να μπορέσουν να αποσυμφορήσουν, ας πούμε, την κατάσταση που θα μπορούσε αυτό να γίνει. Φυσικά με ευθύνη του κράτους, έτσι, γιατί για το κόστος αυτό θα πρέπει να καλυφθεί από εκεί.
0: Ναι. Κύριε Αγγέλο, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία. Την καλημέρα μου. Ευχαριστώ πάρα
1: πολύ. Επομένως, να ξέρετε, να πω ένα τελευταίο, ότι αυτή ήταν μια αρχή κινητοποίηση.
0: Και θα ακολουθήσουν κι άλλες, να το καταλάβω.
1: Και στη συνέχεια, σε συντονισμό με όλους αυτούς τους φορείς που σας ανέφερα, για κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, με πολύμορφες δράσεις, όχι μόνο με τέτοιου είδους μορφές. Και αυτά που διεκδικούμε είναι ασφαλείς και σύγχρονες συνθήκες άθλησης για όλους τους αθλητές, να υπάρξει γενναία χρηματοδότηση όλων των εθνικών αθλητικών κέντρων, στα άδεια γυμναστήρια από τον κρατικό προϋπολογισμό, να μην χάσει κανένα συνάδελφος τη δουλειά του, να γίνει με κρατική χρηματοδότηση το εθνικό να ανοίξει, να λειτουργήσουν τα κλειστά δημοτικά κολυμβητήρια με ευθύνη του κράτους, να γίνουν οι νέες εγκαταστάσεις που είναι απαραίτητες για την πόλη μας. Και φυσικά εμείς βάζουμε και ένα αίτημα να γίνει και η αναβάθμιση των αθλητικών εγκαταστάσεων πέριξ του Ποσειδονίου, το οποίο εξυπηρετεί πάρα πολύ κόσμο και είναι μια ανάσα για τους πολίτες.
0: Ευχαριστώ και πάλι. Περιοχής. Την καλημέρα μου. Ευχαριστώ και πάλι. Καλημέρα. Αυτά από τη Χριστίνα Αγγέλου. Και πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα σχετικό με το νερό και αυτό. Είναι καλοκαίρι. Καταλαβαίνετε ότι θα κάνουμε τα μπάνια μας ή κάνουμε τα μπάνια μας όσοι τα ξεκίνησαν. Άλλοι σε πισίνες, άλλοι στην θάλασσα. Στη θάλασσα δυστυχώς παρατηρείται το εξής φαινόμενο. Μόλις το 40-45% των οργανωμένων παραλίων της χώρας

0: οργανωμένες παραλίες της χώρας. Το θέμα είναι τεράστιο. Στη Θεσσαλονίκη τα πράγματα είναι καλύτερα, πρέπει να το πούμε αυτό, αλλά σε τι ακριβώς σημείο βρισκόμαστε θα μας τα πει σε πολύ λίγο ο πρόεδρος της Ένωσης Ναυαγωσοστικών Σχολών Ελλάδος, ο κύριος Μάριος Μιλωνάκης, τον οποίο θα έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή σε πάρα πολύ λίγο. Είναι χαρακτηριστικό ότι νησιά με ένα τεράστιο αριθμό επισκεπτών από τώρα που μιλάμε, από τον Ιούνιο και πολύ περισσότερο Ιούλιο και Αύγουστο, δεν διαθέτουν ναυαγωσόστη. Μεταξύ αυτών των νησιών είναι, παραδείγματος χάρη, η Κος, η Ρόδος, η Κέρκυρα και η περιοχή της Χερσονήσου του Ηρακλείου στην Κρήτη. Λοιπόν, περισσότερα θα μας πει τώρα ο κύριος Μάριος Μιλωνάκης, όπως σας είπα, πρόεδρος της Ένωσης Ναυαγωσοστικών Σχολών Ελλάδος. Κύριε Μιλωνάκη, καλή σας ημέρα από Θεσσαλονίκη, από το FM 100. Πώς είστε, τι κάνετε?
1: Καλή σας μέρα. Να είστε καλά.
0: Ούτε...
1: στον αγώνα.
0: Στον αγώνα, λοιπόν, ούτε οι μισές οργανωμένες παραλίες, ενώ βρισκόμαστε αρχές Ιουνίου, δεν έχουν ναυαγωσόστες, έτσι, στην χώρα μας.
1: Σωστά.
0: Λοιπόν, πού οφείλεται αυτό, για πέστε μας.
1: Ξέρετε, είναι ένα πολύ σύνθετο πρόβλημα, το οποίο χρονίζει. Είναι καινούριο, δηλαδή. Όπως γνωρίζετε, για να υπάρξει ναυαγωσική κάλυψη, πλέπονται τρεις φορείς. Είναι υπόκριοι φορείς ναυαγωσικής κάλυψης, Δήμοι, ΕΤΑΔ και τα λοιπά. Οι κλιμενικές αρχές, όπου διενεργούν τους ελέγχους για την εφαρμογή της νομοθεσίας. Και οι ναυαγωσώσεις με τις ναυαγωσικές σχολές που αναλαμβάνουν την κάλυψη. Για να είμαστε εμείς 1 Ιουνίου στις παραλίες, οι διαδικασίες των αναθέσεων ναυαγωσικής κάλυψης, των προσλήψεων, καταλαβαίνετε ότι πρέπει να γίνονται νωρίς, γιατί εμείς πέρα από, από την τοποθέτηση των ναυαγωσών έχουμε και την τοποθέτηση των υλικών, δηλαδή των βάθρων, των σκαφών, όλη αυτή την οργάνωση, εν πάση περιπτώσει. Όπου απαιτεί, ειδικά σε μέρη τα οποία έχουν πολύ τουριστική κίνηση και πολλά βάθρα, απαιτεί περίπου ένα μήνα. Ερχόμαστε λοιπόν εδώ τώρα και κάθε χρόνο περιμένουν οι δήμοι κατά κανόνα, γιατί αυτοί έχουν τις περισσότερες παραλίες, δηλαδή το 95% των υποχρεώσεων να ανήκει στους δήμους αρχικά. Περιμένουν μια χρηματοδότηση από το κεντρικό κράτος, η οποία αργεί να έρθει, έρχεται μέσα στο Μάιο, με αποτέλεσμα να εκκινούν οι διαδικασίες για την ναυαγωσική κάλυψη πολύ αργά. Και να καλούμαστε εμείς μετά, μέσα από την πίεση αυτή, να είμαστε 1 του μήνα στις παραλίες έτοιμοι σε όλα. Κάτι που δεν γίνεται.
0: Μάλιστα.
1: Στις φέτος,
0: ναι,
1: αντίθεση με τις προηγούμενες χρονιές, δηλαδή όλα τα προηγούμενα χρόνια υπήρχε μια, να το πω έτσι, μια σοφή απόφαση του Υπουργείου Ναυτιλίας, γιατί γνωρίζει το πρόβλημα, και προκειμένου να έχουμε το ναυαγωσώσει στην παραλία, να μην πνίγεται ο κόσμος, υπογράφαμε εμείς τις συμβάσεις και είχαμε το περιθώριο να τοποθετήσουμε τα βάθρα, να κάνουμε τις οριοθετήσεις μέσα από συστάσεις. Κάντε τα γρήγορα να τελειώνουμε κάτι. Δυστυχώς φέτος ο Υπουργός Ναυτιλίας αποφάσισε ότι αν 1 του μήνα, 10 η ώρα το πρωί, δεν είναι όλα έτοιμα, θα πάει και τους δημάρχους και εμάς τον εισαγγελέα. Αυτό έχει γίνει, πέρα από τις παραβάσεις. Και καταλαβαίνετε τώρα, εδώ πέρα έχει τρομοκρατηθεί και οι ναυαγωσώστες και οι ναυαγωσικές σχολές και οι δημάρχοι, για να γίνει κάτι το οποίο στην ουσία δεν θα γεμίσει τις παραλίες με ναυαγωσώστες αυτό το πράγμα. Το αντίθετο θα κάνει.
0: Και τελικά τι συμβαίνει, ενώ σας απειλεί με εισαγγελέα, ας το πούμε, τελικά είναι έτοιμα, δεν είναι έτοιμα?
1: Όχι, φυσικά. Όχι, εδώ με αυτό το πράγμα που γίνει, όσο ζουν αυτός ο θήτος.
0: Ακριβώς, όλοι να καλύψουν τα νότα τους.
1: Να παγωσώσει. Εντάξει, θα βρέξει να παγωσώσει, δηλαδή, άμα να πηγαίνουμε στον εισαγγελέα ή θα καλυφθούν οι παραλίες.
0: Μάλιστα. Τα στοιχεία δείχνουν ότι το 80% των πνιγμών στις θάλασσες της Ελλάδος αφορά άτομα τρίτης ηλικίας, έτσι, κύριε Μιλωνάκη?
1: Σωστά. είναι το,

0: Αυτό είναι, και αυτό είναι ένα θέμα που έχουμε αναδείξει εμείς, είναι χρόνιο. Δυστυχώς τα περισσότερα ατυχήματα συμβαίνουν στο υπηρετικό θαλάσσιο σύμπλεγμα, δηλαδή Αττική, εκεί που είστε σε σταλκερική πιερία, όπου η θάλασσα δεν είναι τόσο άγρια, δεν είναι δηλαδή νησιά που παίρνονται από τον άνεμο. Στα νησιά δεν έχουμε περιστατικά θανάτων ή πνιγμών, γιατί ο κόσμος προσέχει. Δηλαδή όταν έχει 5 και 6 μποφόρ, αποτρέπουμε εμείς την είσοδο των ανθρώπων στη θάλασσα, βγαίνουν οι σημαίες οι κόκκινες, απαγορεύεται το κολύμπι. Όταν όμως είσαι σε μια θάλασσα που δεν υπάρχει καθόλου κλιματισμός, είναι ήρεμη, και έρχονται ηλικιωμένοι άνθρωποι με επιβαρημένη υγεία, δεν μπορείς να απαγορεύσεις κάτι. Είναι η ατομική ευθύνη εκεί που μετράει, που θα πρέπει ο κάθες να γνωρίζει ότι όταν πηγαίνει στη θάλασσα και είναι 80 τόσο χρονών και είναι 40 βαθμούς θερμοκρασία και έχει επιβαρημένη υγεία, προφανώς είναι επικίνδυνα τα πράγματα. Κάτι που γι' αυτό εμείς, ό,τι και να κάνουμε, δεν μπορούμε να το γλιτώσουμε. Θέλει μια ενημέρωση αυτό. Όπως ενημερώνουμε και λέμε τα μικρά παιδιά να τα προσέχουμε, να μην τα δίνουμε ποτέ μόνα τους, να τα έχουμε υπό επίβλεψη. Το ίδιο πράγμα ισχύει και εδώ, στην τρίτη ηλικία.
1: Κύριε Μυρονάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία. Θα τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ θερμά. Την καλημέρα μας από Θεσσαλονίκη.
0: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Ήταν ο πρόεδρος της Ένωσης Ναυαγαστικών Σχολών Ελλάδος, ο Μάριος Μυρονάκης. Μας είπε το τραχέλαφο που υπάρχει και φέτος με την έλλειψη ναυαγωσιστών στις μισές σχεδόν οργανωμένες παραλίες της χώρας. Και πάμε στο επόμενο θέμα, το οποίο έχει σχέση και αυτό με την θάλασσα. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με το Greek Eco Project, διοργανώνουν διήμερο ευαισθητοποίησης, μια ανοιχτή εκδήλωση αφιερωμένη στη θαλάσσια ρύπανση και στην ανάγκη προστασίας των θαλάσσιων οικοσυστημάτων. Όπως καταλαβαίνετε, η θάλασσα κυριαρχεί στο δεύτερο μέρος της εκπομπής στην θεματολογία μας. Θα γίνουν δράσεις ενημέρωσης και για αυτό το θέμα θα μας μιλήσει η κυρία Αυγή Μεταξά, ιδρύτρια του Greek Eco Project. Κυρία Μεταξά, καλή σας ημέρα από το FM 100. Τι κάνετε?
2: Καλημέρα σας. Καλημέρα. Μια χαρά, δόξα τω.
1: Λοιπόν, Σαββατοκύριακο λοιπόν δράσεων, εκδηλώσεων σε συνεργασία με το Δήμο Θεσσαλονίκης. Μιλήστε μας λίγο για αυτό το διήμερο.
2: Ακριβώς. Είναι δύο μέρες γεμάτες με δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δραστηριότητες οι οποίες έχουν θέμα την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Θα έχουμε έκθεση φωτογραφίας από τις αποστολές κατάδυσης που κάνουμε εμείς στο Greek Eco Project και καθαρίζουμε το βυθό από τα απορρίμματα. Θα είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση φωτογραφίας σε συνεργασία με τον φωτογράφο τον Νικόλα Σαμαρά. Παράλληλα θα έχουμε και εργαστήρια κυκλικής οικονομίας για τα παιδιά και για τους μεγάλους. Βιβλιοπαρουσίαση, πολλά παιχνίδια έτσι που έχουν να κάνουν με την επανάχρηση και πολλές συζητήσεις για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και πώς μπορεί ο καθένας ξεχωριστά να συμβάλλει σε αυτή την προσπάθεια.
1: Μάλιστα. Τι ακριβώς περιλαμβάνουν οι εκδηλώσεις? Βλέπω εδώ έκθεση φωτογραφίας, βιωματικά εργαστήρια, ανοιχτές συζητήσεις. Δώστε λίγο για το πλαίσιο και πού θα γίνουν όλα αυτά.
2: Αυτά θα γίνουν στο κτίριο του OKCS, κοντά στην Σοφούλη που είναι, το κτίριο του Δήμου Θεσσαλονίκης.
1: Κομωτινής 2, είσοδος Κηδωνίων και Μαρία Κάλλας.
2: Ακριβώς. Οι ώρες που θα είναι ανοιχτές οι πόρτες είναι από τις 10 το πρωί ως τις 1.30 το μεσημέρι και μετά 5 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Θα έχουμε εργαστήρια στα οποία οι συμμετέχοντες θα μπορούν να μεταποιήσουν τα πλαστικά καπάκια κυρίως και να τα κάνουν χρηστικά αντικείμενα όπως παιχνίδια, χτένες, γλαστράκια και να τα πάρουν μετά και ενσύμιο μαζί. Θα έχουμε εργαστήρια στα οποία έχουμε δημιουργήσει κάτι πολύ ωραία διαδραστικά παιχνίδια εκπαιδευτικά έτσι, για να μάθουμε λίγα περισσότερα πράγματα για τη θαλάσσια βιοποικιλότητα. Θα είναι μαζί μας η Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία, οι οποίοι θα έχουν μικροσκόπια και διάφορες ποικιλίες φυκών, ας το πούμε, που μπορούν όλοι οι συμμετέχοντες να δουν τι υπάρχει μέσα στα φύκη, τι ζει μέσα στα φύκη, μέσα στο μικροσκόπιο. Θα έχουμε μια πολύ ωραία βιβλιοπαρουσίαση παιδικού βιβλίου «Η πιο καλή ψαριά μας». Αυτό θα γίνει την Κυριακή το πρωί. Με ένα βιβλίο το οποίο αναφέρεται στο πώς μπορούν τα παιδιά να σώσουν τη θάλασσα από τα απορρίμματα. Και η έκθεση φυσικά της φωτογραφίας που είπαμε. Επίσης κάτι έτσι πολύ πρωτότυπο και ευχαριστούμε την καλλιτέχνη Κωνσταντίνα, την tattoo artist, η οποία θα κάνει σε όποιον επιθυμεί flash tattoo. Τα flash tattoo είναι μικρά τατουάζ τα οποία γίνονται σε ένα πλαίσιο 45 λεπτών και με αυτόν τον τρόπο θα ενισχύσει οικονομικά με τη συνεισφορά του καθένα. Στις υποβρύχες καταδύσεις που κάνουμε τα καλοκαίρια σαν περιβαλλοντική οργάνωση.
1: Πολύ ωραία, καλή επιτυχία εύχομαι από καρδιάς. Να πάνε όλα καλά κύριε Μεταξέ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα. Αυτά από την ιδρύτρια του Greek Eco Project, την κυρία Αυγή Μεταξά. 11.30 ώρα, διαφημιστικά μηνύματα και μετά και πάλι μαζί.

0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
1: Φεστιβάλ Επταπηγείου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής. Έντεχνη μουσική. Ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπηγείου. Εισιτήρια από τιμό.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Πιάνω.
3: Πιάλο.
2: Βάζω.
3: Βάζω.
2: Στο κεφάλι.
3: Το κεφάλι.
2: Κατεβάζω.
3: Κατεβάζω.
2: Φτιάχνω τα χέρια μου.
3: Φτιάχνω τα χέρια.
2: Και σηκώνω ψηλά.
4: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την Πρωίμη Παιδική Παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
5: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
3: Είμαι γενναίο. Θα τα καταφέρω.
6: Θεσσαλονίκη Art and Music Summit 2026. Η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης διοργανώνει με την Global Arts United και την Ablaze Records το Thumbs ένα νέο διεθνές φεστιβάλ καλλιτεχνικής δημιουργίας και σύγχρονης μουσικής εμπνευσμένης από την Ελλάδα. Θέμα της φετινής έκδοσης ο Ορφέας. Δύο συναυλίες με 17 νέα έργα δημιουργών από όλο τον κόσμο. Παρασκευή 29 Μαΐου ώρα 8.30 στην αίθουσα τελετών Απιθύτα. Παρασκευή 5 Ιουνίου ώρα 8.30 στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Γενική είσοδος 5 ευρώ.
7: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
8: Τικ-τακ, τικ-τακ.
9: Μεσημέρι στην πόλη.
8: Λα, μπλα, μπλα.
9: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
8: Λα, λα.
9: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
8: Πο, πο, πο.
9: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
8: Μεσημέρι στην πόλη. Με τον Πόλη.
9: Καθημερινά στη μία στον FM 100.
10: FM 100. Υπεύθυνη ενημέρωση σε πρώτο χρόνο.
11: Ευχαριστώ τον κόσμο που μου στέλνει μηνύματα και μου δίνει συγχαρητήρια για τη στάση που κράτησα στο θέμα των Μητροπολιτών. Δεν χρειάζεται να μου δίνετε συγχαρητήρια. Πάντα κάνω αυτό το οποίο αισθάνομαι ότι πρέπει να κάνω. Ανεξάρτητα από την πίστη μας, και ξέρετε πάρα πολύ καλά πόσο, ας το πούμε, τέλος πάντων σέβομαι την πίστη των ανθρώπων και θεωρώ και εγώ μέλος τον εαυτό μου της Εκκλησίας. Όλοι είμαστε μέλη της Εκκλησίας, άλλος με το δικό του τρόπο ο καθένας. Αλλά δυστυχώς αυτό που είπε ο Ανδρέας Αργυρόπουλος την πρώτη ώρα της εκπομπής ο Θεολόγος, σκανδαλιζόμαστε από τέτοιες αποφάσεις οι οποίες υποκινούνται από την ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος και φυσικά ικανοποιούνται από την ελληνική κυβέρνηση. Η οποία ελληνική κυβέρνηση μας παραμυθιάζει όλους διαφημίζοντας ότι θα δώσουν το επίδομα των 150 ευρώ στις μάνες ενός παιδιού, 150 ευρώ, αν είναι μητέρα δύο παιδιά θα πάρει 300 ευρώ, άπαξ είναι το επίδομα, και θέλει να είμαστε ευχαριστημένος ο κόσμος με αυτό. Όχι, δεν μπορεί να είναι ευχαριστημένος ο κόσμος με τα 150 ευρώ όταν ακούει ότι ο μισθός του Μητροπολίτη θα πάει στα 570. Τρελαίνεται ο κόσμος. Και δεν μπορεί να είναι και ευχαριστημένος. Με 150 ευρώ δεν είναι το θέμα. Έδιναν 28 ευρώ επίδομα το Α21, το σταμάτησαν και δίνουν, ας το πούμε τώρα προεκλογικά, ένα 150 ευρώ, αν είναι για το ένα παιδί, 300 ευρώ για τα δύο παιδιά και ούτω καθεξής, στην ουσία για να χρυσώσουν το χάπι. Δεν χρυσώνεται το χάπι έτσι. Και δεν αντιμετωπίζεται προφανώς το δημογραφικό πρόβλημα έτσι. Και μιας και μιλάμε για δημογραφικό πρόβλημα, δεν μπορώ να, θα το πω, δεν μπορώ να. Δηλαδή αφήνουν τις οικογένειες, ας το πούμε, με παιδιά στη μοίρα τους και αυξάνουν 120% τους μισθούς των αγάμων Μητροπολιτών της χώρας, οι οποίοι είναι άγαμοι και οι οποίοι είναι στην ουσία μοναχοί. Καταλαβαίνετε το μέγεθος της πρόκλησης και της θεολογικής πρόκλησης και της πρόκλησης των πιστών. Όταν κάποιος γίνεται Μητροπολίτης, παντρεύεται το Χριστό, το Θεό μας. Δεν έχει οικογένεια. Γι' αυτό και δεν έχει οικογένεια. Είναι όπως είναι οι μοναχοί. Αντί λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι να μην έχουν καν μισθούς ή να κάνουν μία δήλωση και να λένε ότι από τη στιγμή που τέλος πάντων υποχρεωνόμαστε, γιατί είμαστε ανώτατοι δημόσιοι υπάλληλοι, με βάση το ότι η Εκκλησία είναι ένα με το κράτος, παραχωρούμε τους μισθούς μας υπέρ, ας το πούμε, των πολύτεκνων οικογενειών, υπέρ των οικογενειών που έχουν πρόβλημα, υπέρ ενός τεράστιου, υπέρ της του Ιεραποστολικού έργου της Εκκλησίας της Ελλάδος, υπέρ. Δεν το κάνουν. Μια χαρά το παίρνουν τους μισθούς. Και όχι μόνο δεν το κάνουν, έθεσαν και θέμα στην κυβέρνηση, γιατί τέθηκε θέμα από την πλευρά του Αρχιεπισκόπου να μα αμείβονται όπως οι γενικοί γραμματείς των Υπουργείων. Αλλά εδώ είναι ένα επίσης μεγάλο σκάνδαλο. Γιατί είναι σκάνδαλο? Σας το είπα στην πρώτη μέρα, στην πρώτη ώρα της εκπομπής, να μην τα επαναλαμβάνω. Να δώσω μια άλλη διάσταση του θέματος. Ένας Μητροπολίτης ή ένας Αρχιεπίσκοπος. Ο Αρχιεπίσκοπος εκλέγεται από την Ιερά Σύνοδο, από ένα σώμα 80-90 ανθρώπων. Το ίδιο και ο Μητροπολίτης. Είναι ισόβιοι? Είναι ισόβιοι. Μπορεί ένας Μητροπολίτης να εκλεγεί στα 40 του και να είναι Μητροπολίτης μέχρι τα 90 του. Για 50 ολόκληρα χρόνια. Χωρίς κανένας να τον κουνήσει. Χωρίς να λογοδοτεί στο σώμα των πιστών. Χωρίς. Ακόμα και ένας πρωθυπουργός θα εκλεγεί μια τετραετία. Θα εκλεγεί μια δεύτερη τετραετία. Θα εκλεγεί το πολύ πολύ τρίτη τετραετία. Θα τελειώσει. Ένας βουλευτής. 3-4 τετραετίες θα τελειώσει η θητεία του. Που εκλέγονται, προσέξτε, εκλέγονται από τον κόσμο. Με ό,τι συνεπάγεται αυτό όταν εκτίθεσαι στον κόσμο. Οι γενικοί γραμματείς με τους οποίους εξομοιώνονται μισθοί των Μητροπολιτών. Η θητεία τους είναι διαρκή όσο και η θητεία μιας κυβέρνησης. Και αναλλάσσονται. Μπορεί να είναι μια κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας να βάλει γενικό γραμματέα τον Κοντογουλίδη, παραδείγματος χάρη, δεν πρόκειται να το κάνει ποτέ, αλλά λέω τώρα ένα παράδειγμα, να είναι 2 χρόνια, να είμαι γενικός γραμματέας και μετά από 2 χρόνια να με αλλάξει. Ή πολύ περισσότερο όταν αλλάζει η κυβέρνηση, αλλάζουν και οι γενικοί γραμματείς. Επιθυτία κυβερνητική είναι. Οι Μητροπολίτες ισόβιοι. Ισόβιοι. Και οι περισσότεροι μάλιστα εξαντλούν όλα τα όρια, τα σωματικά και τα βιολογικά. Βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά οι άνθρωποι. Είναι υπέργυροι, δεν μπορούν να ασκήσουν τα καθήκοντά τους και όμως δεν παρετούνται. Και θα παίρνουν αυτοί οι άνθρωποι στα 90 τους 5.170 ευρώ το μήνα. Τρελαίνεσαι ή δεν τρελαίνεσαι? Πέστε μου, σας παρακαλώ πολύ. Δεν ξέρω δηλαδή, έχουμε χάσει πλέον, τα θεωρούμε όλα τόσο δούνε και λαβήν, που έχουμε χάσει και τα μυαλά μας, την απλή λογική μας. Και αδιαφορούμε πλήρως για το πόσο κόσμος τα προσλαμβάνει όλα αυτά. Δεν ξέρω. Πραγματικά θλίβομαι και στεναχωριέμαι με τέτοιες ειδήσεις. Ειλικρινά σας μιλάω, στεναχωριέμαι. Αλλά δεν μπορώ και να σιωπήσω. Δεν μπορώ να σιωπήσω. Η δημοσιογραφική μου φωνή υπερισχύει της όποιας πίστης μου, μικρής ή μεγάλης. Γιατί δεν χρειάζεται να διαφημίζουμε την πίστη μας, όπως κάνουν οι πολιτικοί που πέφτουν και στα γόνατα, στο πούμε, θέλοντας να δημιουργήσουν εντυπώσεις, και όταν έρχεται η ώρα ψηφίζουν ένα σωρό νομοθετήματα κατά της Εκκλησίας. Λοιπόν... τέλος πάντων, είναι ένα θέμα το οποίο νομίζω ότι μετά τις αντιδράσεις που έχουν έρθει ήδη στο χώρο του διαδικτύου θα έχει εξέλιξη, εκτός και αν δεν είναι τόσο δρομολογημένα τα πράγματα που δεν καταλαβαίνουν τίποτα ούτε στην κυβέρνηση που δρομολογούν αυτή τη διάταξη που περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση από το Υπουργείο Οικονομίας, ούτε φυσικά και στην Ελλαδική Εκκλησία, που αδιαφορούν πλήρως για το τι θα πει ο κόσμος. Σου λέει, αυτά τα χρήματα θα τα πάρουμε, τα 570, μιλάτε δεν μιλάτε. Θα φανεί αυτό, θα δείξει τις επόμενες μέρες. Ας πάμε σε πιο πνευματικά μονοπάτια, διότι ο πολιτισμός μας κάνει πιο, όπως και η πνευματικότητα, μας κάνουν λίγο πιο καλούς ανθρώπους. Η ποίηση, παραδείγματος χάρη, η ποίηση μπορεί να δώσει μια άλλη διάσταση στην καθημερινότητά μας. Μπορούμε να πετύχουμε την υπέρβαση. Γράφοντας και διαβάζοντας φυσικά ως αναγνώστες και γράφοντας οι ποιητές, δημιουργούν. Μια τέτοια ποιητική συλλογή, μια νέα ποιητική συλλογή, έχω τη χαρά και την τιμή να παρουσιάσω αύριο στη Θεσσαλονίκη, στον πολυχώρο Coffee's Books και Coffee, and Coffee στην Αιγαίου, στην οδό Αιγαίου στην Καλαμαριά, της καλής μου φίλης της Αθηνάς της Χατζησημεωνίδου. Μια ποιητική συλλογή, μια νέα ποιητική συλλογή του εκδόσεις Ιβίσκος, του Γιώργου Ρόβα, με τίτλο «Ναυαγός της Αυγής». Καλημερίζω τον αγαπητό Γιώργο. Κύριε Ρόβα, καλημέρα σας. Τι κάνετε, πώς είστε?
5: Καλημέρα κύριε Κοντογουλίδη. Καλημέρα και στους ακράτες. Χαίρομαι πολύ που βρίσκομαι στην εκπομπή σας.
11: Και εγώ πραγματικά χαίρομαι που τα λέμε και χάρηκα ακόμα πιο πολύ και συγκινήθηκα διαβάζοντας το βιβλίο σου. Μετά τα παιδικά παραμύθια τα οποία έκανες μία αρχή και η οποία ήταν πολύ πετυχημένη, αποφάσισες Γιώργο, κύριε Ρόβα, να κάνεις το πρώτο σου εγχείρημα στην ποίηση. Τι είναι ο Ναυαγός της Αυγής, για πες τον κόσμο.
5: Ο Ναυαγός της Αυγής είναι σκέψεις, μνήμες, συναισθήματα που έκρυβα μέσα μου και βρήκαν διέξοδο. Είναι ένα ταξίδι και ήθελα να πω ότι τα πιο σημαντικά ταξίδια δεν γίνονται ούτε με τρένο, ούτε με αεροπλάνο, ούτε έχουν καν προορισμό σε χάρτη. Είναι μέσα μας, βαθιά μέσα μας. Αυτό είναι το βιβλίο «Ναυαγός της Αυγής». Ένα ταξίδι εσωτερικό.
11: Ένα ταξίδι εσωτερικό το οποίο έχει δύο αναφορές σε γενικές γραμμές. Την φιλοσοφικό-υπαρξιακό δίλημα των ανθρώπων ή τον προσωπικό του ποιητή, έτσι.
5: Σωστά.
11: Και το ερωτικό κομμάτι που πάντοτε στην ποίηση, η ερωτική ποίηση την έχουμε συναντήσει πάρα πολύ και την έχεις διαβάσει κι εσύ. Πώς καταφέρνεις και συνδυάζεις αυτά τα δύο και πώς εμπνεύστηκες, ας το πούμε, να γράψεις αυτό το βιβλίο και σε ποιο χρονικό διάστημα χρειάστηκες για να το γράψεις?
5: Για να είμαι ειλικρινής, πάντα το είχα μέσα μου. Πάντα αυτά τα υπαρξιακά τα σκεφτόμουν, έψαχνα να βρω διέξοδο. Ο χρόνος που χρειάστηκα για να τα αποτυπώσω σε χαρτί ήταν 2 μήνες.
11: Α, μόνο 2 μήνες.
5: Μόνο 2 μήνες.
11: Άρα είχες έμπνευση αυτό το δίμηνο.
5: Μπορεί πολλά να ήταν ταξινομημένα μέσα μου, αλλά πολύ βαθιά μέσα μου και βγήκαν εύκολα.
11: Βγήκανε. Όντως, όταν επιθυμείς κάτι πάρα πολύ για να το εξωτερικεύσεις, και ήθελα να σε ρωτήσω, να σου κάνω και αυτό το ερώτημα, Γιώργο.
5: Ναι, παρακαλώ.
11: Η εξωστρέφεια τελικά, το να εκτίθεται ο συγγραφέας, ο ποιητής, θέλει τόλμη, έτσι, δεν το συζητάμε.
5: Όλη η ζωή θέλει τόλμη. Όπως και να κυνηγάμε τα όνειρά μας. Γιατί αυτό που προτρέπει το βιβλίο «Ναυαγός της Αυγής», γιατί είναι ένα βιβλίο που μιλάει για όνειρα, προτρέπει να κυνηγάμε τα όνειρά μας. Γιατί αυτό που πιστεύω είναι ότι πολλές φορές η απόσταση που χωρίζει το όνειρο από την πραγματοποίησή του είναι πολύ μικρότερη από ό,τι φανταζόμαστε. Αλλά εγώ θα πω ότι ακόμα και αν αυτό το όνειρο που κυνηγήσουμε, που επιμείνουμε, που προσπαθήσουμε να βαγίσει, ας κρατήσουμε την ομορφιά της προσπάθειας, την ικανοποίηση.
11: Ναι, να μην απογοητευτούμε, να μην μας πιάσει κατάθλιψη.
5: Όχι φυσικά, γιατί μέσα στη ζωή είναι η νίκη, η ήττα, η χαρά, η λύπη, όλα είναι μέσα στη ζωή. Το θέμα είναι να νιώθουμε συναισθήματα για να καταλαβαίνουμε ότι είμαστε ζωντανοί.
11: Από την γραφή καταλαβαίνω ότι το καλοκαίρι σε εμπνέει. Έχει γράψει αρκετά ποίηματα με σημείο αναφοράς, έτσι, το καλοκαίρι, το φεγγάρι, τη θάλασσα, το κύμα, την άμμο.
5: Ισχύει, ίσως επειδή γεννήθηκα και το καλοκαίρι.
11: Και μιας και λέμε, ξέχασα να πω, έτσι παρασύρθηκα από την κουβέντα, ποιος είναι ο Γιώργος Ρόβας. Διαβάζω εδώ στο βιβλίο, γεννήθηκε στο καλοκαίρι του 70 στη Θεσσαλονίκη όπου και ζεις, και αυτό το βιβλίο, όπως γράφεις, είναι ένα ταξίδι σκέψεων, μνημών και συναισθημάτων. Κάθε πείμα γεννήθηκε από στιγμές που σημάδι άφησαν στην ψυχή μου. Και το αφιερώνω σε όλους εκείνους που με τον τρόπο τους μου έδωσαν την αφορμή να βγάλω όσα έκρυβα βαθιά μέσα μου και να μετατραπούν σε ποίηματα. Και επειδή έχει σημασία αυτό που θα ρωτήσω, δεν το κάνω για να εκθέσει τα προσωπικά σου δεδομένα, αλλά θέλω να καταλάβω πώς ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είναι επαγγελματίας ποιητής γράφει ποίηση, γιατί τον εκφράζει, ας το πούμε, γιατί θέλει να στείλει κάποια μηνύματα. Επαγγελματικά με τι ασχολείσαι, αγαπητέ Γιώργο?
5: Επαγγελματικά ασχολούμαι με διαχείριση ταξί και με κατασκευή οικοδομών, ως εργολάβος οικοδομών.
11: Άρα τεχνοκράτης στην ουσία, στα οικονομικά, ναι.
5: Τεχνοκράτης.
11: Πώς ένας τεχνοκράτης, ας το πούμε, γράφει τόσο τρυφερή ποιήση, ας το πούμε, γράφει τόσο τρυφερά.
5: Επιστεύω ότι όλοι οι άνθρωποι είμαστε λίγο απ' όλα. Ότι δεν είναι απόλυτο τίποτα, αλλά είμαστε πάρα πολύ σύνθετο κομμάτι. Έχουμε και την ευαισθησία, έχουμε και τεχνοκράτες, τα πάντα.
11: Μάλιστα. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ένας άνθρωπος της λεγόμενης θετικής σκέψης δεν είναι προνόμιο των θεωρητικών σκεπτόμενων, ούτε η ποίηση ούτε η γραφή, γιατί το έχω ακούσει αυτό, γι' αυτό το θέτω στην κουβέντα μας. Δεν είναι προνόμιο τίποτα. Οποιοδήποτε άνθρωπος έχει τις ευαισθησίες του και μπορεί να εκφράζεται. Και ειδικά η δική σου η αρχή έγινε από το χώρο των παραμυθιών. Έγραψες τα παραμύθια της Δανάης, τα χριστουγεννιάτικα παραμύθια της Δανάης, το Κένταυρο και τη Δανάη ταξιδεύουν στην αρχαία Ελλάδα, τις νέες περιπέτειες της Δανάης, ο Κένταυρος και η Δανάη ταξιδεύουν ξανά στην αρχαία Ελλάδα και οι αξίες διδάσκουν τη Δανάη, που σημαίνει ότι στον χώρο του παιδικού παραμυθιού έχεις παρελθόν, έτσι, έχεις βιογραφικό, όπως το λέμε στη γλώσσα της γραφής.
5: Εντάξει, να πούμε, βιογραφικό δεν έχω τόσο μεγάλο, είναι περίπου 4 χρόνια έτσι που ασχολούμαι, αλλά το κάνω με πολύ μεγάλη αγάπη. Είναι ότι έχω και έναν γιο που είναι μεγάλος, 26 χρονών, και είχα συνηθίσει κάθε βράδυ, από όταν ήταν μικρός ο γιος μου και μετά προέκυψε και η κόρη μου η Δανάη, οτιδήποτε ήθελα να περάσω στα παιδιά, κάποιο μήνυμα, να μιλήσω για ηθικές αξίες, το έκανα μέσω κάποιας ιστορίας που έβγαζα εκείνη τη στιγμή. Κάποια στιγμή μου γεννήθηκε η επιθυμία να το μοιραστώ αυτό με τον κόσμο. Και έτσι έγινε η αρχή.
11: Πολύ ωραία. Για να ξαναγυρίσουμε στον αυγό της αυγής, το εξώφυλλό σου είναι καταπληκτικό. Τώρα δεν μπορούμε να το δώσω στον κόσμο, γιατί αν είμαστε στην τηλεόραση θα το δείχναμε στην κάμερα και θα καταλάβαινε ο κόσμος. Θα προσπαθήσω έτσι, θέλω να το περιγράψει στον κόσμο, γιατί και το ραδιόφωνο, αυτή είναι η μαγεία του ραδιοφώνου. Ακούς τον άλλον και φαντάζεσαι ποιος είναι, φαντάζεσαι και τι γράφει. Περιέγραψε λίγο το εξώφυλλο, που είναι καταπληκτική εικονογράφηση και της Πέγκης Φούρκα και τη Βίσκος που κάνανε όλη τη δουλειά της έκδοσης.
5: Είναι, έδωσε την καλύτερη εκδοχή η σκητσογράφος η Πέγκη Φούρκα στο πώς φαντάστηκα το εξώφυλλο. Φαντάστηκα να είναι μια βάρκα σαν ναυάγιο, ένας πάπυρος με ένα φτερό στην άμμο και γίνεται η ανατολή του ήλιου.
11: Ωραία, είναι πολύ ωραίο, εγώ εντυπωσιάστηκα, είναι εξαιρετικό δηλαδή, δεν το συζητάμε. Λοιπόν, κάτι τελευταίο. Να μιλήσεις για την αυριανή εκδήλωση. Έτσι, πού θα γίνει, τι ώρα και τι περιμένει τον κόσμο ο οποίος θα παραστεί στην εκδήλωση.
5: Θα γίνει σε έναν πολύ ζεστό χώρο, Αιγαίο 62 στο Κόφης, είναι στο Βυζάντιο Καλαμαριάς. Θα έχω τη χαρά και την τιμή να μιλήσεις εσύ, κύριε Κοντοκουλίδη, Βασίλη, και ο ηθοποιός, ο μουσικός Δημήτρης Παπαδόπουλος, φυσικά και εγώ. Θα έχουμε ζωντανή μουσική, πιστεύω θα είναι μια πολύ όμορφη βραδιά, θα έχει ποίηματα, θα έχει...

0: Στις 8 το βράδυ, έτσι.
1: Στις 8 το βράδυ, ακριβώς.
0: Και βλέπω εδώ ότι την παρουσίαση θα συνοδεύσουν μουσικά στο τραγούδι, όπως μας είπες και εσύ, η Στέλλα Γιαλτζή και ο Γιώργος Καλυφατίδης.
1: Και ο Γιώργος ο Καλυφατίδης, σωστά.
0: Άρα στην ουσία ποίηση και μουσική παντρεύονται αύριο το βράδυ του Σαββάτου σε μια έτσι εκδήλωση η οποία θα έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλοτάξιδο το βιβλίο σου. Πάντα τέτοια. Γιατί η ποίηση μας κάνει καλύτερους ανθρώπους. Η ποίηση μας κάνει καλύτερους ανθρώπους. Ευχαριστώ πάρα πολύ, αγαπητέ Γιώργο. Την καλημέρα μου. Ευχαριστώ. Γιώργος Ρόβας, τον ακούσαμε, μας μίλησε για το νέο του ποιητικό εγχείρημα, τον Αβαγό της Αυγής. Και έτσι λίγο και ανακουφιστήκαμε και έπεσαν και οι τόνοι, γιατί σήμερα οι τόνοι ήταν αρκετά υψηλοί. Λέω μερικές φορές πώς η ποίηση και η μουσική όντως μπορούν να γαλινεύσουν την ψυχή των ανθρώπων. Όπως και η Εκκλησία μπορεί να τη γαλινεύσει. Εγώ τουλάχιστον όταν πάω στον αερό ναό μέσα, αισθάνομαι δέος, έτσι για να τα λέμε όλα. Και είναι από τα μέρη, από τα καταφύγια μου οι ναοί, που ιδιαίτερα τα παρεκκλήσια, που μπορώ να βρω ηρεμία και γαλήνη. Τώρα τι ώρα πήγε, πω πέρασε η ώρα, παρά 8, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής σχεδόν. Πραγματικά αισθάνομαι τον εαυτό μου πάρα πολύ ευλογημένο που κάνω αυτή τη δουλειά, ειλικρινά σας μιλάω, τόσα χρόνια, 38 χρόνια κάνω αυτή τη δουλειά και το, ξέρετε, το λέω τώρα γιατί όταν κάνεις, είσαι επαγγελματίας και βγάζεις, το βιοπορίζεσαι από μια δουλειά και την απολαμβάνεις. Για πότε μπαίνεις στο στούντιο στις 10 η ώρα και για το πότε βγαίνεις, είναι σαν να έχει κυλήσει ο χρόνος νεράκι, χωρίς να έχεις καταλάβει καν, δεν πλήττουμε δηλαδή, αυτό εννοώ. Είναι πολύ μεγάλη ευλογία και ακόμα μεγαλύτερη ευλογία είναι να έχεις το χόμπι σου επάγγελμα. Πάρα πολύ έτσι σημαντικό όλο αυτό. Και να κλείσουμε με τα αθλητικά, όπως κάνουμε κάθε μέρα στο τέλος της εκπομπής. Αθλητικές ειδήσεις. Νομίζω ότι ο χώρος του μπάσκετ κυριαρχεί στην επικαιρότητα, αλλά και το ποδόσφαιρο σήμερα έχουμε να πούμε πολλά, διότι αρχίζει και κινείται κάτι με τα γραφικά. Ο Σάκης Ογκίνας είναι στην τηλεφωνική γραμμή για να μας δώσει τα νεότερα σε όλους τους τομείς. Σήμερα έχουμε το δεύτερο παιχνίδι, το play-off καταρχάς, στο γήπεδο του Παναθηναϊκού, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, Σάκης στις 9. Έτσι δεν είναι?
2: Ναι, Βασίλη, ακριβώς. Και ένα παιχνίδι με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς όπως αποδείχθηκε επιβεβαιώντας και τις δικές προβλέψεις, ο Παναθηναϊκός είναι σκληρό καρύδι, είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικός. Φαινόταν ότι είναι σε κακή κατάσταση μετά τον αποκλεισμό του από το Final Four. Ήταν έτοιμος να αποχωρήσει από τον πάγκο, να τον διώξει, για να το πούμε καλύτερα, ο κ. Γιαννακόπουλος τον Εργίνα Ταμάν. Τελικά έμεινε και φαίνεται ότι μάλλον θα αξιοποιήσει αυτό το έλλειμμα ενέργειας του Ολυμπιακού από την τεράστια, από την υπερπροσπάθεια που έκανε στο Final Four της Αθήνας για να κατακτήσει την Ευρωλίγκα, και αναμένεται πολύ ενδιαφέροντα ζευγάρια. Σήμερα, εφόσον ο Παναθηναϊκός ισοφαρίσει, πάμε σε ένα, νομίζω, σε τελικούς Grand Guignol από εδώ και πέρα, χωρίς καμία απολύτως πρόβλεψη για το ποιος θα είναι ο τελικός νικητής.
0: Εγώ πιστεύω ότι θα ισοφαρίσει ο Παναθηναϊκός.
2: Ναι, και εγώ αυτό βλέπω πιθανότερο, γιατί η έννοια της διατησίας που είχε ο Ολυμπιακός στην
0: στο γήπεδο του, στον πρώτο αγώνα.
2: Ναι, στον πρώτο αγώνα νομίζω ότι δεν θα δούμε κάτι παρόμοιο και σήμερα. Συνεπώς φαίνεται ότι ο Παναθηναϊκός, αξιοποιώντας το πλεονέκτημα της έδρας, θα καταφέρει να ισοφαρίσει τα παιχνίδια και από εκεί και πέρα να είναι εντελώς απρόβλεπτη η εξέλιξη τη σειρά των τελικών. Αυτά όσον αφορά τον τελικό.
0: Για τον μπάσκετ τελικό, όμως, ο Άρης μετά την ανακοίνωση Σπανούλη πάει και σε μία ακόμα σπουδαία μεταγραφή, μεταγραφική βόμβα στην ουσία, καθώς όπως διαβάζω είναι κοντά σε συμφωνία με τον Γκέμ Μπριτς της Φενέρμπαχτσέ για συμβόλαιο διάρκειας ενός έτους.
2: Ναι, πράγματι. Μα φαίνεται από τη στιγμή που παίρνεις τον προπονητή, τον Βασίλη Σπανούλη, είναι δεδομένο ότι θα προχωρήσει ο Άρης σε πολύ μεγάλες μεταγραφές. Αλλιώς δεν θα έπαιρνε και το Σπανούλη ο Βασίλειος προπονητή, ο οποίος είναι πανάκριβος. Αυτή τη στιγμή με τα 2 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο συμβόλαιο, είναι ένας από τους πιο ακριβοπληρωμένους προπονητές της Ευρώπης. Άρα ήταν ολοφάνερο ότι ο Άρης οδεύει προς ένα πολύ μεγάλο project, το οποίο θα αρχίσει να υλοποιείται σταδιακά αυτές τις μέρες για να ενισχυθεί το ρόστερ και να έχει στη διάθεσή του ο Σπανούλης παίκτες τους οποίους ο ίδιος επιλέγει. Ο πρώτος από αυτούς, όπως είπες, είναι ο Κεμ Μπίρτς της Φενέρμπαχτσε, ο οποίος ήταν και συμπαίκτης του Βασίλη Σπανούλη στον Ολυμπιακό την σεζόν 16-17. Το ξέρει πάρα πολύ καλά, προφανώς είναι αυτός ο εισηγητής της απόκτησής του από τη στιγμή που ήταν και συμπαίκτης στον Ολυμπιακό πριν από 9 χρόνια. Νομίζω ότι από εδώ και πέρα όλες οι μεταγραφές θα είναι εισηγής του Σπανούλη. Ο κύριος Σιάο του έχει παραδώσει τα κλειδιά για την δημιουργία της νέας ομάδας. Συνεπικουρούμενος βέβαια ο Σπανούλης από τον Νίκο Ζήση και τον Χάρη Παπαγεωργίου, δύο εμβληματικές μορφές του μπάσκετ και της παλαιότερης και της νεότερης εποχής, αλλά αυτός θα έχει το γενικό πρόσταγμα. Αυτή είναι η πρώτη μεταγραφή. Από εδώ και πέρα περιμένουμε ένα πολύ ενδιαφέρον καλοκαίρι και νομίζω ότι θα ακολουθήσει και ο Αριστοτέλης Μιστακίδης, δεν μπορεί να είναι εκτός αυτού του ανταγωνισμού ανάμεσα στον Άρη και στον ΠΑΟΚ, με πολύ μεγάλες κινήσεις μεταγραφικές. Περιμένουμε και από εκεί νεότερα τις επόμενες ημέρες, καθώς ο Τρινκέρι θα αρχίσει να ξεδιπλώνει και αυτός τον αγωνιστικό του σχεδιασμό για τη νέα χρονιά.
0: Ναι. Να πούμε δύο κουβέντες και για το ποδόσφαιρο, όχι δύο και τρεις κουβέντες αν θέλεις και τέσσερις. Δύο λόγια για το χθεσινό αγώνα της εθνικής μας, το 2-2 με τη Σουηδία, και με τι γίνεται με τις μεταγραφές. Αρχίζει πλέον και κινείται κάτι στον ΠΑΟΚ από ό,τι καταλαβαίνω. Θέλω να μας πεις τι είναι αυτό που κινείται.
2: Ναι. Το φιλικό χθες στη Σουηδία, η οποία η Σουηδία θα συμμετάσχει στο Μουντιάλ, μην το ξεχνάμε, άρα είναι ένας αξιόμαχος αντίπαλος, απέδειξε ότι τις δυνατότητες που έχει εθνική σε επίπεδο ποιότητας ρόστερ. Το γεγονός ότι δεν είναι για ακόμα ένα Μουντιάλ μετά από τελευταία τη συμμετοχή, ήταν το 2014 στην Βραζιλία, στη μεγάλη διοργάνωση. Αυτό μας απογοητεύει βέβαια, αλλά η χθεσινή της εμφάνιση δείχνει ότι υπάρχουν οι δυνατότητες. Ήταν ένα φιλικό προετοιμασίας, δεν μπορεί να πεις πολλά πράγματα, Βασίλη. Θα ακολουθήσει νέο φιλικό με την Ιταλία στις 7 του μήνα. Και πάμε στον ΠΑΟΚ. Τώρα, ακούγονται πολλά και διάφορα, νομίζω ότι δεν χρειάζεται να μπούμε σε ονοματολογία. Εδώ, επί της ουσίας, δεν έχουμε κάποια ξεκάθαρη εικόνα για μεταγραφικούς στόχους ή οτιδήποτε άλλο. Ούτε καν για τους παίκτες που θα αποχωρήσουν. Δεν υπάρχει κάποια επίσημη ή ανεπίσημη ενημέρωση από αυτού. Συνεπώς, θα πρέπει να περιμένουμε. Ακούγονται βέβαια. Άμα μπούμε σε αυτή τη διαδικασία, νομίζω ότι δεν έχει και πολύ μεγάλη σημασία, γιατί είναι τα συνήθη σενάρια του καλοκαιριού, δημοσιεύματα από το εξωτερικό, όπως αυτό που εμπλέκει τον ΠΑΟΚ στην περίπτωση του 28χρονου Πορτογάλου μεσοεπιθετικού της Γιλ Βισέντε Λουίς Εστέβες. Δεν υπάρχει όμως το μεγάλο όνομα, δηλαδή δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμα ένας μεταγραφικός στόχος, έστω σε επίπεδο φημολογίας, το οποίο θα καθίσεις και θα του δώσεις προσοχή. Νομίζω ότι όλοι αυτοί οι παίκτες που ακούγονται είναι μέτρια διαλογής και δεν πρέπει να τους δίνουμε και ιδιαίτερη σημασία. Το θέμα είναι η συνέντευξη του Λουτσέσκου, αυτή που θα πρέπει να κρατήσουμε, που έδωσε πριν ημερών, στην οποία τι είπε, ότι εγώ είμαι προπονητής του ΠΑΟΚ, δεν κουνιάμαι από εδώ, εκτός και αν θέλει η διοίκηση να με διώξει. Αν έχει άλλες βλέψεις, επιδιώξεις.
0: Εγώ πάντως αρχίζω και ανησυχώ για τις εξελίξεις στο ΠΑΟΚ. Ναι. Αυτή η πλήρη, ας το πούμε, η πλήρης σιωπή, δεν ξέρω, με ανησυχεί. Διότι σε λιγότερο από δύο εβδομάδες θα ξεκινήσει η προετοιμασία, έτσι. Και δεν βλέπω να κουνιέται φίλο, τίποτα, απολύτως. Και το λέω αυτό γιατί αν ο ΠΑΟΚ ήταν μια ομάδα όπου θα κρατούσε το μεγαλύτερο κορμό της ομάδος και θα έκανε 2-3 προσθήκες, δεν θα ανησυχούσα. Θα έλεγα αυτή είναι μια έτοιμη ομάδα. Ο ΠΑΟΚ όμως δεν είναι σε αυτή την κατηγορία. Ο ΠΑΟΚ θέλει επανεκκίνηση. Θέλει μεγάλες αλλαγές στο ρόστερ του. Θέλει πολλούς ποδοσφαιριστές να έρθουν και πολλούς ποδοσφαιριστές κορεσμένους να φύγουν. Όλο αυτό δεν μπορεί να γίνει σε λίγες μέρες. Εκτός και αν έχουν υιοθετήσει μια άλλη τακτική, να μην βγαίνει τίποτα προς τα έξω. Αλλά το μεγάλο ερώτημα που τίθεται είναι, ακόμα και αν έχουν γίνει κινήσεις, ποιος κάνει αυτές τις κινήσεις, ποιος κάνει αυτές τις επαφές.
2: Και και τι είδους κινήσεις είναι. Είναι απόλυτα λογικό το σκεπτικό σου, Βασίλη. Κάπως έτσι νομίζω, δεν μπορεί να διαφωνήσει κανείς με αυτό. Πράγματι, ο ΠΑΟΚ δεν είναι μια ομάδα έτοιμη η οποία θέλει μία-δύο προσθήκες. Είναι μια ομάδα όπου αρκετοί εκ των βασικών της είναι προχωρημένης ηλικίας. Φάνηκε και φέτος κατά τη διάρκεια του προαθλήματος, που μάλιστα αυτή ήταν και ο βασικός λόγος της απώλειας προαθλήματος, ότι δεν υπήρχε το πολύ μεγάλο βάθος στον πάγκο που θα αναπληρώσει τα κενά που δημιουργούνταν από τραυματισμούς και ήταν πολλά. Άρα είναι μια ομάδα που χρειάζεται κινήσεις αρκετές. Χρειάζεται μια αναδιάταξη γενικότερα στο ρόστερ. Υπάρχει ένας κορμός βασικών, αλλά χρειάζεται αρκετές μεταγραφές ποιοτικών παιχτών και για τη βασική ενδεκάδα, αλλά και για τις θέσεις των αναπληρωματικών, ώστε να μην συμβεί φέτος, τη νέα χρονιά, ό,τι συνέβη την προηγούμενη. Δηλαδή να μην υπάρχουν παίχτες αντίστοιχης ποιότητας για να καλύψουν τα κενά όταν κάποιος τραυματίζεται ή είναι τιμωρημένος. Στο διαδικαστικό μόνο αυτό που μπορούμε να πούμε, στα υπόλοιπα κρατάμε αυτά που προανέφερες, ότι η πρώτη προπόνηση για τη νέα χρονιά θα γίνει στις 20 Ιουνίου και στις... και στη συνέχεια η αποστολή στα τέλη του μήνα θα αναχωρήσει για την Ολλανδία, εκεί όπου θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Υπενθυμίζω ότι το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι για τον ΠΑΟΚ για τη νέα σεζόν είναι προγραμματισμένο για τις 23 Ιουλίου, δηλαδή περίπου σε 1,5 μήνα από τώρα.
0: Ευχαριστώ πολύ, Σάκη μου. Καλή συνέχεια, καλό Σαββατοκύριακο. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν ο Σάκης Γίνας, τον ακούσαμε και θα τον ακούτε το Σάκη από την ερχόμενη Δευτέρα καθημερινά στο μικρόφωνο του FM 100 με μια νέα ώρα, 12 με μια στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Το πρόγραμμα το καλοκαιρινό του σταθμού μας έχει λίγο μετατραπεί, υπάρχει μια μικρή μεταβολή. 7 με 8 ακούτε την Ευδοξία Δένη κάθε πρωί, 8 με 10 τον Βαγγέλη Στολάκη και την Κάτια Γερακαρίτου, 10 με 12 εμένα και τη Σοφία Τηξανδοπούλου, 12 με 1 από Δευτέρα θα ακούτε το Σάκη τον Γίνα στην αθλητική ενημέρωση με όλα τα αθλητικά και με Μουντιάλ, με πάρα πολύ Μουντιάλ, συνεντεύξεις και όλα τα σχετικά. 1 με 2 τον Πόλη τον Μαυρόπουλο, 2 με 2,5 το μεγάλο δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας με τον Κώστα Λουτζίδη και την Αλεξάνδρα Ματίδου και τη Σοφία Τηξανδοπούλου, 2,5 με 4 την Παλμύρα Ασλάνολου, 4 με 6 τη Δέσποινα την Αυγερίδου, 6 με 8 τη Μέρη τη Λεριά και 8 με 10 την Αριστεία την Κοντόζογλου. Από τις 7 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ συνεχεί η ροή προγράμματος, το καλοκαιρινό πρόγραμμα του σταθμού μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ που και σήμερα επιλέξατε FM 100 για την ενημέρωσή σας. Σας εύχομαι από καρδιάς ένα καλό Σαββατοκύριακο, καλές βουτιές σε ένα καλοκαιρινό αμυγός Σαββατοκύριακο με τη θερμοκρασία της Θεσσαλονίκη να φτάνει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Εμείς θα τα ξαναπούμε τη Δευτέρα το πρωί λίγο μετά τις 10. Γεια σας.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Με χαμηλές ταχύτητες διεξάγεται η κυκλοφορία εντός πολεοδομικού συγκροτήματος στα ανατολικά της Θεσσαλονίκης. Στο κόκκινο, ένα μεγάλο κομμάτι της λεωφόρου Κωνσταντίνου Καραμαλή. Στο κόκκινο, αυτή την ώρα, τμήμα της Εθνικής Αντιστάσεως και της Βενιζέλου. Λόγω ενός τροχαίου ατυχήματος που σημειώθηκε πριν από λίγο επί της Αθηνικής Αντιστάσεως στο ύψος του νοσοκομείου Άγιος Παύλος, ευτυχώς μόνο με υλικές ζημιές. Αυξημένη κίνηση αυτή την ώρα και με καθυστερήσεις και στην περιφερειακή οδό, με τις μεγαλύτερες καθυστερήσεις να καταγράφονται στο ρεύμα προς τα ανατολικά από το ύψος των νοσοκομείων μέχρι το Επταπύργιο και στο αντίθετο ρεύμα μεταξύ Τούμπας και Τριανδρία. Αυξημένη κίνηση και στο κέντρο κατά διαστήματα σε Τσιμισκή και Εγνατία. Μποτιλιάρισμα και πάλι στην περιοχή του Βαρδάρη, χαμηλώνουν ταχύτητες και στη λεωφόρο Μίκη Θοδωράκη. Εκτός λειτουργίας, οι 200 πινακίδες τηλεματικής στη στάση του ΑΣΤ που παρέχουν πληροφορίες για τα δρομολόγια και τους χρόνους αύξησης των λεωφορείων. Η δυσλειτουργία οφείλεται στον πάροχο κινητής τηλεφωνίας μέσω του οποίου παρέχεται υπηρεσία, τονίζει ανακοίνωσή του ο ΑΣΤ. Σε ίσχυε διακοπή κυκλοφορία στο πρώτο χιλιόμετρο της Δημοτικής Οδού Ορμίλιας Βραστάμων και στο πρώτο χιλιόμετρο της Ανώνυμης Οδού που συνδέει την Εθνική Οδό Νέων Μουδανιών Συθονίας με το Δημοτικό Διαμέρισμα Ολύνθου λόγω υπερχείλισης χυμάρων. Βατά και σαφή τα λατινικά, απαιτητικά τα θέματα της χημείας και από τα δυσκολότερα των τελευταίων χρόνων τα θέματα της πληροφορικής, τονίζουν εκπρόσωποι της εκπαιδευτικής κοινότητας για τα θέματα των παραλλαδικών, στα οποία εξετάστηκαν σήμερα υποψήφοι των γενικών λυκείων. Αύριο επανέρχονται στα εξεταστικά κέντρα υποψήφοι των ΕΠΑΛ με μαθήματα ειδικότητας. Ενώπιον της Ευρωπαϊκής Αγγελίας βρίσκονται οι 13 συλληφθέντες για συμμετοχή στο κύκλωμα με τις παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις μέσω ΠΟΚΕΠΕ που εξαρθρώθηκε σε Κοζάνη και Αγρίνιο. Υπενθυμίζω ότι σύμφωνα με τη δικογραφία, τα κονδύλια που εισέπραξαν παράνομα ξεπερνούν τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Είναι πλέον υπόθεση και των δύο φυλών, τονίζει ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με αφορμή την πρώτη εθελοντική στράτευση γυναικών στην Ελλάδα. Συνολικά, 72 γυναίκες που παρουσιάστηκαν χθες στη Λαμία και θα υπηρετήσουν στο στρατό Ξηράς μετά την ορκομοσία τους στις 26 του μήνα. Στη σκιά των τελευταίων δημοσκοπήσεων που δείχνουν πτώση του Πασόκ από τη δεύτερη θέση, αλλά και των δηλώσεων Δούκα περί συνεργασίας με τον νέο κόμμα Τσίπρα, συνεδριάζει λίγο στη Χαριλάου Τρικούπη το Πολιτικό Συμβούλιο του Πασόκ. Την ερχόμενη Τετάρτη συνεδριάζει η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας για την εκλογή, την επικύρωση επί της ουσίας του νέου γραμματέα, που σύμφωνα με την πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη θα είναι ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Στην κυκλοφορία δίνεται η οδός Ελένη Ζωγράφου, καθώς ολοκληρώθηκε η ασφαλτόστρωση. Σύμφωνα με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο πρόδρομο Νικηφορίδη, αναμένεται απόψε η τελική επίστρωση και ο δρόμος, εξαιτίας του οποίου ταλαιπωρούνται οι ασθενείς που έπρεπε να φτάσουν επειγόντως στο νοσοκομείο Αγίος Δημήτριος, παραδίδεται και επισήμως αύριο. Με δύο μεγάλες εκδηλώσεις αφιερωμένες στην προστασία του περιβάλλοντος, στην ανακύκλωση και την οικολογική ευαισθητοποίηση, ο Δήμος Θεσσαλονίκης θυμά και φέτος τη σημερινή Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος. Σε εξέλιξη η κεντρική εκδήλωση του Δήμου στο πάρκο των Κήπων του Πασά. Ήταν οι ειδήσεις στις 12 από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας στη μία.
0: Θεσσαλονίκη, FM 100.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
5: Με τη δύση του ηλίου, ανατέλει καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 10 το βράδυ, η εκπομπή Βολερό. Με την Αριστεία Κοντόζογλου ζωντανά, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, FM 100.
6: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής, έντεχνη μουσική, ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Το άκουσες, το είπες.
8: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
7: Εφέστο.
8: Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
9: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
8: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
10: Τικ τακ, τικ τακ.
11: Μεσημέρι στην πόλη.
10: Λα, μπλα, μπλα.
11: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
10: Λαλά.
11: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
10: Πο, πο, πο.
11: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
10: Μεσημέρι στην πόλη. Με τον Πόλη.
11: Καθημερινά στη μία, στον FM 100.

εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός σου. Δες τα μάτια του πρώτου τη Χόντα, εμπρός σου θα βρεις

Απειλή λένε ας ένα χαρί το παιδί. Γιατί όσο δεν έχουν ο ένας τον άλλον, όσο και αν βγάλουν θα είναι φτωχοί. Λέω ευχαριστούμε πολύ, γιατί που ξέρεις έτσι μπορεί να μας δουν έξω από τη βουλή με τα Yamaha και τα Audi. Ζούμε στην τραγωδία όλοι μας σαν το χορό. Η Νέα Σμύρνη έχει ιστορία, μα δεν την έγραψα εγώ. Ίσως καλύτερα να έφερε.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουριάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει

0: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.
1: Μεσολόγγι, από την πολιορκία στην Αθανασία. 200 χρόνια από την ηρωική έξοδο. Έκθεση ιστορικών κειμηλίων από τις συλλογές του Κέντρου Λόγου και Τέχνης Μεσολογγίου. Διέξοδος. 16 Μαΐου έως 12 Ιουνίου. Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης. Δήμος Θεσσαλονίκης.
0: Χορηγοί επικοινωνίας FM 100, TV 100.
2: Κλιματική αλλαγή. Στόχος προσαρμογή.
3: Χάρη στο πρόγραμμα Life IP Adapting GR, δημιουργούμε πανελλαδικά δράσεις κατάρτισης και επιμόρφωσης της δημόσιας διοίκησης και ενημέρωσης των πολιτών. Διοργανώνουμε σεμινάρια και info days, μελετάμε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους, τοπία, ιστορικές πόλεις και οικισμούς.
4: Έργο Life IP Adapting GR, ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα. Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκή Ένωση και Πράσινο Ταμείο. Ενημέρωση www.adaptivegreece.gr.
3: Το κλίμα αλλάζει. Εμείς.
0: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο. Στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Εκτός λειτουργίας οι 200 πινακίδες τηλεματικής στις στάσεις του ΑΣΠ που παρέχουν πληροφορίες για τα δρομολόγια και τους χρόνους άφηξης των λεωφορείων. Ήδη λειτουργεί αφιλητές στον πάροχο κινητής τηλεφωνίας μέσω του οποίου παρέχει την υπηρεσία, τονίζει ανακοίνωσή του ο ΑΣΤ. Βατάκια σαφή τα λατινικά, απαιτητικά τα θέματα της χημίας και από τα δυσκολότερα των τελευταίων χρόνων τα θέματα της πληροφορικής, τονίζουν εκπρόσωποι της εκπαιδευτικής κοινότητας για τα θέματα των πανελλαδικών στα οποία εξετάστηκαν σήμερα οι υποψήφοι των ΓΕΛ. Οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ επανέρχονται αύριο με μαθήματα ειδικότητας. Είναι πλέον υπόθεση και των δύο φύλων, τονίζει ανάρτηση του Πρωθυπουργού Κυριάκος Μητσοτάκης με αφορμή την πρώτη εθελοντική στράτευση γυναικών στην Ελλάδα. Συνολικά 72 γυναίκες παρουσιάστηκαν χθες στη Λαμία και θα υπηρετήσουν στο στρατό Ξηράς μετά την ορκομοσία τους στις 26 του μήνα. Στη σκιά των τελευταίων δημοσκοπήσεων που δείχνουν πτώση του Πασόκ από τη δεύτερη θέση αλλά και των δηλώσεων Δούκα περί συνεργασίας με το νέο κόμμα Τσίπρα, συνεδριάζει στη Χαριλάου Τρικούπη το Πολιτικό Συμβουλίο του Πασόκ. Την Τετάρτη συνεδριάζει η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας για την εκλογή νέου γραμματέα, την επικύρωση επί της ουσίας, καθώς θεωρείται βέβαιο ότι θα γίνει αποδεκτή η πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη για την ανάδειξη του Κωνσταντίνου Κυρανάκη ως νέο γραμματέα του κόμματος. Με δύο μεγάλες εκδηλώσεις αφιερωμένες στην προστασία του περιβάλλοντος, στην ανακύκλωση και την οικολογική ευαισθητοποίηση, ο Δήμος Θεσσαλονίκης τιμά και φέτος την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος. Σε εξέλιξη από το πρωί, κεντρική εκδήλωση στο Δημοτικό Πάρκο των Κήπων του Πασά. Η ισχυρή έκρηξη στο λιμάνι της Κωνσταντζάς στη Ρουμανία προκάλεσε έντονη ανησυχία και κινητοποίηση των αρχών. Η έκρηξη οφείλεται σε θαλάσσιο ντρόν ίδιου τύπου με αυτά που χρησιμοποιούνται στον πόλεμο στην Ουκρανία, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του Υπουργείου Άμυνας της Ρουμανίας. Ήταν οι ειδήσεις στη μία από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Θεσσαλονίκη Art and Music Summit 2026. Η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης διοργανώνει με την Global Arts United και την Ablaze Records το Thumbs ένα νέο διεθνές φεστιβάλ καλλιτεχνικής δημιουργίας και σύγχρονης μουσικής εμπνευσμένης από την Ελλάδα. Θέμα της φετινής έκδοσης ο Ορφέας. Δύο συναυλίες με 17 νέα έργα δημιουργών από όλο τον κόσμο. Παρασκευή 29 Μαΐου ώρα 8.30 στην αίθουσα τελετών Απιθύτα. Παρασκευή 5 Ιουνίου ώρα 8.30 στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Γενική είσοδος 5 ευρώ.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100. Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.
5: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.

0: Βουτιά στις νότες. FM 100.
1: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
2: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
4: Μεσολόγγι, από την πολιορκία στην Αθανασία. 200 χρόνια από την ηρωική έξοδο. Έκθεση ιστορικών κειμηλίων από τις συλλογές του Κέντρου Λόγου και Τέχνης Μεσολογγίου. Διέξοδος. 16 Μαΐου έως 12 Ιουνίου. Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
5: Κλιματική αλλαγή. Στόχος προσαρμογή.
6: Χάρη στο πρόγραμμα Life IP Adapting GR, δημιουργούμε πανελλαδικά δράσεις κατάρτισης και επιμόρφωσης της δημόσιας διοίκησης και ενημέρωσης των πολιτών. Διοργανώνουμε σεμινάρια και info days, μελετάμε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους, τοπία, ιστορικές πόλεις και οικισμούς.
7: Έργο Life IP Adapting GR, ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα. Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκή Ένωση και Πράσινο Ταμείο. Ενημέρωση www.adaptivegreece.gr.
8: Το κλίμα αλλάζει. Εμείς.
9: Φεστιβάλ Επταπηργείου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής, έντεχνη μουσική, ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπηργείου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή, διοργάνωση, Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.

0: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
1: Έλα, πού είσαι?
2: Τρέχω, τι έγινε?
1: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
2: Ποιος?
3: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
2: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
3: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
2: Κλείσε ραντεβού στο 2313-313-151-154-117.
3: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
4: Πιάνω, πιάλο, βάζω, το κεφάλι.
5: Κατεβάζω.
4: Φτιάχνω τα χέρια μου. Και σηκώνω ψηλά.
3: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο ελεπαπ.gr.
6: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
7: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
8: 100% στον FM100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM100.

0: Κοίτα ψηλά. Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Ενημερωτικό μαγαζίνο στον FM 100. Επικαιρότητα, συνεντεύξεις, ρεπορτάζ. Με τους δημοσιογράφους Αλεξάνδρα Μαρτίδου, Κωνσταντίνο Λουτζιούδη και Σοφία Ξανθοπούλου.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Ξανθοπούλου, στη ραδιοφωνική παραγωγή ο Σάββας Αμοριανός, στο ρεπορτάζ η Σαμπίνα Λίνη και ο Παντελής Ζουμπούλης. Την αύξηση του κατάσχετου των τραπεζικών λογαριασμών στα 1.600 ευρώ ανακοίνωσε σήμερα από τη Βουλή ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Είναι πράξη δικαιοσύνης και εμπιστοσύνης στην κοινωνία, ανέφερε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Σε λίγες μέρες ξεκινά μια νέα φάση κατασκευής ενός τμήματος του φράκτη προκειμένου να καλυφθούν κάποια κένα που υπάρχουν, τόνισε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, επιθεωρώντας τμήμα του έργου στους ψαθάδες Δημοτήχου Εύρου. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οδηγήθηκαν οι 13 συλληφθέντες για συμμετοχή στο κύκλωμα με τις παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ που εξαρθρώθηκε σε Κοζάνη και Αγρίνιο. Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τη δικογραφία τα κονδύλια που εισέπραξαν παράνομα ξεπερνούν τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Είναι πλέον υπόθεση και των δύο φύλων, τονίζει σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με αφορμή την πρώτη εθελοντική στράτευση γυναικών στην Ελλάδα. Συνολικά 72 γυναίκες που παρουσιάστηκαν χθες στη Λαμία και θα υπηρετήσουν στο στρατό Ξηράς μετά την ορκομοσία τους στις 26 Ιουνίου. Την ερχόμενη Τετάρτη συνεδριάζει η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας για την εκλογή νέου γραμματέα. Στη συνεδρίαση αναμένεται να επικυρωθεί η πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη για την ανάδειξη του Κωνσταντίνου Κυρανάκη ως νέου γραμματέα του κόμματος. Βατά και σαφή τα λατινικά, απαιτητικά τα θέματα της χημίας και από τα δυσκολότερα των τελευταίων χρόνων τα θέματα της πληροφορικής. Τονίζουν εκπρόσωποι της εκπαιδευτικής κοινότητας για τα θέματα των πανελλαδικών στα οποία εξετάστηκαν σήμερα οι υποψήφοι των γενικών λυκείων. Οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων επανέρχονται στα εξεταστικά κέντρα το Σάββατο με τα μαθήματα ειδικότητας ηλεκτροτεχνία 2, αρχιτεκτονικό σχέδιο, προγραμματισμός υπολογιστών και ιστορία σύγχρονης τέχνης. Στην κυκλοφορία δίνεται η οδός Ελένη Ζωγράφου, καθώς ολοκληρώθηκε η ασφαλτόστρωση, σύμφωνα με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο πρόδρομο Νικηφορίδη. Αναμένεται απόψε η τελική επίστρωση και ο δρόμος εξαιτίας του οποίου ταλαιπωρούνταν οι ασθενείς που έπρεπε να φτάσουν επειγόντως στο νοσοκομείο Άγιος Δημήτριος, παραδίδεται και επισήμως. Εκτός λειτουργίας, οι 200 πινακίδες τηλεματικής στις τάσεις του ΟΑΣΤ, που παρέχουν πληροφορίες για τα δρομολόγια και τους χρόνους άφιξης των λεωφορείων. Η δυσλειτουργία οφείλεται στον πάροχο κινητής τηλεφωνίας μέσω του οποίου παρέχεται η υπηρεσία, τονίζει ο ΟΑΣΤ. Διακόπτεται η διαδικασία ψηφοφορίας στο διαγωνισμό Πράσινο Μπαλκόνι του Δήμου Θεσσαλονίκης, καθώς σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου διαπιστώθηκε προσπάθεια αλλίωσης με τεχνικά μέσα. Οι ψήφοι που έχουν καταχωρηθεί ως και τη στιγμή της διακοπής δεν θα ληφθούν υπόψη. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης θα προχωρήσει στην επαναδιαμόρφωση της διαδικασίας με τρόπο που να διασφαλίζει πλήρως την αξιοπιστία και τη δικαιοσύνη του διαγωνισμού. Νέα ημερομηνία έναρξης της ψηφοφορίας, καθώς και ο επικαιροποιημένος τρόπος διεξαγωγής της, θα ανακοινωθούν σε σύντομο χρονικό διάστημα. Με δύο μεγάλες εκδηλώσεις αφιερωμένες στην προστασία του περιβάλλοντος, την ανακύκλωση και την οικολογική ευαισθητοποίηση, ο Δήμος Θεσσαλονίκης τιμά και εφέτος την Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος. Σε εξέλιξη η κεντρική εκδήλωση στο Δημοτικό Πάρκο των Κήπων του Πασά. Ανοίγει η αυλαία του 32ου Πανελληνίου Πρωταθλήματος Beach Volley Masters, πρώτος σταθμός του οποίου είναι η Θεσσαλονίκη. Στη πλατεία Αριστοτέλους από σήμερα έως και την Κυριακή το τουρνουά Θεσσαλονίκη Grand Slam 2026. Στη διεθνή επικαιρότητα, η ισχυρή έκρηξη στο λιμάνι της Κωνσταντζά στη Ρουμανία προκάλεσε έντονη ανησυχία και κινητοποίηση των αρχών. Η έκρηξη οφείλεται σε θαλάσσιο ντρόουν ίδιου τύπου με αυτά που χρησιμοποιούνται στον πόλεμο στην Ουκρανία, σύμφωνα με το Υπουργείο Άμυνας της Ρουμανίας. Η πριγκίπισσα της Νορβηγίας Μέτε Μάριτ μπήκε σε λίστα αναμονής για μεταμόσχευση πνεύμονα έπειτα από την περαιτέρω επιδείνωση της υγείας της, αναφέρει σήμερα ανακοίνωση του Παλατιού. Τρεις απειλητικές ηλεκτρονικές επιστολές με αποδέκτη την πρόεδρο της Κυπριακής Βουλής και πρόεδρο του DC Ανίτα Δημητρίου έλαβε μέσα σε διάστημα λίγων ωρών ο Δημοκρατικός Συναγερμός στις 3 Ιουνίου, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών. Αστυνομικοί μετέβησαν στα γραφεία του κόμματος και παράλαβαν όλα τα σχετικά έγγραφα, στοιχεία, προκειμένου να ξεκινήσει η διερεύνηση της υπόθεσης. Εκτός αυτού βγήκε ο Εντι Ράμα, σχολιάζοντας τις διαδηλώσεις στην Αλβανία, επιτιθέμενος με αγένεια σε δημοσιογράφο του CNN. Ο Ράμα αμφισβήτησε ανοιχτά τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στην εκπομπή, υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχει ακόμη καμία επίσημη έγκριση για το έργο και ότι οι εικόνες και τα σενάρια που κυκλοφορούν στα κοινωνικά δίκτυα δεν είναι τίποτα περισσότερο από προϊόν παραπληροφόρησης. Ανοιχτή επιστολή προς τον Βλαντιμίρ Πούτιν δημοσιοποίησε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, καλώντας τον Ρώσο Πρόεδρο να τερματίσει τον πόλεμο και να προσέλθει σε απευθεία συνάντηση. Σοκ έχει προκαλέσει στο Χόλιγουντ τη δολοφονία του ηθοποιού Τζέιμς Χάντι από το γιο της συντρόφου του. Μόλις σκότωσε έναν αμαρτωλό, φέρεται να είπε στην αστυνομία ο 44χρονος Μάικλ Κέντλιθ, ο οποίος μαχαίρωσε μέχρι θανάτου για άγνωστο λόγο τον 80χρονο ηθοποιό. Για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή μίλησε το πρωί στις θέσεις και απόψεις ο αντιστράτηγος εν αποστρατεία και γεωστρατηγικός αναλυτής Κωνσταντίνος Λουκόπουλος.
3: Εδώ βρισκόμαστε σε ένα πινκ-πονγκ του σχεδίου, του μνημονίου συναντήληψης. Δεν είναι συνολική συμφωνία αυτό, κύριε Κοντογουλίδη. Είναι ένα προσύμφωνο το οποίο θα φτάσει... Πρέπει να φτάσει μετά σε 60 ημέρες σε μια συνολική συμφωνία, έτσι, για να τα βάλουμε τα πράγματα και στη διάσταση που είναι. Άρα λοιπόν το πρώτο πράγμα είναι να υπάρξει συμφωνία και εδώ αν είδατε πάλι μία λέει έρχεται, μία δεν έρχεται ο Τραμπ. Ξέρετε, ανά μία ημέρα έχουμε και μία διαφορετική δήλωση. Αλλά εν πάση περιπτώσει υπάρχει μία σύγχυση. Το Ιράν επιμένει σε τρία βασικά θέματα, δηλαδή στην εκεχηρία ότι πρέπει η εκεχηρία να συμπεριλάβει και τον Λίβανο και την εκστρατεία των Ισραηλινών κατά της Χεζμπολάχ, αλλά λέγεται κατά της Χεζμπολάχ, αλλά χτυπάει και πλήττει όλο το Λίβανο, κύριε Κοντογουλίδη. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Το δεύτερο είναι να αποδεσμευθούν, να ξεπαγώσουν τουλάχιστον 12 από τα 117 παγωμένα δισεκατομμύρια δολάρια του Ιράν. Και το τρίτο είναι οπωσδήποτε να αναγνωριστεί, για να ανοίξουν δηλαδή τα σένα του Ορμούς και να αρθεί και ο ναυτικός αποκλεισμός, να αποδεχθούν μια κυριότητα. Ξέρετε, δεν τα λένε τέλη τώρα διέλευσης, οι Ιρανοί τα λένε τέλη παροχής υπηρεσιών.
2: Εργασίες ασφαλτόστρωσης άρχισε ο Δήμος Θεσσαλονίκης στην οδό Ελένη Ζωγράφου, που κατά το παρελθόν μετατράπηκε σε καλυτερήμη έπειτα από εργασίες ανάπλασης, προκαλώντας τις έντονες αντιδράσεις τόσο των εργαζομένων του νοσοκομείου Άγιος Δημήτριος εξαιτίας των έντονων κραδασμών στα ασθενοφόρα, αλλά και των οδηγών όλων των οχημάτων που διέρχονταν από το σημείο. Περισσότερα θα μας πει η συνάδελφος από την TV100, Σαμπίνα Λίνη. Σαμπίνα, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, Σοφία. Μπαίνει τέλος ένα χρόνιο πρόβλημα κατοίκων, οδηγών και ασθενών με την ασφαλτόστρωση της οδού Ελένη Ζωγράφου, ενός δρόμου που οδηγεί προς το νοσοκομείο Άγιος Δημήτριος στη Θεσσαλονίκη. Να θυμίσουμε πως πρόκειται για ένα δρόμο μήκους 1,4 χιλιόμετρων, ο οποίος καταλήγει στο παλιό ιερό ναό του Αγίου Παύλου. Τα προηγούμενα χρόνια, επειδή η διοίκηση της Έρβα στην οδό είχε τοποθετηθεί κυβόληση στο πλαίσιο αισθητικής αναβάθμισης και ήπιας κυκλοφορίας. Ωστόσο, το οδόστρωμα είχε ως αποτέλεσμα να θεωρείται επικίνδυνο τόσο για οχήματα, όσο και για επιβάτες και ασθενείς ασθενοφόρων. Με την τωρινή διοίκηση, ο δρόμος αλλάζει όψη έπειτα από περίπου 4 χρόνια και ασφαλτοστρώνεται. Η πρώτη φάση των εργασιών πραγματοποιήθηκε χθες το βράδυ, με τον δρόμο να έχει ήδη δοθεί στην κυκλοφορία σε όλο του το μήκος, ενώ η τελική στρώση να πούμε ότι αναμένεται να ολοκληρωθεί σήμερα το βράδυ και να αποδοθεί από αύριο προς χρήση στους πολίτες. Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, μάλιστα, Τελείος Αγγελούδης, ανέφερε, Σοφία, πως η παρέμβαση στην οδό Ελένη Ζωγράφου αποτελεί την αρχή ενός συνολικότερου έργου σε άλλες παρεμβάσεις ασφαλτόστρωσης σε οδούς όπως στην Τούμπα, στην οδό Αρτάκη, αλλά και Βυζίνου, 40 εκκλησίες.
2: Σε ευχαριστούμε, Σαμπίνα Λίνη, για το ρεπορτάζ. Αντιδράσεις προκαλούν οι αυξήσεις από 60 έως 95% στις αποδοχές του Αρχιεπισκόπου και των Μητροπολιτών, στις μηνιαίες μεικτές αποδοχές του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, αλλά και των Μητροπολιτών της Εκκλησίας της Ελλάδος που χορηγεί η κυβέρνηση. Το θέμα σχολίασε ο Ανδρέας Αργυρόπουλος, θεολόγος και πρώην σχολικός σύμβουλος.
5: Δυστυχώς, άλλη μία απογοήτευση προστίθεται σε όσες ζούμε καθημερινά. Θεωρώ ότι είναι δύο πράγματα που πρέπει να δούμε πολύ ουσιαστικά. Το ένα είναι, το ερώτημά μου είναι, αυτοί οι άνθρωποι που το πρότειναν αυτό δεν σκέφτηκαν ότι θα σκανδαλιστεί ο κόσμος. Και αν το σκέφτηκαν, που σίγουρα το σκέφτηκαν, δεν τους πειράζει σαν πνευματικούς ηγέτες ο σκανδαλισμός του κόσμου. Και μιλάω για τον κόσμο, όχι μόνο τον πιστό, και αυτόν που έχει επιφυλάξεις για το θέμα της πίστης, που δηλώνει άθρησκος, αδιάφορος, αγνωστικιστής και ό,τι θέλει δηλώνει. Δεν τους τρομάζει αυτό το πράγμα, έτσι πνευματικά, πνευματικός τρόμος είναι αυτό το πράγμα. Το πώς θα νιώσει ο πιστός, πραγματικά αν δει κάποιος το διαδίκτυο, θα δει ότι οι ιεράρχες της Ελλάδας πέτυχαν την εθνική ενότητα στο ζήτημα αυτό. Άνθρωποι από όλο το πολιτικό φάσμα, από όλες τις κοινωνικές τάξεις, συμφωνούν ότι το σκάνδαλο είναι τεράστιο. Και θα πει κάποιος αυτό που είπες και εσύ πολύ σωστά πριν, ότι υπάρχουν και ιεράρχες οι οποίοι το μισθό τους το μοιράζουν. Ξέρω κι εγώ ένα-δύο ιεράρχες που το μισθός τους όπως έρχεται φεύγει. Πάει σε φτωχές και άπορες οικογένειες.
2: Λύσεις ζητούν οι κολυμβητές και οι γονείς τους, καταγγέλλοντας τις ασφυκτικές συνθήκες προπόνησης στο Ποσειδόνιο και το αδιέξοδο στο οποίο έχει περιέλθει ο υγρός Στίβος. Για το θέμα αυτό μίλησε η Χριστίνα Αγγέλου, αντιπρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων Γυμναστών στο Ποσειδόνιο.
6: Λοιπόν, την Τετάρτη έγινε μια κινητοποίηση έξω από το Ποσειδόνιο που συμμετείχαν, όπως είπατε, η Επιτροπή, η συντονιστική των γονέων των αθλητών, το δικό μας το Σωματείο των Προπονητών Γυμναστών και ήταν και οι εργαζόμενοι από τα Εθνικά Αθλητικά Κέντρα στην κινητοποίηση. Και φυσικά πλήθος ανθρώπων ήταν.
7: Πώς έχει η κατάσταση, πέστε μου, πώς έχει η κατάσταση για να καταλάβει ο κόσμος?
6: Ναι, κοιτάξτε να δείτε, εδώ και ένα χρόνο ακριβώς, όχι παραπάνω από ένα χρόνο, από τη 1 του Μάρτη του 2025, μπήκε ένα ξαφνικό λουκέτο στο Εθνικό Κολυμβητήριο. Γενικότερα, για όσους δεν γνωρίζουν ό,τι αφορά τον υγρό Στίβο, και πριν γίνει αυτό υπήρχε μια δυσκολία όσον αφορά το άθλημα του υγρού Στίβου. Δηλαδή ήδη εγκαταστάσει και ενώ λειτουργούσε το Εθνικό Κολυμβητήριο, το Ποσειδόνιο και η Νεάπολη, η οποία είναι εθνικά αθλητικά κέντρα, υπήρχε μια δυσκολία στο να χωρέσουν όλοι αυτοί οι σύλλογοι, όλοι αυτοί οι αθλητές. Δεν είναι ότι ήμασταν μια χαρά και ξαφνικά μπήκε το λουκέτο και δημιουργήθηκε το πρόβλημα. Υπήρχε ήδη ένα πρόβλημα όσον αφορά τις εγκαταστάσεις και τον υγρό Στίβο. Οπότε καταλαβαίνετε ότι με το λουκέτο του Εθνικού Κολυμβητήριου, που είναι το μεγαλύτερο συγκρότημα αυτή τη στιγμή στην πόλη Θεσσαλονίκης και εξυπηρετούσε 3.000 αθλητές και ΑΜΕΑ και ήταν το μοναδικό καταδυτήριο για τις καταδύσεις στη Βόρειο Ελλάδα και φυσικά είχε και τη μικρή πισίνα που ήταν είναι φυτώριο, δηλαδή για νέους αθλητές. Καταλαβαίνετε ότι αυτό το πράγμα έχει δημιουργήσει εδώ και ένα χρόνο μια ασφυκτική κατάσταση και γι' αυτό φυσικά διαμαρτύρονται οι γονείς των αθλητών, γιατί και οι ίδιοι αθλητές, οι συνθήκες άθλησης είναι επικίνδυνες, υπάρχει συνωστισμός στις πισίνες, έχουν χαθεί θέσεις εργασίας από συναδέλφους, γιατί αναγκάζονται να έχουν λιγότερους αθλητές, οπότε λιγότερες ώρες κτλ. Από ό,τι καταλαβαίνετε. Και μέσα σε αυτά τα πλαίσια ήταν και η συγκεκριμένη κινητοποίηση που έγινε την Τετάρτη. Και μάλιστα θεωρούμε ότι ήταν και πετυχημένη, ήταν μαζική, μαχητική.
2: Για το Διήμερο Δράσεων για τη Θαλάσσια Προστασία από το Δήμο Θεσσαλονίκης και το Greek Eco Project αναφέρθηκε η Αυγή Μεταξά, ιδρύτρια του φορέα.
8: Μάθες με δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες, δραστηριότητες οι οποίες έχουν θέμα την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Θα έχουμε έκθεση φωτογραφίας από τις αποστολές κατάδυσης που κάνουμε εμείς στο Greek Eco Project και καθαρίζουμε το βυθό από τα απορρίμματα. Θα είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση φωτογραφίας σε συνεργασία με τον φωτογράφο τον Νικόλα Σαμαρά. Παράλληλα θα έχουμε και εργαστήρια κυκλικής οικονομίας για τα παιδιά και για τους μεγάλους, βιβλιοπαρουσίαση, πολλά παιχνίδια έτσι που έχουν να κάνουν με την επανάχρηση και πολλές συζητήσεις για τη θαλάσσια
4: την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και πώς μπορεί ο καθένας ξεχωριστά να συμβάλλει σε αυτή την προσπάθεια.
7: Μάλιστα. Τι ακριβώς περιλαμβάνουν οι εκδηλώσεις? Βλέπω εδώ έκθεση φωτογραφίας, βιωματικά εργαστήρια, ανοιχτές συζητήσεις. Δώστε λίγο για το πλαίσιο και πού θα γίνουν όλα αυτά.
4: Αυτά θα γίνουν στο κτίριο του OKCS, κοντά στην Σοφούλη που είναι, το κτίριο του Δήμου Θεσσαλονίκης.
7: Κομωτινής 2, είσοδος Κηδωνίων και Μαρία Κάλλας.
4: Ακριβώς. Οι ώρες που θα είναι ανοιχτές οι πόρτες είναι από τις 10 το πρωί ως τις 1.30 το μεσημέρι και μετά 5 το απόγευμα με 9 το βράδυ.
2: Για την αθλητική επικαιρότητα μας ενημερώνει ο Παντελής Ζουμπούλης. Παντελή, καλησπέρα.
9: Καλησπέρα, Σοφία. Καλό, πετυχημένο το φιλικό τεστ εθνικής μας χθες με την Σουηδία στο Στοκχόλμη, 2-2. Η εθνική μας προηγήθηκε 1-0, βρέθηκε να χάνει 2-1 και ισοφάρισε στην εκπνοή. Αλλά τα πειράματα που έκανε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς έδειξαν ότι η εθνική μας, όπως μας είχε δείξει στο προηγούμενο διάστημα, είναι μια νεανική εθνική που έχει μέλλον, απλά θέλει χρόνο προκειμένου να αποκτήσουν περισσότερες εμπειρίες και παραστάσεις στην νεαρή διεθνής. Το επόμενο φιλικό είναι το Σάββατο με την Ιταλία, ακόμα ένα πολύ θέσιμο τεστ για την εθνική μας. Στο μπάσκετ, σήμερα το βράδυ στις 9, είναι ο δεύτερος αγώνας του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό για την σειρά των τελικών, για την ανάδειξη του πρωταθλητή. Ο Ολυμπιακός, θυμίζουμε, κέρδισε το πρώτο παιχνίδι. Αν σήμερα κάνει το 2-0 στην έδρα του Παναθηναϊκού, αποκτά ένα ξεκάθαρο προβάδισμα. Αν ο Παναθηναϊκός ισοφαρίσει στον αέρα, όλα ξεκινάνε από την αρχή. Σοφία.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ, Παντελή Ζουμπουλή. Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το ενημερωτικό μαγκαζίνο από τον FM 100. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Μείνετε συντονισμένοι στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Έρχεται η Βιταμίνη P με την Παλμύρα Αρσλάνογλου.
10: Το διαδίκτυο. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
11: Γερμανικό φιάσκο στο ΝΟΗΕ. Νέες Ισραηλινές επιθέσεις στο Λίβανο μετά τη νέα συμφωνία για εκεχηρία. Φρένο από την Αμερικανική νομοθεσία στην ένταξη της Τουρκίας στο σύστημα F-35. Χαίρετε, κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα η Χρύσα Βαχτσεβάνου. Για μια πικρή ιστορική ήττα της χώρας γίνεται λόγο σήμερα εδώ στη Γερμανία. Πρόκειται για την πρώτη αποτυχημένη απόπειρα της χώρας να θέσει υποψηφιότητα για την εκλογή της στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Στη μυστική ψηφοφορία της Γενικής Συνέλευσης, η Πορτογαλία και η Αυστρία εξασφάλισαν τις δύο έδρες της Δυτικοευρωπαϊκής Ομάδας, αφήνοντας εκτός το Βερολίνο. Πρόκειται για μια εξέλιξη που εκλαμβάνεται ως πλήγμα για τη διεθνή εικόνα της Γερμανίας και της κυβέρνησης Μέρτς. Πάμε αμέσως στο Βερολίνο και στην αρχισυντάκτρια μας, Δήμητρα Κυρανούδη, η οποία θα μας μεταφέρει το κλίμα της επόμενης μέρας.
12: Πικρή ήττα, σφαλιάρα, διασυρμός, αποτυχία του καγκελάριου Φρίντριχ Μέρτς και του Υπουργού Εξωτερικών Γιώχαν Βάντεφουλ. Μερικές πρώτες αποτιμήσεις της αποτυχίας της Γερμανίας να λάβει θέση μη μόνιμου μέλου στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για το 2027 και 2028. Την απογοήτευσή του εξέφρασε ο Γιώχαν Βάντεφουλ σε χθεσινές δηλώσεις του από τη Νέα Υόρκη με την αποτυχία στη σχετική ψηφοφορία στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών να αποδίδεται κυρίως σε εξωγενείς παράγοντες και όχι στις ίδιες τις γερμανικές προσπάθειες. Τις θέσεις πάντως που αναλογούν στην ομάδα των δυτικοευρωπαϊκών χωρών καταλαμβάνουν Πορτογαλία και Αυστρία. Σύμφωνα με το δίκτυο ARD, βαθιά είναι όμως και η απογοήτευση στη γερμανική κυβέρνηση, γιατί η συγκεκριμένη υποψηφιότητα ήταν προσωπικό στοίχημα του Φρίντριχ Μέρτς και τώρα πλήττεται η διεθνής εικόνα του αλλά και η διεθνής εικόνα της Γερμανίας. Που αποδίδει όμως ο Γιώχαν Βάντεφουλ.

0: δεδομένου ότι, όπως είπε, η ιστορική ευθύνη της Γερμανίας είναι γνωστή και ανεξάρτητη από τους χειρισμούς της νυν Ισραηλινής κυβέρνησης. Και τώρα τι, η Γερμανία κατά τον Βάντεφουλ θα επικεντρωθεί στα άλλα καθήκοντά της εντός του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα καταβάλει εκ νέου προσπάθειες για μια νέα υποψηφιότητα το 2035. Από το Βερολίνο για την Deutsche Welle, Δήμητρα Κυρανούδη.
1: Αλλάζουμε θέμα, πάμε στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής, όπου κατά τη διάρκεια της νύχτας, Ισραήλ και Λίβανος συμφώνησαν εκ νέου σε έναν οδικό χάρτη για την εφαρμογή της εκεχηρίας. Σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση εκπροσώπων των δύο κυβερνήσεων στην Ουάσιγκτον, βασική προϋπόθεση αποτελεί ο πλήρης τερματισμός των επιθέσεων κατά του Ισραήλ από την Χεσμπολά. Ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραήλ Κάτς, δήλωσε μερικές ώρες μετά, ωστόσο, ότι το Ισραήλ θα συνεχίσει για την ώρα τις επιθέσεις στον Λίβανο και δεν προτίθεται να αποσύρει τις δυνάμεις του από το νότιο τμήμα της χώρας. Πάμε Τουρκία τώρα, όπου ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, αναμένεται να συμμετάσχει στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, που θα πραγματοποιηθεί στις 7 και 8 Ιουλίου στην Άγκυρα. Την πληροφορία επιβεβαίωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, χαρακτηρίζοντας μάλιστα τη συνάντηση ως μία από τις σημαντικότερες στην ιστορία της συμμαχίας. Περισσότερα για το θέμα θα μας πει η ανταποκρίτρια μας στην Κωνσταντινούπολη, Αριάννα Φερεντίνου.
2: Μιλώντας στην Επιτροπή Εξωτερικών Σχέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων, ο Ρούμπιο αναφέρθηκε στις απογοητεύσεις του Τραμπ, λέγοντας ότι η κύρια ενόχλησή του ήταν ότι ορισμένα μέλη δεν επιτρέπουν στις ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν τις στρατιωτικές βάσεις αυτές τις χώρες σε μια περίοδο κρίσης. Οι ΗΠΑ εξακολουθούν να συμμετέχουν στη συμμαχία του ΝΑΤΟ, είπε ο Ρούμπιο, και θα είμαστε στην Τουρκία για να συζητήσουμε και να διευκρινίσουμε όλα αυτά τα θέματα. Ο Ρούμπιο ρωτήθηκε για την υποστήριξη των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ. Βρισκόμαστε, είπε, σε μια κατάσταση όπου πολλοί Ευρωπαίοι ηγέτες εντός του ΝΑΤΟ και πολλοί ηγέτες εκτός αυτού, μεταξύ αυτών και ο Βλαντιμίρ Πούτιν, παρακολουθούν και ακούν αυτά που λέτε. Μπορείτε να καθησυχάσετε τους συμμάχους μας στο ΝΑΤΟ και να πείτε ξεκάθαρα στον Πούτιν, εάν ένας σύναχος του ΝΑΤΟ δεχτεί επίθεση και επικαλεστεί το άρθρο 5, θα τον υπερασπιστούμε. Οι ΗΠΑ εξακολουθούν να είναι μέλος της συμμαχίας του ΝΑΤΟ και θα βρεθούμε στην Τουρκία για να συζητήσουμε όλα αυτά τα ζητήματα και όλα αυτά θα καθοριστούν με σαφήνεια. Είμαστε ακόμη με το ΝΑΤΟ, αλλά το ΝΑΤΟ χρειάζεται σημαντικές αλλαγές και ο πρόεδρος το έχει καταστήσει σαφές, είπε ο Μάρκο Ρούμπιο. Στην ίδια συνεδρίαση, η δημοκρατική βουλευτής Ντίνα Τίτους αναφέρθηκε στις δηλώσεις του πρέσβη στην Τουρκία, τον Μπαράκ, για το θέμα της πιθανής ένταξης της Τουρκίας στο πρόγραμμα F-35, τονίζοντας ότι οι δηλώσεις αυτές είναι ασύμβατες με τον νόμο και ζήτησε από τον Ρούμπιο να λάβει σαφή θέση επί του εάν η Τουρκία μπορεί να αποκτήσει τα μαχητικά F-35. Ο Αμερικανός Υπουργός των Εξωτερικών απάντησε σαφώς ότι η Τουρκία συμμετείχε προηγουμένως στο πρόγραμμα, αλλά όσο εξακολουθεί να κατέχει το ρωσικό σύστημα S-400 δεν μπορεί να επανειδαχθεί στο σύστημα F-35 βάσει της Αμερικανικής νομοθεσίας και αυτό, είπε, αποτελεί ζήτημα νομικής αναγκαιότητας. Για την Deutsche Welle από την Κωνσταντινούπολη, Αριάννα Φερεντίνου.
1: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Κλείνουμε το σημερινό δελτίο με μια τελευταία είδηση. Ο αριθμός των εκατομμυριούχων αυξάνεται με ταχύρυθμο σε όλο τον κόσμο, σύμφωνα με την ετήσια, με τη νέα ετήσια έκθεση World Health Report. Η άνοδος των χρηματιστηρίων συνέβαλε καθοριστικά στη διεύρυνση του παγκόσμιου πλούτου, γράφει. Η Γερμανία καταλαμβάνει την τρίτη θέση παγκοσμίως σε αριθμό εκατομμυριούχων, πίσω από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ιαπωνία, με την Κίνα να ακολουθεί στην τέταρτη θέση. Αυτές ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle. Γεια σας από τη Βόνη.
3: Το θέμα της ημέρας.
4: Από το Σεπτέμβριο του 2025 γίνονται εργασίες εκβάθυνσης στο κόρπο Σαμενά. Μολυσμένο έδαφος απομακρύνεται από το σημείο. Βρισκόμαστε σε μια περιοχή του Εθνικού Πάρκου Καλάκ, το οποίο έχει το παράδοξο ότι συνδυάζει αφενός μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα φυσική κληρονομιά με πολλά προστατευόμενα είδη και αφετέρου ένα ιστορικό και βιομηχανικό παρελθόν με πολλές πρώην βιομηχανικές ζώνες που σήμερα είναι οικιστικοί πυρήνες. Τον Αλέν Μάντα απασχολεί έντονα το μέλλον του Εθνικού Πάρκου. Ο φύλακας εργάζεται εδώ από την ίδρυσή του, το 2012. Γνωρίζει καλά το πρόβλημα. Τεράστιες ποσότητες τοξικών καταλείπουν. Αυτή είναι η βαριά κληρονομιά του βιομηχανικού παρελθόντος. Η Μελουτή Γκρος και ο Ζερεμί Ντιράντ διευθύνουν τις κρατικά χρηματοδοτούμενες εργασίες αποκατάστασης. Κάναμε μετρήσεις που δείχνουν ότι οι συγκεντρώσεις βαρέων μετάλλων είναι πράγματι πολύ υψηλές, ακόμα και στην άμμο της παραλίας. Γι' αυτό η παραλία θα απομακρυνθεί πλήρως. Τα υπόλοιπα υλικά που μπορούν να μεταφερθούν από την παραλία ή τον άνεμο θα σφραγιστούν.

0: Par la pluie, par le vent, etc.
1: Τα κατάλοιπα προέρχονται από βιομηχανικές μονάδες που έχουν κλείσει εδώ και δεκαετίες, όπως το εργοστάσιο μολύβδου Escalette, που λειτουργούσε μέχρι το 1925. Οι σκορίες είναι παραπροϊόντα της επεξεργασίας μετάλλων. Το πόσο τοξικές ήταν δεν ήταν τότε γνωστό. Το έδαφος εδώ στο Εθνικό Πάρκο Γκαλάτ έχει μέταλλα. Όλα αυτά είναι πράγματι σκορίες. Εδώ φαίνεται καθαρά η διαφορά. Στο χαμηλότερο τμήμα πρόκειται για παλιές βιομηχανικές σκορίες. Τα ανώτερα τμήματα αποτελούνται περισσότερο από επιχώσεις με υλικά κατεδαφίσεων, τούβλα, κεραμίδια κτλ. Στο δύσβατο έδαφος χρησιμοποιείται ειδικός εξοπλισμός, όπως αυτός ο εξκαφέας με πόδια αράχνης, όταν το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες. Υπό ισχυρούς ανέμους, οι εργασίες δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν. Το γαλλικό κράτος έχει διαθέσει 14 εκατομμύρια ευρώ για την αποτοξίνωση του εδάφους. Για μεγάλο χρονικό διάστημα, ελάχιστοι γνώριζαν τον κίνδυνο. Κάποτε υπήρχαν ενημερωτικές πινακίδες, αλλά αφαιρέθηκαν πολύ γρήγορα. Έπειτα δεν υπήρχε καμία απολύτως ενημέρωση. Ο Δήμος προσέλαβε για ένα διάστημα νέους ανθρώπους για πρόληψη και ενημέρωση. Αλλά λόγω της ηλικίας τους ή για άλλους λόγους, οι κάτοικοι και όσοι απολαμβάνουν τον κόλπο δεν τους έπαιρναν ιδιαίτερα στα σοβαρά. Ήμουν πέρυσι το καλοκαίρι εδώ για μπάνιο και αν το ήξερα, δεν θα είχα μπει καν στο νερό. Περίπου 100 άτομα βρίσκονται στην ακτή του κόλπου για μπάνιο και πικνίκ, αλλά δεν υπήρχε καμία πληροφόρηση γι' αυτό. Για κάποιους κατοίκους, ωστόσο, γίνονται πολύ λίγα πράγματα και πολύ αργά. Δεν χρησιμεύησε τίποτα. Κολυμπούσαμε εδώ όλη μας τη ζωή. Δεν υπήρξαν άνθρωποι που να έχασαν τη ζωή τους. Στο εργοστάσιο υπήρξαν νεκροί. Αυτό που απομακρύνουν τώρα δεν είναι ούτε το 1/1000 από όσα έχουν καταλήξει στη θάλασσα. Η Μελωτή Κρός και ο Ζερεμί Τιράντ ελπίζουν ότι σύντομα οι επισκέπτες θα μπορούν τουλάχιστον σε ορισμένες περιοχές να κινούνται χωρίς κίνδυνο.
2: Ακούσατε την Deutsche Welle. Περισσότερα στο dw.com.
3: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
4: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής. Έντεχνη μουσική. Ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Θεσσαλονίκη Art and Music Summit 2026. Η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης διοργανώνει με την Global Arts United και την Ablaze Records το Thumbs ένα νέο διεθνές φεστιβάλ καλλιτεχνικής δημιουργίας και σύγχρονης μουσικής εμπνευσμένης από την Ελλάδα. Θέμα της φετινής έκδοσης ο Ορφέας. Δύο συναυλίες με 17 νέα έργα δημιουργών από όλο τον κόσμο. Παρασκευή 29 Μαΐου ώρα 8.30 στην αίθουσα τελετών Απιθύτα. Παρασκευή 5 Ιουνίου ώρα 8.30 στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Γενική είσοδος 5 ευρώ. Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
6: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
7: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
8: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
7: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
8: στο παρκέ,
7: στην πόλη,
8: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
7: σχόλια,
8: αναλύσεις,
7: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε μεσημέρι στις 12.
8: Με τον Σάκη Γκίνα.
9: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.
10: Βιταμίνη P με την Παλμύρα.

Άντε, κάτι άρχισε να γίνεται μόλις έπεσε το σήμα. Λίγο τον είδαμε τον ήλιο. Έχει τα θέματα του καιρός. Είπαμε τα ψυχολογικά του, τα χάπια του να του δώσουμε. Να φτιάξουμε μια κατάσταση να ξέρουμε τι μας γίνεται. Μπήκαμε στο καλοκαίρι. Μπήκαμε μήνες στο καλοκαίρι, να τελειώνουμε. Βεβαίως, καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά όλους όσοι έχετε πρόβλημα με την ζέστη και δεν θέλετε να ζεστέρεστε και δεν μπορείτε, δεν το αντέχετε στο πετσί σας. Γιατί ακούω και την άποψη που λέει ότι το χειμώνα, ρε παιδί μου, όταν κρυώνεις, ντύνεσαι. Το καλοκαίρι τι να βγάλεις, την πέτσα σου. Το καταλαβαίνω. Αλλά είναι ωραίο το καλοκαίρι, ρε παιδί μου. Και μέρες, οι μέρες είναι μεγάλες και από νωρίς έτσι ξημερώνει και έχεις από τις 6 ώρα παρά ξημερώνει. Και μέχρι τις 9 η ώρα το βράδυ έχεις μέρα. Ουλετέ και μάλα χαίρε. Εύχομαι να σας βρίσκω πάρα πολύ καλά. Και αν δεν είμαστε, γιατί μπορεί να σας ενοχλεί η ζέστη, γιατί μπορεί να μην έχετε διάθεση, γιατί κάποιος μπορεί να σας εκνεύρισε. Εδώ είμαστε για να τα αλλάξουμε όλα έως και τις 4. Πάμε να ρίξουμε πρώτα μια γρήγορη ματιά στους δρόμους της πόλης μας. Γιατί είπαμε, καλοκαιράκι μπήκε. Και σε καλοκαιρινούς ρυθμούς θα τους λέμε την κίνηση στους δρόμους τώρα πια. Εντάξει, Στεφανίδης φυσικά στη δημιουργία. Πολλά φιλιά.

Είμαι ο Χάρτης και σου λέω ότι με το που θα μπει στην περιφερειακή μας από τα ανατολικά προς τα δυτικά θα έχεις κίνηση μπροστά σου. Όγκο οχημάτων, ο οποίος διατηρείται μέχρι και το ύψος της ανηφόρας του Σέιξου. Μποτιλιαρίσματα θα βρεις στην Πηλαία και από την Τούμπα μέχρι και, και λίγα μέτρα μετά την Τριανδρία. Στην Κωνσταντίνου Καραμαλή τώρα, Νικολάου Γερμανού, πώς μου ήρθε η παλιά μας η διεύθυνση, έχουμε αυξημένη κίνηση και στα δύο ρεύματα από την 28 Οκτωβρίου μέχρι και τη Βούλγαρη για αυτούς που φεύγουν προς τα ανατολικά, και από τα ανατολικά που ξεκινάει από νωρίς από τη Μιχαήλ Ψελού μέχρι και την Μπότσαρη. Άρα αυξημένη κίνηση σίγουρα εκεί. Στο κέντρο τώρα έχουμε αυξημένη κίνηση στην Τζιμισκή, η οποία είναι μποτιλιαρισμένη. Η Εγνατία στο ρεύμα που έχει μέτωπο προς τα δυτικά έχει αυξημένη κίνηση από την Καμάρα και μετά. Λεωφόρος Νίκης, Κουκλάρα. Εδώ στο Βαρδάρι Μοναστηρίου, μποτιλιαρισμένη για αρκετά μέτρα, μέχρι την Αναγεννήσεως.

Και γενικώς όταν μπαίνει το συγκεκριμένο σήμα, οι ρυθμοί αλλάζουν. Οπότε θα ξεκινήσουμε και διαφορετικά σήμερα τη μουσική μας συνάντηση. Με Δάκη Στεφανή θα ξεκινήσουμε, σας το λέω. Απλά να σας ενημερώσω πρώτα ότι έχει ανοίξει ο τοίχος στο Facebook. Σας περιμένει να αφήσετε τα δικά σας αποτυπώματα. Παλμύρα Αρσλάνογλου με ελληνικούς χαρακτήρες ανταμώνουμε εκεί. Και σας υποσχέθηκα να ξεκινήσουμε χαλαρά. Και χαλαρά θα το πάμε, γιατί άκου τι ωραίο τραγούδι έχουμε καιρό να το ακούσουμε. Σε μία μπόσα έτσι όπως την έχει φτιάξει ο Δάκης μας. Σε Dastef Remix λοιπόν. Απολαύστε το λουλούδι του δρόμου που είχαμε πολύ καιρό να τα ακούσουμε. Ναι, το ξέρω. Μαζευόμαστε και τα ξανακούμε όλα.

Πάντως πόσες φορές έχουμε δει έτσι εκεί που όλα ξεριζώθηκαν, όλα τα έχουν βγάλει και έχουν στρώσει άσφαλτο και βλέπεις ρε παιδί μου μέσα από τη ρογμή της ασφάλτου να πετάγονται λουλούδια και λες πώς επιμένει η φύση και πώς πάντα θα επιμένει ό,τι και να γίνει. Αυτό είναι αλήθεια και ό,τι και να κάνει ο άνθρωπος η φύση θα επιμένει και αυτό είναι το ενθαρρυντικό, αλλά η αλήθεια είναι ότι πρέπει και εμείς να βοηθάμε λίγο. Θα ανεβάσουμε και τους σφιγμούς μας, θα ανεβάσουμε και τις δονήσεις μας. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Εδώ θα είμαστε έως και τις 4 για να το κάνουμε αυτό. Γι' αυτό σας θέλω να περάσετε από τον τοίχο, να αφήσετε αποτυπώματά σας, να δω πού είστε και τι κάνετε. Τα της κίνησης δεν θα βοηθήσουν καθόλου. Άμα έχετε μποτιλιάρισμα μπροστά σας, το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να ανεβάσετε λίγο την ένταση του ραδιοφώνου.

Τα πάνω κάτω έρχονται και στα κηλικεία των σχολείων, μιας και πρόκειται να αλλάξουν με το νέο έτος. Θα απαγορεύονται τα αλλαντικά και τα αναψυκτικά, θα μειωθούν και οι μερίδες. Επειδή βλέπω ότι κάποιοι διαμαρτύρονται και λένε να βγάζουν, βάζουν τα τάθρα και στα παιδιά, βγάζουν την πρωτεΐνη. Μπορούν να υπάρξουν υπέροχα γεύματα με σαλάτες και αυγό που να έχουν μέσα, με τόνο. Θα μπορούν να υπάρξουν με κοτόπουλο, αν θέλετε να κρατήσετε την πρωτεΐνη. Αντί για τα αλλαντικά που έχουν πάρα πολλά λιπαρά, γιατί λένε αφήστε τη γαλοπούλα μέσα. Γιατί να αφήσουν τη γαλοπούλα, έχετε δει πώς φτιάχνεται η γαλοπούλα. Ας καθίσουμε λιγάκι να τα δούμε όλα όπως πρέπει. Φυσικά και μπορούν να βάλουν ωραιότατες μπάρες χειροποίητες που να τις φτιάχνει ο κηλικιάρχης. Να φτιάχνουν ωραία overnight oats, όπως έχουμε μάθει και εμείς έτσι, γιατί έτσι γεννηθήκαμε με αυτά και μεγαλώσαμε. Να βάζουν δηλαδή βρώμη από νωρίς το βράδυ να είναι μέσα σε γιαούρτι με όλα τα θρεπτικά συστατικά που μπορούν να βάλουν από ξηρούς καρπούς και φρέσκα φρούτα. Και γενικώς μπορεί να γίνουν πολύ πολύ όμορφα και υγιεινά τα κηλικεία στα σχολεία. Και να μην τα βλέπουμε όλα αρνητικά, μπράβο θα πω εγώ. Αρκεί βεβαίως να ακολουθηθούν και συγκεκριμένοι κανόνες, όπως αυτοί που αναφέραμε, έτσι ώστε να ενισχύεται πραγματικά η διατροφή των παιδιών και να τα βοηθάμε πάρα πολύ. Μην ξεχνάτε πόσο χρήσιμα είναι τα φρούτα στη συγκεκριμένη περίπτωση, πόση ενέργεια δίνουν όχι μόνο στα παιδιά αλλά και σε όλους εμάς. Γι' αυτό και σας λέω καθημερινά φρούτα και λαχανικά, να ενισχυθεί ο οργανισμός μας με αυτά. Ειδικά με τα φρούτα, και αν ξεκινήσεις στο δεκαετιανό που συνήθως μας τα βάζουν, μας λένε να τα τρώμε, είναι ακριβώς στο μέσο της ημέρας σου, εκεί που έχεις ξεκινήσει ήδη να καταναλώνεις την ενέργειά σου. Και σου δίνει αυτό το μπουστάρισμα που χρειάζεσαι, αυτή την ενίσχυση που χρειάζεσαι για να συνεχίσεις μέχρι το υπόλοιπο. Αν το μισό της ημέρας σου ή προς το τελείωμα της ημέρας σου βρίσκεσαι κάπου στις 2.30 ώρα το μεσημέρι, εκεί έρχεται η βιταμίνη P να ενισχύσει αυτό το κομμάτι και να αναλάβει το ρόλο για το υπόλοιπο της ημέρας. Και αυτό ανέβασε λίγο την ένταση του ραδιοφώνου σου και απόλαυσε όλα αυτά τα υπέροχα που έρχονται.

Ύστερα από τον drone της Λευκάδας είχαμε και αυτή την έκρηξη στο λιμάνι της Κωνσταντζάς εκεί στη Ρουμανία. Από θαλάσσιο drone πάλι. Οπότε ξέρετε, τώρα αρχίζουν τα πράγματα και δυσκολεύουν και αρχίζουμε να βλέπουμε τι ακριβώς θα συμβεί από εδώ και στο εξής. Εάν το δικό μας δεν έσκασε από τύχη, δεν έσκασε γιατί ήταν προγραμματισμένο να μην σκάσει, να μην δεν θέλανε να το κάνουν, να το ενεργοποιήσουν. Δεν ξέρω τι να σας πω. Πάντως τα πράγματα αρχίζουν και σοβαρεύουν. Όπως άρχισαν να σοβαρεύουν και τα πράγματα με τις μοβ μέδουσες στις ελληνικές θάλασσες, υπάρχουν τρεις περιοχές που έχουν αρχίσει να έχουν μεγάλο πρόβλημα. Και φυσικά ενεργοποιείται και πάλι ο χάρτης, η πλατφόρμα αυτή για την καταγραφή των περιστατικών. Να πω βεβαίως, επειδή έτσι όλα έχουν κάποιον λόγο που συμβαίνουν, ότι όταν βρίσκουμε σκοτωμένα δελφίνια, σκοτωμένες φώκες, σκοτωμένες θαλάσσιες χελώνες, που ειδικά οι θαλάσσιες χελώνες και οι φώκες που τις χρησιμοποιούν σαν βασική τροφή τους, και κάνουμε γενικότερα επιθέσεις στα είδη τα θαλάσσια και στα θηλαστικά, νομίζω ότι θα παρατηρείτε αύξηση των μεδουσών. Χαλκίδα, νέα αρτάκι και στα πολιτικά. Εκεί έχουν καταγραφεί αυτή τη στιγμή οι πρώτες περιοχές είναι που έχουν αυξημένες συγκεντρώσεις από μοβ μέδουσες. Οπότε όταν θα βουτάμε πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Δεν υπάρχουν λόγοι για αυτά τα πράγματα. Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα ούτε να πεις τίποτα. Απλά επισημαίνουμε αυτά που συμβαίνουν όταν υπάρχει ανισορροπία στη φύση, γιατί ο άνθρωπος είναι αυτός πρώτος που κάνει όλη την... Από αυτόν ξεκινάνε και τελειώνουν όλα. Δεν είναι παράλογο να υπάρχουν... να δημιουργούνται τέτοιες ανισορροπίες.

Έχουμε και συμβουλές για το θέμα, για την περίπτωση που κάποιος τσιμπηθεί από μοβ μέδουσα. Τι κάνουμε, απομακρύνουμε τα τυχόν κολλημένα στο σώμα μας πλοκάμια, όχι με γυμνά χέρια, γιατί μπορεί το δέρμα σας να ερεθιστεί και μετά να μεταφέρετε τον ερεθισμό και στο υπόλοιπο, στα υπόλοιπα σημεία. Ξεπλένουμε την περιοχή του τσιμπήματος με άφθονο θαλασσινό νερό. Παλιότερα, οι παλιότεροι πρότειναν και τρίψιμο με άμμο της περιοχής του δέρματος που είναι κολλημένα τα πλοκάμια της τσούχτρας. Απλά σήμερα μας συστήνουν απαλό πλύσιμο με θαλασσινό νερό. Αν θέλετε, δοκιμάστε και την άμμο χωρίς να το τρίβετε δυνατά το σημείο. Όχι όμως γλυκό νερό, θαλασσινό. Μπορείτε να βάλετε στο σημείο του τσιμπήματος πάγο ή κρύες κομπρέσες. Οπωσδήποτε να λείψετε την πάσχουσα περιοχή με κορτιζονούχο κρέμα. Και αν χρειαστεί να πάρετε και ένα αντισταμινικό χάπι. Αν τώρα τα συμπτώματα είναι έντονα και παραμένουν και επιμένουν, θα πρέπει να επισκεφτείτε νοσοκομείο σίγουρα. Αρχικά ένα φαρμακείο, αλλά νομίζω σε καλύτερη περίπτωση ένα νοσοκομείο. Αυτά για, για την περίπτωση τσιμπήματος από μοβ μέδουσα. Είπαμε είναι σε τρεις περιοχές προς το παρόν στη χώρα μας έχουν εντοπιστεί. Αλλά ας φυλάμε τα ρούχα μας να έχουμε τα μισά όπως έχουμε μάθει. Σε πολύ λίγο θα πάμε στο δελτίο ειδήσεων και σε όλα τα νεότερα από την Ελλάδα και τον κόσμο με τη Σοφία Ξανθοπούλου. Εκεί θα πάμε χορεύοντας και τραγουδώντας. Ασχέτως αν ο καιρός δεν θέλει να μας κάνει τα κέφια, το καλοκαίρι έχει μπει και εμείς είμαστε εδώ για να το απολαύσουμε. Αμέσως μετά ερχόμαστε, μπαίνω και από τον τοίχο, να ξέρετε. Γεια σου βρε Χριστομάστορα, μας τρόμαξες.

0: Με Αλεξάνδρα Μαρτίδη θα πάμε σε όλα τα νεότερα από την Ελλάδα και τον κόσμο αμέσως τώρα.
1: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Την αύξηση του ακατάσχετου των τραπεζικών λογαριασμών στα 1.600 ευρώ ανακοίνωσε σήμερα από τη Βουλή ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερακάκης. Είναι πράξη δικαιοσύνης και εμπιστοσύνης στην κοινωνία, ανέφερε ο Υπουργός από τη Βουλή. Σε λίγες μέρες ξεκινάει μια νέα φάση κατασκευής ενός τμήματος του Φράχτη, προκειμένου να καλυφθούν κάποια κενά που υπάρχουν, τόνισε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, επιθεωρώντας τμήμα του έργου στους ψαθάδες διδημοτήχου Εύρου. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οδηγήθηκαν οι 13 συλληφθέντες για συμμετοχή στο κύκλωμα με τις παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ που εξαρθρώθηκε σε Κοζάνη και Αγρίνιο. Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τη δικογραφία τα κονδύλια που εισέπραξαν παράνομα ξεπερνούν τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Είναι πλέον υπόθεση του και των δύο φύλων, τονίζει σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με αφορμή την πρώτη εθελοντική στράτευση γυναικών στην Ελλάδα. Συνολικά 72 γυναίκες που παρουσιάστηκαν χθες στη Λαμία και θα υπηρετήσουν στο στρατό Ξηράς μετά την ορκομοσία τους στις 26 Ιουνίου. Την ερχόμενη Τετάρτη συνεδριάζει η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας για την εκλογή νέου γραμματέα. Στη συνεδρίαση αναμένεται να επικυρωθεί η πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη για την ανάδειξη του Κωνσταντίνου Κυρανάκη ως νέου γραμματέα του κόμματος. Στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα παρουσιάσει το πλήρες ολοκληρωμένο κοστολογημένο κυβερνητικό πρόγραμμά του, αντιπαραθετικό στη σημερινή κυβερνητική πρόταση, ο Αλέξης Τσίπρας, ενώ η ελληνική αστυνομία θα είναι ένα κόμμα υβριδικό και θα έχει μόνο δύο γραφεία, ένα στη Θεσσαλονίκη και ένα στην Αθήνα. Αυτά ανακοίνωσαν μεταξύ άλλων σε συνάντησή τους με δημοσιογράφους στελέχη του νεοσύστατου κόμματος στη Θεσσαλονίκη. Βατά και σαφή τα λατινικά, απαιτητικά τα θέματα της χημίας και από τα δυσκολότερα των τελευταίων χρόνων τα θέματα της πληροφορικής, τονίζουν εκπρόσωποι της εκπαιδευτικής κοινότητας για τα θέματα των πανελλαδικών, στα οποία εξετάστηκαν σήμερα οι υποψήφοι των γενικών λυκείων. Οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων επανέρχονται στα εξεταστικά κέντρα το Σάββατο με τα μαθήματα ειδικότητας, ηλεκτροτεχνία 2, αρχιτεκτονικό σχέδιο, προγραμματισμός υπολογιστών και ιστορία σύγχρονης τέχνης. Εκτός λειτουργίας, οι 200 πινακίδες τηλεματικής της τάσης του ΟΑΣΤ που παρέχουν πληροφορίες για τα δρομολόγια και τους χρόνους άφιξης των λεωφορείων. Η δυσλειτουργία οφείλεται στον πάροχο κινητής τηλεφωνίας, μέσω του οποίου παρέχεται η υπηρεσία, τονίζει ο ΟΑΣΤ. Ανοίγει η αυλαία του 32ου Πανελληνίου Πρωταθλήματος Beach Volley Masters, πρώτο σταθμό του οποίου είναι η Θεσσαλονίκη. Στην πλατεία Αριστοτέλους, από σήμερα έως και την Κυριακή, το τουρνουά Θεσσαλονίκη Grand Slam 2026. Πολλά προβλήματα στην κίνηση στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης αυτή την ώρα, στο ρεύμα που οδηγεί από τα ανατολικά προς τα δυτικά, από τον κόμβο Πανοράματος μέχρι και την ανηφόρα του Αγίου Παύλου. Λίγες καθυστερήσεις υπάρχουν στην αντίθετη κατεύθυνση από τον κόμβο Ευκαρπίας μέχρι το ύψος της Πολύχνης. Πολλή κίνηση έχουμε στην Τζιμισκή αυτή την ώρα, καθώς πριν από λίγο σημειώθηκε ένα τροχαίο ατύχημα στο ύψος της Καρόλου Ντίλ, με αποτέλεσμα να έχουμε πολλές καθυστερήσεις στην Τζιμισκή, να είναι μποτιλιαρισμένη περίπου από το ύψος της πλατείας Υποδρομίου. Κίνηση έχουμε και στη Λεωφόρο Νίκης, όπως επίσης και στον κόμβο Βαρδαρίου. Η επόμενη ενημέρωσή σας με το Δελτίο Ειδήσεων σε μία ώρα, συνέχεια με τη Βιταμίνη Π.
1: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
3: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
4: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
5: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
6: Μεσολόγγι. Από την πολιορκία στην Αθανασία. 200 χρόνια από την ηρωική έξοδο. Έκθεση ιστορικών κειμηλίων από τις συλλογές του Κέντρου Λόγου και Τέχνης Μεσολογγίου. Διέξοδος. 16 Μαΐου έως 12 Ιουνίου. Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης. Δήμος Θεσσαλονίκης.
5: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100. Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.
1: Τα αστέρια του σινεμά λάμπουν για πάντα μέσα από τα τραγούδια των ταινιών που αγαπήσαμε. Οι πιο γνωστές μελωδίες από τον ελληνικό κινηματογράφο και τα αριστουργήματα του παγκόσμιου σινεμά. Μουσικά ταξίδια για επίμονους συνεφίλ. Τα Σαββατοκύριακα στις 7 το βράδυ στον FM 100 με την Αφροδίτη Αργυροπούλου.
5: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.
7: Βιταμίνη P με την Παλμύρα.

Μας τα είπε αναλυτικά η Αλεξάνδρα Μαρτίδου τα της κίνησης, οπότε δεν θα χρειαστεί να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία, μιας και ακούσατε. Να πω μόνο για την Κωνσταντίνου Καραμαλή, όπου από την Μιχαήλ Ψελού ακόμη ξεκινάει το ποτηλάρισμα μέχρι τη Μαρτίου, μετά είναι πολύ καλύτερη εικόνα. Στο αντίθετο ρεύμα υπάρχει όγκος οχημάτων καθ' όλο το μήκος της Κωνσταντίνου Καραμαλή. Εγνατία και στα δύο ρεύματα έχει αυξημένη κίνηση. Είπαμε κυρίως για αυτούς που έρχονται προς το Βαρδάρι. Στο αντίθετο ρεύμα από την Αγία Σοφίας μέχρι και την Καμάρα. Λεωφόρος Νίκης, σας είπα ότι είναι κούκλα. Κούκλα είναι η Λεωφόρος Νίκης. Μπορείτε να την επιλέξετε χωρίς προβλήματα. Πάμε να δούμε τι γίνεται τώρα στον τοίχο μας, γιατί εκεί είναι το ζουμί. Εκεί έρχεστε και αφήνετε τα δικά σας αποτυπώματα. Οπότε και εγώ έρχομαι να σας ευχαριστήσω εξ αρχής, αρχικά μάλλον για το. Για το πέρασμα αυτό που περνάτε, αφήνετε τα αποτυπώματά σας, για την παρέα αυτή που μεγαλώνουμε καθημερινά. Να στείλουμε την αγάπη μας στον Περικλήτο Κλενταδάκη που έχω πολύ καιρό να το δω, στο Θωμάκο μου, που είσαι βρε Θωμάκο μου, στην Χρύσα μας, στη Δίνη ρεπόρτερ της εκπομπής, στην Ελένη μας που μαζεύει θάλασσες και μας στέλνει, στο Γιάννη και την Ελένη της καρδιάς μας στην Αθήνα, στο Γιώργο μας, στην Έλενα και στον Πάπη στην Καλαμαριά, παρέα όλοι μαζί. Η Σύση μας είναι εδώ από την Τούμπα. Αγαπημένη Ελένη, Πάνος και Αλέξανδρος, στέλνουμε πολλά πολλά φιλιά στην Κορινθία, όπως και στο γίγαντά μας τον Γιώργο. Μαρία και Γιάννης από το Γαλάτσι εδώ. Η Τασούλα μας από την Τούμπα με τον Δημήτρη εδώ. Η Σοφία μας είναι από τη Βέρεια εδώ, όπως και, και η Ευγενία μας. Στέλνουμε φιλιά και στην Ευγενία μας στο κέντρο, στον Παντελάκο μου στο κέντρο οπωσδήποτε. Δεν ξεχνάμε και τη Λένα μας που το μεσημέρι πάντα είναι εδώ στην παρέα, ασχέτως αν δεν μπορεί να μπει και να δει. Στην Πέρι θα στείλουμε πολλά πολλά φιλιά. Θα πάμε στην Ξάνθη γιατί είναι ο Μπάμπης, η Μαρία, ο Γρηγόρης και ο Ίντι εκεί. Έχει μεγαλώσει αυτή η παρέα και ακούστε τώρα τι γίνεται. Παρόλο που ο καιρός δεν είναι, ρε παιδί μου, η Παρασκευή η συνηθισμένη, εγώ λέω να ανεβάσουμε κι άλλο τις συντονίσεις μας και να φτιάξουμε διάθεση. Επιτέλους από αυτό το τραγούδι μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί πήραν και διασκευάσανε το Blue το μελαγχολικό και το κάνανε I'm good, και γι' αυτό θέλω να το ακούμε συχνά. Αυτό είσαι, αυτό είμαι, αυτό είμαστε.

Λοιπόν, η είδηση η οποία βεβαίως παίζει πρώτη αυτή τη στιγμή είναι η ανακοίνωση Πιερακάκη για την αύξηση του ακατάσχετου λογαριασμού στα 1.600 ευρώ από τα 1.250 που είναι. Θα ψηφιστεί εντός του Ιουνίου η συγκεκριμένη διάταξη. Μην περιμένετε ότι θα από αύριο ξεκινάει. Αλλά είναι πολύ πολύ ευχάριστο μήνυμα και αισιόδοξο, γιατί αφορά πάρα πολύ κόσμο. Είναι μια πράξη δικαιοσύνης και εμπιστοσύνης στην κοινωνία, όπως δήλωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης. Είδες βρε Ατιμούλικο, όταν είσαι καλό παιδί και υπάκουο, να όριστε σε εμπιστεύονται και θα δεις και τη δικαιοσύνη προς το μέρος σου να κυλάει και να γέρνει.

Τέλος πάντων, ήταν δίκιο και θα γίνει πράξη και αυτό θέλουμε, και επιτέλους να επιστρέφει στον Έλληνα πολίτη αυτό που δικαιούται. Και γιατί όχι και ακόμη παραπάνω. Είπα ότι θα ανεβάσουμε τις δονήσεις μας και είναι και η Αλεξάνδρα μας από την Αθήνα στην παρέα, οπότε θα στείλουμε πολλά πολλά φιλιά. Είμαι σίγουρη ότι το συγκεκριμένο τραγούδι θα της αρέσει πολύ, όπως αρέσει και στο Γιάννη της καρδιάς μας, οπότε να το αφιερώσουμε έτσι στους αγαπημένους μας στην Αθήνα. Ναι, ναι, τώρα είναι το remix αυτό και η συγκεκριμένη εκτέλεση από Αλεξάνδρα Μπουνάτσα που σας μπερδεύει, αλλά θα ξεμπερδευτείτε πολύ πολύ γρήγορα. Είστε έτοιμοι να το πω ή να μην το πω?

Και εγώ να το πω ή να μην το πω. Θα το πω γιατί αφορά και αυτό πάρα πολύ κόσμο εδώ στη Θεσσαλονίκη μας τουλάχιστον. Ασφαλτοστρώνεται η οδός Ελένης Ζωγράφου, που είναι ο δρόμος που οδηγεί προς το νοσοκομείο Άγιος Δημήτριος και καταλήγει στη λεωφόρο του Όχι. Περίπου στο 1,5 χιλιόμετρο είναι αυτός ο δρόμος και επιτέλους καλύπτονται οι κυβόληθοι. Πολλοί κόσμος ταλαιπωρήθηκε τα τελευταία έτη με το συγκεκριμένο δρόμο. Το οδόστρωμα είχε κριθεί ακατάλληλο για τη διέλευση ασθενοφόρων και των υπόλοιπων οχημάτων. Με μηχανή δεν μπορούσες να περάσεις ούτε για αστείο από εκεί. Ήταν όμως και εντηρήσει από την αρχαιολογική υπηρεσία, οπότε ο Δήμος είχε δεμένα χέρια. Η πρώτη φάση των εργασιών ασφαλτόστρωσης πραγματοποιήθηκε χθες το βράδυ. Έχει ήδη δοθεί στην κυκλοφορία σε όλο το μήκος του. Η τελική στρώση ασφάλτου αναμένεται να ολοκληρωθεί απόψε. Οπότε νομίζω ότι από αύριο θα είμαστε πολύ πολύ χαρούμενοι και όλοι όσοι περνάμε από εκείνο το δρόμο. Φυσικά θα κάνουμε λίγο υπομονή, θα υπάρξει προσωρινή απαγόρευση κυκλοφορίας, αλλά τι είναι αυτό μπροστά σε αυτό που πρόκειται να μας παραδοθεί. Όταν το λέει η ψυχή σου δεν γερνάς ποτέ, έτσι. Α, μην τα ξεχνάμε αυτά. Η υπεραγάπη μας που είναι, να στείλουμε πολλά πολλά φιλιά.

Ναι, ρε Ευγενία μου, έτσι είναι. Αλλιώς ποιος ο λόγος να ανοίγουμε αυτό το μικρόφωνο? Θα μπορούσαμε να σχολιάζουμε τα τραγούδια και να λέμε τι ωραία που είναι όλα και να παρουσιάζουμε τα τραγούδια και να τελειώνει το θέμα μας. Αλλά όχι, δεν είμαστε για αυτό το λόγο εδώ. Να αφήσουμε πίσω μας τον Αφούση από την Κάσο. Πότε θα πάμε στην Κάσο είναι η ερώτηση. Και να πάμε σε ένα άλλο τραγούδι το οποίο αγαπήθηκε γι' αυτό πάρα πολύ στην τελευταία διασκευή που έγινε.

Ξέρετε ότι σε αυτή την εκπομπή δεν είμαστε έτσι με τις φαν των παγκόσμιων ημερών, αλλά είμαστε φαν των μεγάλων, των ωραίων εκδηλώσεων και των ωραίων ενεργειών, όπως αυτή που έγινε από την ΕΙΑΘ σε συνεργασία με την Αντιπεριφέρεια Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, σε συνεργασία με τον Δήμο Κορδελιού Ευόσμου και τον Όμιλο Αστυνομικών Θεσσαλονίκης και βέβαια με πρωταγωνιστές τους μαθητές του 16ου Δημοτικού Σχολείου Ευόσμου, όπου έστησαν μια πραγματική γιορτή για το πράσινο και το περιβάλλον, γιορτάζοντας την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος και με την συγκεκριμένη ενέργεια η ΕΙΑΘ ανακοίνωσε την έναρξη ενός ευρύτερου προγράμματος δενδροφύτευσης στο Δήμο Κορδελιού Ευόσμου μετά από χορηγία περισσότερων από 900 δέντρων και θάμνων από την ΕΙΑΘ. Πολύ ωραία ενέργεια. Οι ρίζες φυτεύτηκαν από την Δημαρχία Περιβάλλοντος και Πρασίνου με τη συνδρομή των μαθητών της 5ης και της 6ης Δημοτικού και του 16ου Δημοτικού Σχολείου. Και τέτοιες ενέργειες θέλουμε και ισανότερα και 900 και 1900 και 9000 να τα κάνετε και 90.000 να τα κάνετε. Εμείς εδώ πέρα είμαστε μαζί να σας στηρίζουμε αυτές τις ενέργειες. Φυσικά,

Αχ, αυτή η ανισόβητη δίσκο, τι μας έχει κάνει. Λοιπόν, ακούστε τι γίνεται τώρα με το Kids Save Lives, που είχαμε και παλιότερα διάφορες ανακοινώσεις για την συγκεκριμένη ομάδα, όπου έχει φροντίσει μέσα σε ένα έτος και φροντίζει μέσα σε ένα έτος να εκπαιδεύσει 165.000 παιδιά σε 1.350 σχολεία της Ελλάδας, προκειμένου να μάθουν να κάνουν κάρπα, εκπαιδεύονται στις βασικές αρχές. Σήμερα λοιπόν το Kids Save Lives βρέθηκε στο πανόραμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ τη Χρύσα για την υπέροχη είδηση που έστειλε, γιατί είναι σίγουρα η καλή είδηση της ημέρας. Μία από τις πολύ καλές ειδήσεις της ημέρας, και θέλουμε να έχουμε πολλές τέτοιες. Το ευχαριστώ είναι ότι αρχίζουμε και βρίσκουμε τέτοιες ειδήσεις. Πήγανε λοιπόν στο πανόραμα, είχαν συγκεντρώσει 1.000 παιδιά από 30 χώρες. Το έκανε ο φίλος μου ο Ηλίας Μάστορας με την ενέργεια τη δική του, το A Ball for All. Έτσι λοιπόν είδαμε παιδιά να εκπαιδεύονται εδώ στην Θεσσαλονίκη.

Στο πανόραμα με τις βασικές τεχνικές και του Κάρπα, πώς να σώσουν έναν άνθρωπο και όχι μόνο. Τι εξαιρετική κίνηση είναι αυτή και πόσο μα πόσο μας ανεβάζει τη διάθεση. Με ανεβασμένη διάθεση λοιπόν θα πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά θα μπούμε στην τελική ευθεία. Γι' αυτό σας στέλνω όλους εδώ και τις 4, γιατί έχουμε πολλά να πούμε και να ακούσουμε έως εκείνη την ώρα.

0: Βιταμίνη B.
1: Ακούγεται δυνατά.
2: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
3: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
4: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
1: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Άνιμα.
6: Με τη δύση του ηλίου ανατέλει καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ η εκπομπή Βολερό. Με την Αριστεία Κοντόζογλου ζωντανά στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης FM 100.

0: Οι ταινίες που λατρέψαμε. Οι πρωταγωνιστές που ερωτευτήκαμε. Ατμοσφαιρικά ραντεβού στον FM 100 με τις ωραιότερες μελωδίες του ελληνικού και παγκόσμιου κινηματογράφου. Μουσικά ταξίδια για επίμονους συνεφίλ. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 7 το βράδυ με την Αφροδίτη Αργυροπούλου.
1: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.
2: Βιταμίνη P.
1: Μόνο.

Εντάξει, Νίκο Ηλιάδης, σκέφτομαι τώρα στο αυτοκίνητο και χαίρομαι πραγματικά. Τέτοια τραγούδια είναι για να είσαι στο δρόμο και να οδηγάς και να ακούς και βιταμίνη. Καλό δρόμο λοιπόν, καλό δρόμο σε όλους όσους βρίσκονται, όσοι βρίσκεστε στο δρόμο τώρα. Έχουμε αυξημένη κίνηση στην περιφερειακή μας, το ρέμα που έχει μέτωπο προς τα δυτικά από το ύψος της Πηλαίας ξεκινάει το ποτηλιάρισμα μέχρι και την ανηφόρα του Σέιξου. Το αντίθετο ρεύμα ρολάρει πάρα πολύ καλά. Το από το γνωστό σούπερ μάρκετ δυτικά εκεί στην Ευκαρπία ξεκινάει το ποτηλιάρισμα μέχρι και την έξοδο της Πολύθνης. Μετά η διαδρομή είναι πάρα πολύ καλή, χωρίς προβλήματα. Κωνσταντίνου Καραμαλή διατηρεί αρκετά μεγάλο όγκο οχημάτων από τη Μιχαήλ Ψελού μέχρι και την Μπότσαρη. Και στο αντίθετο ρεύμα από την 28 Οκτωβρίου ξεκινάνε οι καθυστερήσεις μέχρι και τη Βούλγαρη. Η Τσιμισκή καθάρισε από το ποτηλιάρισμα. Έχει όγκο οχημάτων με χαμηλές ταχύτητες. Είμαστε πάντα με χαμηλές ταχύτητες, λέω τώρα εγώ. Δεν έχουμε όμως ποτηλιάρισμα. Η Ιγνατία διατηρεί μικρό ποτηλιάρισμα από την Αγία Σοφίας μέχρι την Καμάρα. Το αντίθετο ρεύμα και αυτό έχει καθαρίσει αρκετά. Λεωφόρος Νίκης Κουκλάρα. Στον κόβο Βαρδαρίου έχουμε αρκετές καθυστερήσεις, κυρίως από τη Μοναστηρίου. Πολυτεχνείου και αυτή ποτηλιάρισμένη. Βλέπω μια είδηση που με έστειλε η Χρύσα για την Ξάνθη και μια πολίτης η οποία προσπάθησε να πάει στο αστυνομικό τμήμα της Ξάνθης, η οποία όμως βρίσκεται σε ένα πυρικό καροτσάκι και δυστυχώς δεν υπήρχε ασανσέρ. Βεβαίως προσφέρθηκαν οι αστυνομικοί να την πάρουν στα χέρια και να ανεβάσουν, αλλά δεν είναι αυτή η σωστή αντιμετώπιση. Αλλά θα παραμείνω στην Ξάνθη, γιατί υπάρχει ακόμα μια πολύ καλή είδηση για εκεί, όπου αλής και όχι μόνο, και ερασιτέχνες αλής και δίτες, τι έκαναν, καθάρισαν το λιμάνι αλλά και τον βυθό στα Άβδυρα. Και φυσικά καταλαβαίνετε, όπως και εδώ στη Θεσσαλονίκη γίνεται συχνά αυτό, στον θερμαϊκό μας, το τι βρήκανε μέσα από λάστιχα και ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Εδώ είμαστε με τη βιταμίνη και θα είμαστε έως και τις 4 παρέα για να ανεβάσουμε όσο το δυνατόν γίνεται περισσότερο τις δονήσεις μας. Και ένα μυστικό κουμπί που έχω είναι ένας άσος στο μανίκι πάντα, είναι ο Freddie Mercury. Ναι. Ανεβάστε λίγο την ένταση, δεν θα μας ενοχλήσει, δεν ενοχλούμε κανέναν.

Για εσάς που αναρωτιέστε για την δυσλειτουργία που υπάρχει στις πινακίδες τηλεματικής στις στάσεις του ΟΑΣΤ, θα σας πούμε ότι οφείλεται, τουλάχιστον σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΟΑΣΤ, στον πάροχο κινητής τηλεφωνίας, μέσω του οποίου παρέχεται η υπηρεσία. Οπότε περιμένουμε να στρώσουν όλα. Αυτές είναι οι έξυπνες στάσεις. Τα έξυπνα κινητά, οι AI που μπαίνουν συνεχώς όλο και περισσότερο στη ζωή μας. Υπενθυμίζω ότι κάθε φορά που χρησιμοποιείτε την τεχνητή νοημοσύνη για να πάρετε μία απάντηση, είτε είναι ολόκληρος διάλογος που θα κάνετε, είτε θέλετε κάτι πολύ σοβαρό να ρωτήσετε για μία φορά, να ξέρετε ότι κάθε φορά μας είχαν πει ότι καταναλώνουν τα μηχανήματα αυτά, ο υπολογιστής αυτός καταναλώνει περίπου στο 1,5 λίτρο νερό. Τώρα, εάν δεν σας ενοχλεί και πολύ αυτό, θα σας πω ότι αύριο μεθαύριο μπορεί το νεράκι να το πούμε νεράκι. Δεν ξέρω κατά πόσο έχουν ίσως θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν την τεχνητή νοημοσύνη σε αυτό το τομέα, το έχουμε πει και στο παρελθόν νομίζω, να πάρουν το θαλασσινό νερό και να το μετατρέπει σε νερό που χρειάζεται για την κατανάλωση και την εξυπηρέτηση του κοινού, γιατί σήμερα τελευταία βέβαια μαθαίνω ότι λένε μισό λίτρο νερό είναι η κάθε απάντηση. Μας είχαν πει 1,5 στην αρχή, δεν ξέρω, μπορεί να βελτιώθηκε η τεχνολογία και εκεί. Αλλά όταν έχεις την τεχνητή νοημοσύνη στη διάθεσή σου που γνωρίζει εντός εισαγωγικών θα πούμε τα πάντα και μπορεί να σου δώσει λύσεις και να σου φτιάξει πράγματα, γιατί δεν ζητάτε να φτιάξει μια κατασκευή, μια συσκευή που θα παίρνει το θαλασσινό νερό και θα το μετατρέπει σε γλυκό νερό από αυτό που καταναλώνει, έτσι ώστε και εμείς να μην πούμε το νερό νεράκι, αλλά και να έχουμε και άπλετο. Να έχουμε πολύ, να μην μας λείπει, να μπορούμε να ποτίζουμε, να μπορούμε να πίνουμε, να μπορούμε να κάνουμε μπάνιο και να το χαιρόμαστε. Είπε τώρα καυτή η περίεργη που βρίσκεται εκεί στη βιταμίνη. Δεν έγινε ρεβίος, παίξανε στα ίσια και δεν μας πήγε. Μάλλον τους έπαιξε στα ίσια. Αφού ξέρεις, ένας τρόπος είναι στο τάβλι. Ο δικός σου, τέλος. Ένας είναι ο δρόμος.

Ψάχνουμε για ήρωες, αλλά δεν έχουμε κοιτάξει ακόμη βαθιά μέσα μας. Εκείνο ο ήρωας που ψάχνουμε, το λέω και θα το λέω κάθε μα κάθε φορά. Ουκρανικό τελικά το μη επανδρομένο σκάφος επιφανείας που ανατινάχθηκε, το drone δηλαδή, κοντά σε τερματικό σταθμό πετρελαίου εκεί στην Κωνσταντζά της Ρουμανίας. Φυσικά οι Ουκρανοί τα ρίχνουν τώρα στη Ρωσία. Το γνωστό παιχνίδι ξεκίνησε. Αυτοί το φταίνε γιατί χρησιμοποίησαν τα έργα, τα συστήματα που έχουν. Γιατί έκαναν παρεμβολές οι Ρώσοι στο συγκεκριμένο ντρόν, οπότε έχασε την πορεία του και κατέληξε στη Ρουμανία. Κάπως έτσι θα δικαιολογούνται διαρκώς. Ευτυχώς δεν είχαμε τα χειρότερα, γιατί είπαμε ότι έσκασε κοντά σε σταθμό πετρελαίου. Δεν ξέρω τι γίνεται τις τελευταίες μέρες με τα οχήματα που χάνουν τον έλεγχό τους. Μιλάω για εδώ τα δύο περιστατικά που είχαμε στην Ελλάδα. Ένα ήταν στην Αύπακτο που είδαμε όλοι σε επανάληψη το βίντεο με το πώς η μητέρα προλαβή και έσωσε το κορίτσι της, το παιδί της. Ένα άλλο περιστατικό είχαμε χθες το απόγευμα στους νέους επιβάτες εδώ στη Θεσσαλονίκη. Στους νέους επιβάτες εκτός Θεσσαλονίκης είναι, αλλά είπαμε νέους επιβάτες Θεσσαλονίκης τους λέμε. Το οποίο αυτοκίνητο έφυγε και πάλι, έχασε την πορεία του, ξετράπη της πορείας του και κατέληξε πάνω σε παντοπολείο της περιοχής. Ο ιδιοκτήτης του καταστήματος τραυματίστηκε ελαφρά. Υπήρχαν και πελάτες, αλλά ευτυχώς δεν είχαμε πάλι κάτι κακό να πούμε και κάτι αρνητικό. Θέλει προσοχή, προσοχή, προσοχή, θέλει πάρα πολύ προσοχή. Να αφήσουμε τα κινητά μας στην άκρη. Και τα προβλήματά μας να αφήνουμε στην άκρη όταν οδηγάμε και να έχουμε το μυαλό μας συγκεντρωμένο μόνο στο δρόμο, να είμαστε συγκεντρωμένοι και σε τίποτε άλλο. Καλοκαιράκι, είπαμε, ό,τι και να γίνεται, όση συννεφιά και να έχουμε, το καλοκαίρι είναι εδώ.

Πάντως το θέμα με τις στάσεις του ΟΑΣΤ, έτσι μου θυμίζει αυτό που σας ανέφερα και χθες με τις οπτικές ίνες που έχουμε βάλει. Μας είπαν ότι είναι καλύτερα, θα έχεις μεγαλύτερη ταχύτητα. Λες και εσύ, άντε να βάλω την κατοστάρα τώρα, να έχω την 200, έχει ο άλλος. 500 κάποιος άλλος. Ναι, αλλά όταν χαλάει ο καιρός θα μας εξηγήσετε γιατί χάνουμε το σήμα από τους δέκτες μας. Αφού τα έχουμε κουμπωμένα όλα τα... Όλα τα έχουμε κουβωμένα επάνω στο ρούτερ μας με καλώδιο, όπως πρέπει. Μην ξεχνάτε και όσοι μπορείτε να επισκεφτείτε το πάρκο Παύλου Μελά, το Μητροπολιτικό Πάρκο, να δείτε και το Μουσείο του Μετρό με όλα αυτά που βρέθηκαν από τις ένας καφές που είχαμε.

Να στείλουμε την αγάπη μας στη Νίκη, στον Θάνο και στον Μάριο. Η στιγμή μας είναι εδώ από το Ηράκλειο. Ήρθε επιτέλους. Ο Τάσος μου είναι εδώ. Τι έγινε, ρε Τάσο μου, πάλι με τα λουλουδάκια μας? Πάλι δεν έχουν να τραφούν οι μέλισσες μας με τις βροχές. Ο Γιάννης ο Ρόκ είναι εδώ. Η Μαρία και ο Γιάννης από το Γαλάτσι, φυσικά. Η αλήθεια είναι ότι η ώρα περνάει πάρα πολύ γρήγορα και εμείς θα πρέπει να ολοκληρώσουμε σιγά σιγά και τη σημερινή μας συνάντηση. Όσοι είδεστε, θα σας υπενθυμίσω να ενισχύσετε τον οργανισμό σας με φρούτα και λαχανικά. Οπωσδήποτε νεράκι για να ενυδατώνεστε, ειδικά αυτή την περίοδο θα πρέπει να πίνετε και λίγο παραπάνω, και εσείς που το ξεχνάτε διαρκώς, πρέπει να ζοριστείτε λίγο και να αρχίσετε να πίνετε νερό. Ακούστε τώρα τι έγινε στο Δήμο Θεσσαλονίκη, στην τελευταία είδηση, δηλαδή δεν προλαβαίνουμε να πούμε και πολλά. Κάποιος προσπάθησε να αλλοιώσει την διαδικασία ψηφοφορίας με αθέμητα τεχνικά μέσα. Το ανακάλυψαν από τον Δήμο και το διαγωνισμό με το πράσινο μπαλκόνι. Σε αυτόν απευθύνομαι, σε αυτόν αναφέρομαι. Η διαδικασία λοιπόν θα ξεκινήσει ξανά. Θα οριστεί νέα ημερομηνία και νέος τρόπος διεξαγωγής. Και όλα αυτά θα ανακοινωθούν στο επόμενο διάστημα. Γιατί κάποιος ήταν λίγο πιο έξυπνος. Προσπάθησε να είναι, νόμιζε ότι θα είναι πιο έξυπνος. Ήταν σίγουρα πιο πονηρός. Αλλά όλοι τσακώνονται τελικά. Και πολύ χαιρόμαστε που θα είναι αδιάβλητες οι διαδικασίες. Ελπίζουμε τουλάχιστον να είναι αδιάβλητες. Και αυτός που θα κερδίσει να είναι αυτός που πραγματικά αξίζει το βραβείο. Αυτή, γιατί δεν θα είναι ένας ο νικητής.

0: Έχουμε και την ΑΔΕ η οποία δεν αφήνει τους ελέγχους, οπότε οι τουριστικές επιχειρήσεις θα είναι στο επίκεντρο αυτές τις μέρες. Να σας υπενθυμίσω ότι στις 4 ακριβώς θα είναι εδώ η Αλεξάνδρα Μαρτίδου με όλα τα νεότερα από την Ελλάδα και τον κόσμο, και αμέσως μετά στην παρέα σας θα είναι η Δέσποινα Αυγερίδου. Να μου είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όσοι βρίσκεστε πίσω από ένα τιμόνι. Να περάσετε υπέροχα, να μην μείνετε μέσα το διήμερο που ακολουθεί, και μέχρι τη Δευτέρα που ανταμώσουμε και πάλι. Θα παραμείνετε συντονισμένοι, γιατί ακολουθεί αφιερωμένο με την Δέσποινα Αυγερίδου και όλα τα σχετικά από τις 4 ως τις 6. Την αγάπη μου σε όλους σας. Έρωστε, κυρίες και κύριοι.
1: Βιταμίνη P με την Παλμύρα.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Την αύξηση του ακατάσχετου των τραπεζικών λογαριασμών στα 1.600 ευρώ ανακοίνωσε σήμερα από τη Βουλή ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Είναι πράξη δικαιοσύνης και εμπιστοσύνης στην κοινωνία, ανέφερε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών από τη Βουλή. Σε λίγες μέρες ξεκινάει μια νέα φάση κατασκευής ενός τμήματος του Φράχτη, προκειμένου να καλυφθούν κάποια κενά που υπάρχουν, τόνισε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, επιθεωρώντας τμήμα του έργου στους ψαθάδες διδημοτήχου Εύρου. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οδηγήθηκαν οι 13 συλληφθέντες για συμμετοχή στο κύκλωμα με τις παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ που εξαρθρώθηκε σε Κοζάνη και Αγρίνιο. Είναι πλέον υπόθεση και των δύο φύλων, τονίζει σε ανάρτηση του Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με αφορμή την πρώτη εθελοντική στράτευση γυναικών στην Ελλάδα. Συνολικά 72 γυναίκες που παρουσιάστηκαν χθες στη Λαμία και θα υπηρετήσουν στο στρατό Ξηράς μετά την ορκομοσία τους στις 26 του μηνός. Την ερχόμενη Τετάρτη συνεδριάζει η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας για την εκλογή νέου γραμματέα. Στη συνεδρίαση αναμένεται να επικυρωθεί η πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη για την ανάδειξη του Κωνσταντίνου Κυρανάκη ως νέου γραμματέα του κόμματος. Το πολιτικό στίγμα της στρατηγικής που θα ακολουθήσει το ΠΑΣΟΚ έδωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης στο Πολιτικό Συμβούλιο που συνεδρίασε σήμερα. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έθεσε το κόμμα σε διάταξη εκλογικής μάχης, ενώ όπως λένε τα στελέχη του κόμματος θα κινηθούν επιθετικά με τις θέσεις και το πρόγραμμά τους. Στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα παρουσιάσει το πλήρες ολοκληρωμένο κοστολογημένο κυβερνητικό πρόγραμμά του, αντιπαραθετικό στη σημερινή κυβερνητική πρόταση, ο Αλέξης Τσίπρας, ενώ η Ελλάς θα είναι ένα κόμμα υβριδικό και θα έχει μόνο δύο γραφεία, ένα στη Θεσσαλονίκη και ένα στην Αθήνα. Αυτά ανακοίνωσαν μεταξύ άλλων σε συνάντησή τους με δημοσιογράφους, στελέχη του νεοσύστατου κόμματος στην πόλη μας. Τέσσερις νέες ερευνητικές υποδομές εγκαινιάστηκαν σήμερα στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης στη Θεσσαλονίκη, συνολικού ύψους επένδυσης 49 εκατομμυρίων ευρώ. Όπως τόνισε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, το νέο Συνεδριακό Κέντρο Συνεργατικότητας, η Πιλωτική Μονάδα Θερμοκηπίου του Ινστιτούτου, καθώς και το κτίριο του ΙΝΕΒ και οι ενεργειακές αναβαθμίσεις στο Ινστιτούτο Μεταφορών και στο κτίριο Πληροφορικής και Επικοινωνιών, αποτυπώνουν στην πράξη τι σημαίνει μια επένδυση στη γνώση με σχέδιο, με διάρκεια και ιδιαιτέρως με μετρήσιμα αποτελέσματα. Αποκαταστάθηκε η τηλεματική στον ΟΑΣΤ σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε ο οργανισμός. Υπενθυμίζεται ότι η δυσλειτουργία οφειλόταν στον πάροχο κινητής τηλεφωνίας, μέσω του οποίου παρέχεται η υπηρεσία. Ουκρανικό είναι το θαλάσσιο ντρόν που εξεράγει στο λιμάνι της Κωνσταντζά στη Ρουμανία, προκαλώντας μεγάλη έκρηξη και σημαίνοντας συναγερμό στη χώρα. Όπως ανακοίνωσε το Ουκρανικό Ναυτικό, το ντρόν εκτελούσε αποστολή στη Μαύρη Θάλασσα, αλλά έχασε τον έλεγχο λόγω ρωσικών ηλεκτρονικών παρεμβολών και παρασύρθηκε προς τις ρουμανικές ακτές. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα ακολουθεί το αφιερωμένο με τη Δέσποινα Βιερίδου.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Το άκουσες, το είπες.
3: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
2: Πες το. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
3: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
2: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
4: Τικ-τακ, τικ-τακ.
5: Μεσημέρι στην πόλη.
6: Λα, μπλα, μπλα.
5: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
6: Λαλά.
5: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
6: Πω, πω, πω.
5: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
6: Μεσημέρι στην πόλη, με τον Πόλη.
5: Καθημερινά στη μία, στον FM 100.
0: Οι ταινίες που λατρέψαμε, οι πρωταγωνιστές που ερωτευτήκαμε. Ατμοσφαιρικά ραντεβού στον FM 100 με τις ωραιότερες μελωδίες του ελληνικού και παγκόσμιου κινηματογράφου. Μουσικά ταξίδια για επίμονους συνεφίλ. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 7 το βράδυ με την Αφροδίτη Αργυροπούλου.
2: FM 100. Μαθαίνεις τα πάντα για την πόλη σου. Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
7: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Λίγα λεπτά για μετά τις 4 είστε εδώ στον FM 100. Στο απογευματάκι της Παρασκευής επέστρεψε το καλοκαίρι, κάπου είχε πάει μια βόλτα και επέστρεψε. Σας το είπα εγώ χθες. Εδώ είναι, δεν φεύγει. Ήρθε για να μείνει. Είναι το αφιερωμένο που μόλις ξεκίνησε. Δέσποινα Βιερίδου στο μικρόφωνο. Για τις επόμενες 2 ώρες έχουμε πολλά ωραία, ενδιαφέροντα, συναρπαστικά να δούμε, να προετοιμαστούμε για το Σαββατοκύριακό μας, να βάλουμε έτσι τα καλοκαιρινά μας, την καλοκαιρινή μας διάθεση, να ακούσουμε καινούργια τραγούδια με πρωταγωνιστές αυτών των τραγουδιών, δημιουργούς και ερμηνευτές στο στούντιο τη δεύτερη ώρα, με πολλά ωραία θεάματα που μας περιμένουν μέσα στο Σαββατοκύριακο, στο τριήμερο δηλαδή, ξεκινώντας από σήμερα. Γι' αυτό μείνετε εδώ στην παρέα μας, καλά θα περάσουμε, αυτό είναι το μόνο σίγουρο.

Για να ρίξουμε μια ματιά λοιπόν σε όλα τα ωραία θεάματα που μας περιμένουν σήμερα στην πόλη. Τα περισσότερα εξ αυτών βέβαια παίζουν και μέσα στο Σαββατοκύριακο. Η Φόνισσα μας περιμένει από την ομάδα του Novan Theater Lab στο Θέατρο Τεχνών Θεσσαλονίκης αυτό το τριήμερο. Η γνωστή Φόνισσα, βασισμένη μάλλον πάνω στην γνωστή Φόνισσα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Ενώ στο Θέατρο Αμαλία η Μαύρη Κωμωδία, η Κατάρα της κυρίας Μπακόλα επίσης μας περιμένει. Ένα musical, Καμπαρέ New York από το Δύο Φίλιππος Νάκας και την ομάδα musical Lee Freaks στο Θέατρο Αθήνεων με νέους ανθρώπους έτσι γεμάτους κέφι, χρώμα και μουσική. Δύο γυναίκες χορεύουν, αυτή η νέα παραγωγή από το Θέατρο TAF. Αυτό το τρίμερο επίσης μας περιμένει στο Θέατρο TAF φυσικά. Το Ανώπολης συνεχίζει το διήμερο εκδηλώσεων στην Ανώπολη εκεί στον αύριο χώρο του Ναού του Αγίου Νικολάου του Ορφανού. Ενώ στο Θέατρο Σοφούλη μας περιμένει η Θεατροφρένεια Καλαμαριάς με το έργο των Ρέπα Παπαθανασίου «Ποια Ελένη», μια παράσταση για την οποία μιλήσαμε εχθές. Στον Πολυχώρο Σόλου SKG ήταν να εμφανιστούν σήμερα οι συνθετικοί, αλλά ακυρώθηκε αυτό το live, οπότε να το έχετε υπόψη σας. Ενώ στο Θέατρο Κήπου, καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου, τα λέγαμε χθες με τον Διογέννη Δασκάλου, Διογέννης Δασκάλου και Μόνι εν Μόνι Κονιέντε. Το Σκουλίκι Φλάι που έγινε Butterfly, ο τίτλος του live που θα δώσει σήμερα μετά από πολλά χρόνια εμφανίζεται ο Διογέννης στο Θέατρο Κήπου. Τριήμερο Flea Market Θεσσαλονίκη, η μεγάλη υπαίθρια αγορά μας περιμένει. Και φυσικά το Διεθνές Φεστιβάλ Δάσους που ολοκληρώνεται σιγά σιγά με πολύ ωραίες παραγωγές. Αυτά με μια γρήγορη ματιά και φυσικά έπεται πολύ ενδιαφέρουσα συνέχεια.

flea market επιστρέφει, κυρίες και κύριοι, από σήμερα και για τρεις ολόκληρες ημέρες, μετατρέποντας τον προαύλιο χώρο της ΔΕΘΚΑΤΟ από το εμβληματικό τόξο της ΧΑΝΘ σε ένα ζωντανό σημείο συνάντησης δημιουργών και επισκεπτών. Η μεγαλύτερη λοιπόν υπαίθρια αγορά της πόλης υπόσχεται τρία βράδια γεμάτα ανακαλύψεις, εννοείται street food, μουσική και μοναδικά αντικείμενα που σας περιμένουν να τα ανακαλύψετε. Αποτελώντας μία από τις πιο αγαπημένες και πολυσυλλεκτικές εκδηλώσεις της πόλης μας, το Flea Market συνδυάζει την εμπορική εμπειρία με την δημιουργικότητα, προσφέροντας σε μας αλλά και στους ανεξάρτητους δημιουργούς την ευκαιρία να γνωριστούν σε συλλέκτες και παραγωγούς μέσα σε μια ατμόσφαιρα έτσι γιορτής και πολύ όμορφης αλληλεπίδρασης. Από σήμερα λοιπόν έως την Κυριακή στον προαύλιο χώρο της ΔΕΘ, εννοείται με είσοδο ελεύθερη και με 110 και πλέον συμμετέχοντες, να σας πω ότι αποτελεί και το μεγαλύτερο flea market στην Ελλάδα. Η φετινή διοργάνωση μεγαλώνει σε διάρκεια και για πρώτη φορά διοργανώνεται και στη νυχτερινή της εκδοχή. Τρία καλοκαιρινά βράδια λοιπόν με flea market από τις 5 το απόγευμα μέχρι και τις 12 το βράδυ, κυρίες και κύριοι. Κοινό και ανεξάρτητη δημιουργή και παραγωγή συναντιόνται στο καθιερωμένο ραντεβού τους, που προσφέρει και ένα χαρακτηριστικό χρώμα βέβαια στο κέντρο της πόλης.

Καλοκαίρι στο θέατρο Κήπου, κυρίες και κύριοι, με πολλές και ποικίλες εκδηλώσεις. Σήμερα Διογέννης Δασκάλου και Μόνι εν Μόνι Κονιέντε στην μουσικοσατυρική παράσταση Το Σκουλίκι Φλάι έγινε Butterfly. Με stand-up comedy φυσικά, ζωντανή μουσική, σαξόφωνα πνευστά, ο χαρακτηριστικός ήχος των Μόνι εν Μόνι Κονιέντε και η ανατρεπτική σκηνική τους ενέργεια παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα γεμάτο χιούμορ, κοινωνικό σχόλιο, αυτοσαρκασμό και την γνωστή σουρεαλιστική διάθεση του σχήματος.

Πάνω Πόλης World Music Festival ολοκληρώνεται σήμερα δύο μέρες έτσι κι αλλιώς. Πάνω εκεί στην Ανοπόλη, στον ναό του Αγίου Νικολάου, του Ορφανού. Ένα διήμερο αφιερωμένο στις μουσικές παραδόσεις της Ανατολικής Μεσογείου και φυσικά του ελλαδικού χώρου. Η κοινή ανοιχτή αυτή συναυλία πραγματοποιείται για τρίτη συνεχή χρονιά, δίνοντας βήμα σε νέους μουσικούς που σπουδάζουν παραδοσιακά όργανα μέσα από ένα σπονδυλωτό συναυλιακό πρόγραμμα. Καλλιτέχνες του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, διαφορετικά μουσικά σύνολα που διαδέχονται το ένα το άλλο, παρουσιάζοντας σύγχρονες αλλά και παλαιότερες παραδόσεις, αλλά και φρέσκες καλλιτεχνικές αναγνώσεις σε διάλογο με τα νέα μουσικά ρεύματα στον εξωτερικό χώρο του Αγίου Νικολάου του Ορφανού.

0: αφιερωμένο με τη Δέσποινα Αυγερίδου.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Μεσολόγγι, από την πολιορκία στην Αθανασία. 200 χρόνια από την ηρωική έξοδο. Έκθεση ιστορικών κειμηλίων από τις συλλογές του Κέντρου Λόγου και Τέχνης Μεσολογγίου. Διέξοδος. 16 Μαΐου έως 12 Ιουνίου. Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Χορηγή επικοινωνίας. FM 100. TV 100.
4: Και τι εκπέμπει αυτός ο πλανήτης?
5: Εκπέμπει. Ιστορίες lifestyle, θέματα υγείας, tips ομορφιάς, ιδέες διακόσμησης και βόλτες.
4: Βόλτες? Τι βόλτες δηλαδή?
5: Μουσικές και διαδικτυακές.
4: Και πώς είπαμε ότι λέγεται?
5: Πλανήτης Εύα.
4: Α, εκπέμπει μόνο για γυναίκες.
5: Και για άντρες που θέλουν να γνωρίσουν καλύτερα τη γυναίκα.
4: Και πού το συναντάμε?
5: Στον FM 100.
6: Πλανήτης Εύα. Κάθε Κυριακή στις 6 το απόγευμα στον FM 100 με τη Μέρη Λεριά.
7: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.

0: Σε μια πολύ ωραία εκδήλωση θα σας πάω τώρα, που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή και είναι η τελετή λήξης μιας σειράς εκδηλώσεων του πάντα ενεργού συλλόγου. Μιλάμε για τον αυτισμό, που είναι ο σύλλογος γονέων και φίλων των παιδιών με αυτισμό, και μιλάμε με την πρόεδρο, την κυρία Ιουλία Παρασκευοπούλου, η οποία θα μας πει και για τις δράσεις αλλά και για αυτή την εκδήλωση που θα γίνει την Κυριακή στην Σταυρούπολη. Να την καλωσορίσουμε στην παρέα μας. Καλησπέρα, κυρία Παρασκευοπούλου. Τι κάνετε?
1: Καλησπέρα. Σας ευχαριστώ. Καλά εσείς?
0: Είμαστε πολύ καλά.
1: Χαίρομαι που μιλάω μαζί σας πραγματικά. Λοιπόν, ο σύλλογός μας, ναι, η έδρα του συλλόγου είναι στην Σταυρούπολη, Πεσόντων Ηρών 7. Mm-hmm. Λοιπόν, υποστηρίζουμε γύρω στα 60 παιδιά από όλη την πόλη της Θεσσαλονίκης.
0: Και κάνετε σπουδαίο έργο. Και κάνετε σπουδαίο έργο, κυρία Παρασκευοπούλου, και μπράβο σας, ναι. Πολύ
1: όσο
0: σημαντικό.
1: Όσο μπορούμε. Υποστηρίζουμε παιδιά από όλη την πόλη της Θεσσαλονίκης, όχι μόνο με αυτισμό, αλλά και με άλλες αναπηρίες. Mm-hmm. Έχουμε θελοντές από τα δύο πανεπιστήμια της πόλης μας και από άλλες σχολές. Mm-hmm. Είναι φοιτητές όλα τα παιδιά που υποστηρίζουν εδώ το πρόγραμμά μας. Εμείς όσο μπορούμε κάνουμε δράσεις για τα παιδιά ώστε να περνάνε καλά, και ο σκοπός μας είναι φυσικά περισσότερο η συμπερίληψη, η αποδοχή,
0: η κοινωνικοποίησή τους, αλλά και αυτό που λέτε για τη συμπερίληψη είναι σημαντικό.
1: Ακριβώς,
0: ναι, να υπενθυμίζετε.
1: Ακριβώς, mm-hmm. Ακριβώς, ο στόχος είναι αυτός, η κοινωνικοποίηση και η αποδοχή των παιδιών μας. Όσο πάμε τώρα, βλέπω ότι φυσικά τα πράγματα είναι καλύτερα στην κοινωνία αυτή τη στιγμή, αλλά έχουμε μεγάλο δρόμο ακόμη.
0: Χαίρομαι που τα ακούω να το λέτε αυτό, και εγώ έχω, ναι, αυτή την αίσθηση. Εσείς όμως σαφώς και το ξέρετε πολύ καλύτερα. Ναι. Εγώ έχω, ναι, αυτή την αίσθηση, έτσι, ότι είμαστε πιο ευαισθητοποιημένοι, πιο ανοιχτοί, πιο δεκτικοί και πιο... δεν θα το πω ότι αποδεχόμαστε, γιατί αυτό πρέπει να είναι το αυτονόητο. Έτσι. Αλλά εν πάση, έτσι, περιπτώσει, θα ήθελα να φτάσει κάποια στιγμή να μην το συζητάμε καν, να μην χρειάζεται να το συζητάμε.
1: Ακριβώς,
0: κυρία Παρασκευοπούλου.
1: Ακριβώς. Βέβαια αυτό θα πρέπει, σε αυτό το κομμάτι θα πρέπει να βοηθήσουμε όλοι, έτσι, ακόμα και εμείς οι γονείς, mm-hmm, και οι γονείς και βασικά όλη η κοινωνία. Μην τα περιμένουμε όλα μόνο από τους πολιτικούς μας.
0: Όχι,
1: έτσι.
0: Μα εμείς το κινούμε αυτό, από εμάς ξεκινάει.
1: Από εμάς τους ίδιους, από mm-hmm, εμάς τους ίδιους, και τους γονείς, που θα πρέπει τα παιδιά μας να τα βγάζουμε έξω στην κοινωνία και να μην ντρεπόμαστε. Mm. Έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό. Και οπότε τα προγράμματα αυτά που έχουμε εμείς στο σύλλογό μας εκεί, ας πούμε, στοχεύουν. Μπορώ να σας πω ότι τα παιδιά περνάνε πάρα πολύ όμορφα, έχουν γίνει
0: είμαι σίγουρη.
1: Ναι, μια πολύ ωραία παρέα, και όσο μπορούμε το υποστηρίζουμε με πολλές δράσεις και όπου μας καλούν είμαστε εκεί. Mm-hmm. Λοιπόν, την Κυριακή...
0: Για πείτε μας για αυτή την Κυριακή,
1: έρχεται,
0: ναι, ναι.
1: Είναι η τελετή λήξης των, mm-hmm, προγραμμάτων, και εμείς θέλουμε τις διακοπές μας για το καλοκαίρι.
0: Και θα κάνετε μια γιορτούλα.
1: Καλό,
0: ναι.
1: Ναι, με το καλό τον Οκτώβρη ξανά. Mm-hmm. Η γιορτή αυτή θα πλαισιωθεί από ζωντανή μουσική, mm-hmm, από φίλους μουσικούς, μια ρεμπέτικη κομπανία που έρχονται και διασκεδάζουν οι άνθρωποι, τα παιδιά και εμάς τους γονείς. Η γιορτή αυτή θα είναι ανοιχτή σε όλο τον κόσμο, mm-hmm, πραγματικά σε όλο τον κόσμο, να έρθουν, να διασκεδάσουν μαζί μας, να γνωρίσουν τα παιδιά, mm-hmm, να γνωρίσουν τους εθελοντές μας. Θα γίνει βέβαια και η βράβευση των εθελοντών μας. 6:30 ώρα το απόγευμα, mm-hmm, 7/6,
0: την Κυριακή.
1: Σας περιμένουμε πού? Με μεγάλη χαρά όλους.
0: Πού να έρθουμε, για πείτε μας.
1: Στη Σταυρούπολη, ναι, Πεσόντων Ηρών 7.
0: Πεσόντων Ηρών.
1: Είναι πίσω από το Δημαρχείο του Δήμου Παύλου Μελά.
0: Mm-hmm, το κόκκινο, το κτίριο εκείνο, το γνωστό.
1: Έτσι. Επίσης, σήμερα το απόγευμα, mm-hmm, μετά από πρόσκληση της Αντιδημάρχου Παιδείας του Δήμου Παύλου Μελά, την, ναι, κυρία Ελένη Λαδοπόλου, τα, mm-hmm, παιδιά θα τραγουδήσουν για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, ναι, στο Φεστιβάλ Παιδείας του Δήμου στη Μονή Λαζαριστών.
0: Α, τι ωραία αυτό.
1: Και συμμετέχει και το μουσικό σύνολο του, από τους νέους του Ιερού Ναού του Αγίου Παντελεήμονα Πολύχνης.
0: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Κάναν πρόβες, είναι έτοιμα τα παιδιά. Θα τα πούνε ωραία.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Μπράβο.
1: Και βλέπετε ότι πάντα για τη συμπερίληψη, ας πούμε, οι νέοι μας είναι πολύ κοντά σε αυτό, και αυτοί οι νέοι τουλάχιστον του Αγίου Παντελεήμονα από εκεί, τα παιδιά είναι εξαιρετικά και χωρίς δεύτερη κουβέντα πλαισιώνουν τη μουσική μας ομάδα, και είναι κάτι υπέροχο, πραγματικά αξίζει να το δείτε. Και για το ζεστό σας χειροκρότημα στα παιδιά μας.
0: Δεν το συζητώ, είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικό το ότι οι νέοι άνθρωποι σπέβδουν εθελοντικά με πολύ μεγάλη χαρά και προθυμία, και οι φοιτητές που αναφέρατε έτσι πριν, αλλά και οι χοροδίες και όλοι οι νέοι άνθρωποι, και όχι μόνο νέοι, αλλά έτσι από τους νέους αντλούμε την ελπίδα, κυρία Παρασκευοπούλου, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι, ναι, έτσι, το βλέπω χαρακτηριστικά από τους εθελοντές μας, τα παιδιά δίνουν την ψυχή τους και είναι κάτι πάρα πολύ όμορφο, πολύ όμορφο για μας, γιατί μας δίνουν την ελπίδα ότι πλέον έτσι κάτι αλλάζει.
0: Νομίζω ότι δέχεστε εθελοντές σε κάθε ηλικία. Έτσι, αν θέλει κάποιος που μας ακούει τώρα να έρθει να προσφέρει τις υπηρεσίες του εθελοντικά, μπορεί. Δεν είναι έτσι?
1: Βεβαίως, βεβαίως. Και όσοι άνθρωποι θέλουν να μας βοηθήσουν, γιατί εμείς δεν έχουμε επιχορήγηση από το κράτος, από, δηλαδή με χορηγίες και με αυτά, οι άνθρωποι όσοι θέλουν να μας βοηθήσουν, είμαστε ανοιχτοί πραγματικά, ακόμα και για ηθική συμπαράσταση, έτσι, γιατί έτσι το χρειαζόμαστε και αυτό.
0: Μιλάμε λοιπόν για τον αυτισμό, ο σύλλογος, πείτε πάλι λίγο τη διεύθυνσή σας.
1: Σύλλογος Γονέων και Φίλων, μιλάμε για τον αυτισμό, στη Σταυρούπολη, Πεσόν των Ηρών 7, είναι κοντά στην πλατεία Τερψιθέας.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία. Λοιπόν, το μήνυμα ελήφθη.
1: Θα χαρούμε να σας δούμε από κοντά πραγματικά, να έρθετε, να χαρούμε όλοι μαζί, έτσι. Πραγματικά θα είναι μεγάλη χαρά και για εμάς και για τα παιδιά μας.
0: Να περάσουμε όμορφα όλοι μαζί. Σας το εύχομαι. Καλό καλοκαίρι. Έτσι. Πολλά φιλιά σε όλους. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή τη ζεστή κουβέντα,
1: καλό,
0: κυρία Παρασκευοπούλου.
1: Καλό καλοκαίρι και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Να είστε καλά κι εσείς. Γεια σας. Γεια σας.

παράσταση δύο γυναίκες χορεύουν. Συνεχίζει και αυτό το τριήμερο στο θέατρο ΤΑΦ με τις εκπληκτικές Έφη Σταμούλη και Σοφία Βούλγαρη σε μια τρυφερή και ουσιαστική θεατρική συνάντηση. Δύο γυναίκες διαφορετικών ηλικιών και δύο ζωές που φαινομενικά μοιάζουν ασύνδετες μέχρι να συναντηθούν ουσιαστικά. Είναι ένα έργο του Ζουζέπ Μαρία Μπενέτη Ζουρνέτ σε σκηνοθεσία της Γλυκερίας Καλαϊτζή που αγγίζει με τρυφερότητα τη μοναξιά, την οικογένεια, την αυτονομία και τη βαθιά ανάγκη να συνεχίζεις να επιλέγεις εσύ για τον εαυτό σου.

Μια πολύ ωραία μουσικοθεατρική παράσταση σας περιμένει σήμερα στο Θέατρο Αθήνων από το Οδείο Φίλιππος Νάκας και την ομάδα musical Le Freaks. Η μουσικοθεατρική παράσταση Καμπαρέ New York. Μέσα από τραγούδι, χορό και θεατρική αφήγηση, η σκηνή μετατρέπεται σε έναν λαμπερό αλλά και βαθιά ανθρώπινο κόσμο καμπαρέ, όπου διαφορετικές γυναικείες ιστορίες συναντιούνται, αποκαλύπτοντας όνειρα, επιθυμίες, φόβους αλλά και προσωπικές μάχες. Μια μουσικοθεατρική παράσταση λοιπόν γεμάτη λάμψη, συνέστημα και αλήθειες, όπου η σκηνή γίνεται καθρέφτης της ζωής.

Μια διαφορετική βραδιά σας περιμένει σήμερα στο γήπεδο Απόλλωνα Καλαμαριάς. Μια βραδιά με γλεντίσματα, έτσι είναι ο τίτλος της. Ένα μεγάλο παραδοσιακό γλέντι με αγαπημένους καλλιτέχνες, ο Ματθαίος Τσαχουρίδης και η Ευρύτικη Ζυγιά, συναντιούνται σε μια βραδιά γεμάτη ρυθμό, κέφι και ένταση, με μουσικές όπως καταλαβαίνετε από τον Πόντο, τη Θράκη και όχι μόνο, προσκαλώντας το κοινό σε μια γιορτή που υπόσχεται χορό, συγκίνηση και δυνατές καλοκαιρινές αναμνήσεις. Έτσι, Πόντος και Εύρος συναντιόνται. Η χρονιά λοιπόν, λέει, σαν νεράκι κύλησε και πολύ γρήγορα καλοκαίριασε και εμείς ετοιμάσαμε για εσάς αυτό που ζητάτε για να ξεκινήσει και επίσημα η καλοκαιρινή σεζόν. Έτσι μας καλωσορίζουν σήμερα το βράδυ λοιπόν στις 8.30 στο γήπεδο του Απόλλωνα Καλαμαριάς.

Ολοκληρώνοντας λοιπόν σιγά σιγά την πρώτη ώρα της εκπομπής, πάμε ολοταχώς σε δελτίο ειδήσεων. Η Αλεξάνδρα Μαρτίδου πανέτοιμη να μας ενημερώσει για όλα τα σημαντικά που συμβαίνουν στον κόσμο. Και επιστρέφουμε αμέσως μετά. Μείνετε εδώ στην παρέα μας. Θα περάσουμε πολύ ωραία και την δεύτερη ώρα.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Την αύξηση του ακατάσχετου των τραπεζικών λογαριασμών στα 1.600 ευρώ ανακοίνωσε σήμερα από τη Βουλή ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερακάκης. Είναι πράξη δικαιοσύνης και εμπιστοσύνης στην κοινωνία, ανέφερε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών από τη Βουλή. Σε λίγες μέρες ξεκινάει μια νέα φάση κατασκευής ενός τμήματος του φράχτη, προκειμένου να καλυφθούν κάποια κενά που υπάρχουν, τόνισε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, επιθεωρώντας τμήμα του έργου στον Εύρο. Σε μια καθοριστική παρέμβαση για την προάσπιση της υγείας της νέας γενιάς προχωρά το Υπουργείο Υγείας, θέτοντας σε εφαρμογή την νέα επικαιροποιημένη υγειονομική διάταξη για τη λειτουργία των σχολικών κηλικίων, των χώρων εστίασης και των αυτόματων πολιτών σε όλα τα σχολεία, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας. Μεταξύ των βασικών αλλαγών περιλαμβάνονται η πλήρης απαγόρευση των αλλαντικών, η υποχρεωτική μείωση των μερίδων σε συγκεκριμένα είδη, καθώς και η απόλυτη απαγόρευση της διάθεσης αναψυκτικών. Επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνόλου του δανείου, έκρινε η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου πως θα πρέπει να υπολογίζεται το επιτόκιο του εκάστοτε δανείου που εντάσσεται στις διατάξεις του νόμου Κατσέλη. Την ερχόμενη Τετάρτη συνεδριάζει η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας για την εκλογή νέου γραμματέα. Στη συνεδρία αναμένεται να επικυρωθεί η πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη για την ανάδειξη του Κωνσταντίνου Κυρανάκη ως νέου γραμματέα του κόμματος. Το πολιτικό στίγμα της στρατηγικής που θα ακολουθήσει το ΠΑΣΟΚ έδωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης στο Πολιτικό Συμβούλιο που συνεδρίασε σήμερα. Έθεσε το κόμμα σε διάταξη εκλογικής μάχης. Πολιτική στήριξη προς την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα δίνει με την εισήγησή του στην πολιτική γραμματεία ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος. Θα ήταν στρατηγικό λάθος η αντιπαράθεση με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Στεκόμαστε δίπλα σε αυτή την πρωτοβουλία, τη στηρίζουμε, δεν τη βλέπουμε ανταγωνιστικά αλλά συντροφικά, είπε ο κ. Φάμελος. Στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα παρουσιάσει το πλήρες ολοκληρωμένο κοστολογημένο κυβερνητικό πρόγραμμά του, αντιπαραθετικό στη σημερινή κυβερνητική πρόταση, ο Αλέξης Τσίπρας. Ενώ η Ελλάς θα είναι ένα κόμμα υβριδικό και θα έχει μόνο δύο γραφεία σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα. Αυτά ανακοίνωσαν μεταξύ άλλων σε συνάντησή τους με δημοσιογράφους, στελέχη του νεοσύστατου κόμματος στη Θεσσαλονίκη. Ανοίγει η αυλαία του 32ου Πανελληνίου Πρωταθλήματος Beach Volley Masters, πρώτος σταθμός του οποίου είναι η Θεσσαλονίκη. Στην πλατεία Αριστοτέλους από σήμερα μέχρι και την Κυριακή, το τουρνουά Θεσσαλονίκη Grand Slam 2026. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα, συνέχεια με το αφιερωμένο.
2: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.
3: Με τη δύση του ηλίου, ανατέλει καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 10 το βράδυ, η εκπομπή Μπολερό. Με την Αριστεία Κοντόζογλου ζωντανά, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, FM 100.
2: Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12, με το Βασίλη Κοντογουλίδη.
4: Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Νέοι καλλιτέχνες. Καινούργιες κυκλοφορίες. Επιτυχίες που θα σιγοτραγουδήσετε. Τραγούδια που θα αγαπήσετε. Ό,τι αφορά στη σύγχρονη ελληνική μουσική σκηνή είναι εδώ. Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Κάθε Σάββατο στις 6 το απόγευμα με τη Μέρη Λεριά.
5: Με τα ψηλά, τα πάτη, τα βουνά.
6: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
7: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
2: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης FM 100.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι. Λίγα λεπτάκια μετά τις 5 είμαστε εδώ στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, το απογευματάκι της Παρασκευής. Και σας υποσχέθηκα να κλείσει η εβδομάδα έτσι μουσικά, ωραία, όμορφα. Και αυτό θα κάνουμε. Και χαίρομαι πάρα πολύ που έχω την ωραιότερη παρέα εδώ στο στούντιο. Και συνθέτει και ερμηνευτή και ερμηνεύτρια και καινούριο τραγούδι και αγαπημένα πρόσωπα. Τι άλλο να ζητήσω δηλαδή για να κλείσει ωραία εβδομάδα? Και θα εξηγηθώ ευθύς αμέσως. Αγαπημένος Σωκράτης Παπαϊωάννου, δημιουργός, συνθέτης, άνθρωπος εδώ της πόλης μας, τον έχετε απολαύσει και έχετε περάσει πάρα πολύ ωραίες βραδιές μαζί του. Είμαι σίγουρη ότι κάπου έχετε βρεθεί και όχι μόνο μία φορά. Και Κωνσταντίνα Χριστίδου, ένα νέο κορίτσι το οποίο έχει μια φωνή εκπληκτική και ένα καινούριο τραγούδι, μια συνεργασία του Σωκράτη με την Κωνσταντίνα. Και χαίρομαι πάρα πολύ που τα καταφέρετε και οι δυο να είστε εδώ σήμερα. Και για να παρουσιάσουμε το τραγούδι, για να μάθω τα νέα σας, έχω καιρό να σας δω. Πρώτη φορά Σωκράτη εδώ στα καινούργια μας τα στούντιο, δεν είχες έρθει μέχρι τώρα. Χαίρομαι διπλά, τριπλά, τι να πω, χαίρομαι πάρα πολύ. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Δέσποινα μου, καλησπέρα και στους ακροατές. Με το δεξί μπήκα.
2: Μας καλησπέρα και από μένα.
0: Καλησπέρα Κωνσταντίνα, καλώς ήρθες.
2: Ευχαριστώ πολύ, καλώς σας βρήκα.
0: Για πες λοιπόν.
1: Καινούριο τραγούδι, η Αλκιόνη μας. Ένα καινούριο τραγούδι που το τραγουδάει η Κωνσταντίνα. Είναι το πρώτο τραγούδι ουσιαστικά που συστήνεται στο κοινό.
0: Πολύ ωραία. Εμείς είμαστε εδώ κουτσομπόλητες, ξέρεις, θέλουμε να τα μάθουμε όλα. Δηλαδή, πότε γνωριστήκατε με την Κωνσταντίνα, πώς έγινε η συνεργασία, πώς ξεχώρισες τη φωνή της και αποφάσισες να της δώσεις το τραγούδι. Όλα μας τα πείτε, έτσι δεν είναι, Κωνσταντίνα?
2: Έτσι ακριβώς.
0: Τι, μας ξεπετάξει με μια Αλκιόνη, έτσι, αυτό. Πες τα μας όλα.
1: Ωραία, να τα πει Κωνσταντίνα.
0: Τα πει Κωνσταντίνα.
2: Υπάρχει ιστορία λοιπόν πίσω από όλο αυτό.
0: Για πες Κωνσταντίνα μου. Εσύ θα μου τα πει, κορίτσι μου, αλλά πες τα μου, γιατί ο Σωκράτης δεν μιλάει.
1: Φτάσαμε στο Γαλαξία.
2: Λοιπόν, το Σωκράτη εγώ το γνώρισα όταν ήμουν ακόμη τρίτη λυκείου. Πήγαινα σχολείο και τον γνώρισα στην τρίτη λυκείου, την περίοδο που έδινα πανελλήνιες εξετάσεις όπως όλα τα παιδιά, και έκανα την προετοιμασία μου. Μέσω το social έγινε η πρώτη μας γνωριμία, η πρώτη μας επικοινωνία, η πρώτη επαφή, αν θέλετε. Ανέβαζα εγώ κάποια βιντεάκια που τραγουδούσα από σχολικές γιορτές, γιατί από πάντα είχα αυτή την κλίση προς το τραγούδι. Έτσι λοιπόν με βρήκε ο Σωκράτης, με άκουσε και επικοινώνησε μαζί μου. Διαδικτυακά λοιπόν έγινε η πρώτη μας επαφή.
0: Φαντάζομαι πόση εντύπωση το έκανες.
1: Ναι, αλλά δεν είπες το πιο ωραίο.
0: Τι?
1: Ότι μου λέει ακόμα δίνω, γιατί όντως μεγαλοέδειγα, ακόμα λέει δίνω εξετάσεις αυτά.
2: Ναι, δεν ήξερε την ηλικία.
1: Ωραία, λέω, τότε θα περιμένω με το που γίνεις 18 και ένα, λέω, θα μου στείλεις μήνυμα. Για να ξεκινήσουμε να δουλεύουμε.
2: Και πώς θα έφερε έτσι ζωή όμως, γιατί με το που τελείωσα το σχολείο, με το που έδωσα τις εξετάσεις. Τον Ιούνιο του 23 λοιπόν, τον πετυχαίνω τυχαία στο Φίληρο.
0: Ορίστε.
2: Εντελώς τυχαία. 6 μήνες μετά τη διαδικτυακή μας επικοινωνία. Και κάπως έτσι έγινε η πρώτη μας συνάντηση και η πρώτη γνωριμία. Πήγα, του μίλησα, βρεθήκαμε, με άκουσε και έτσι ξεκίνησε η πολύ όμορφη συνεργασία μας.
0: Πάρα πολύ ωραία λοιπόν. Άρα ήταν μια έτσι και τυχαία, θα μπορούσε να πει κανείς, συνάντηση μεταξύ σας, αλλά και στοχευμένη, γιατί εσύ κάτι άκουσες στην Κωνσταντίνα, κάτι σου άρεσε, κάτι σου έκανε έτσι στα αυτιά σου, κάτι χτύπησε, Σωκράτη.
1: Πάντα μου αρέσουν και οι νέες συνεργασίες και εντάξει, μην περί αυτολογώ, αλλά αρκετά παιδιά από την πόλη έτσι θεωρώ ότι... Μην πω ανακάλυψα, αλλά...
0: Ξεκίνησαν δίπλα σου, έτσι, μαζί σου, ναι.
1: Ναι, ξεκινήσαμε... μια τέτοια περίπτωση είναι και η Κωνσταντίνα που πλέον, ειδικά την τελευταία χρονιά, θα μπορούσαμε να πούμε ότι δουλεύουμε και ως καλλιτεχνικό δίδυμο.
0: Θα μας τα πείτε και αυτά τα νέα σας. Εννοείται. Νομίζω όμως ότι έτσι έχουμε κάνει ήδη μια αναμονή κοινού για το τραγούδι. Μήπως να ακούσουμε το τραγούδι?
1: Ναι,
0: και μετά
1: ναι.
0: Να μιλήσουμε πάνω στο τραγούδι, όχι πάνω στο τραγούδι, ξέρεις, για το τραγούδι. Λοιπόν, να ακούσουμε λοιπόν το τραγούδι που έχει τον τίτλο Αλκιόνη, σωστά?
2: Σωστά.
0: Πώς θα το χαρακτηρίζατε σαν ύφος, μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε κάπως?
1: Είναι μπαλάντα, που Έχει και κάποια σύγχρονα στοιχεία, αλλά νομίζω ότι έχει και λίγη παράδοση.
0: Εγώ ξέρεις, με μια λέξη πώς θα το έλεγα το τραγούδι. Τρυφερό.
2: Πολύ ωραίο.
0: Ένα τρυφερό τραγούδι θα ακούσουμε, κυρίες και κύριοι, και τα λέμε μετά.

0: Υπέροχη Αλκιόνη σας, από τις πρώτες ραδιοφωνικές μεταδόσεις, έτσι.
1: Πρώτη.
0: Είναι η πρώτη. Τιμή μας και χαρά μας και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και καλό τάξιδο και να ξέρετε ότι πάντα FM 100 φέρνει γούρι στους καλλιτέχνες που αγαπά.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Οπότε θα πάει πάρα πολύ καλά η Αλκιόνη. Λοιπόν, Κωνσταντίνα, θέλουμε να μάθουμε περισσότερα έτσι για σένα. Τώρα δεν είναι ωραίο να σε ρωτάω να μας πεις για σένα, αλλά θέλω να μου πεις έτσι, τελειώνοντας το σχολείο, την ενασχόλησή σου με τη μουσική. Οπότε ξεκίνησε έτσι 2-3 πραγματάκια για να σε μάθουμε λίγο καλύτερα.
2: Πολύ ωραία. Η ανασχόλησή μου με τη μουσική ξεκίνησε από πολύ μικρή ηλικία. Mm-hmm. Από πάρα πολύ μικρή, από 5 χρονών, από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου.
0: Α, τόσο
2: βασικά
0: μικρή.
2: Ναι. Θυμάμαι τον εαυτό μου να τραγουδάει στο σπίτι, να γράφει, να παίζει είτε πιάνο είτε οποιοδήποτε άλλο
0: μουσικό. Και παίζει και κάποιο όργανο.
2: Έπαιζα βιολί.
0: Αχ, τι ωραία.
2: 6 χρόνια.
0: Δύσκολο, ε.
2: Πολύ δύσκολο, αλλά για μένα το ωραιότερο όργανο. Και ακριβώς επειδή προέρχομαι από μουσική οικογένεια, είναι και οι δύο γονείς μου μουσικοί, είχα τα ερεθίσματα,
0: εντάξει,
2: τα μουσικά από το σπίτι και ήξερα ότι θέλω να ασχοληθώ με αυτό. Mm-hmm. Οπότε από πολύ μικρή ηλικία γράφτηκα σε οδείο, έκανα μαθήματα, θεωρητικές γνώσεις και σπουδές πάνω στη μουσική, έκανα βιολί 6 χρόνια, ήμουνα σε χοροδίες και τελειώνοντας το σχολείο, δίνοντας πανελλαδικές και περνώντας σε μία σχολή.
0: Όχι μουσική, σχέση με τη μουσική.
2: Καμία σχέση, είναι εντελώς διαφορετικό το αντικείμενο. Αποφάσισα να ασχοληθώ παράλληλα και με τη μουσική.
0: Υπέροχα.
2: Να τα συνδυάσω. Και έτσι ξεκίνησε το πολύ όμορφο αυτό μουσικό ταξίδι.
0: Συνδυάζονται οι σπουδές με τη μουσική, γιατί από ό,τι κατάλαβα δουλεύεις κιόλας, έτσι. Κάνεις κάποια live.
2: Κάνω, βεβαίως και κάνω. Συνδυάζονται.
0: Μπορείς να τα κάνεις.
2: Συνδυάζονται. Εγώ από την πρώτη στιγμή νομίζω κατάφερα να τα συνδυάσω. Είχα συνέπεια. Και ως προς το ένα και ως προς το άλλο, βέβαια, η μεγάλη μου αγάπη ήταν, είναι και θα είναι η μουσική
0: καλά,
2: και το
0: εντάξει,
2: τραγούδι.
0: Τώρα, δεν μπορούν να συγκριθούν τώρα.
2: Δεν
0: εντάξει.
2: Συγκρίνονται, όχι. Αλλά συνδυάζονται.
0: Συνδυάζονται. Εσείς, κύριε Παπαϊωάννου, πώς ξεκινήσατε, για πείτε μας τα πρώτα σας βήματα, κάνετε κι εσείς τώρα.
1: Εγώ πώς ξεκίνησα.
0: Για θυμίσου λίγο, έτσι, πριν μια δεκαετία που ξεκίνησες περίπου.
1: Η αλήθεια είναι ότι... Έχω την ίδια ιστορία με την Κωνσταντίνα, δηλαδή ξεκίνησα από πολύ μικρό στην παιδική...
0: Μου έλεγες πριν ότι έχεις ένα βίντεο που ο Γρηγόρης είναι 19 χρονών, εσύ 16 και έχεις τέτοιο βίντεο. Αυτό πρέπει να το δούμε.
1: Αυτό πρέπει, ναι.
0: Πρέπει να το δούμε, δηλαδή το στρίβουμε και στον Γρηγόρη. Μιλάμε για τον Αρναούτογλου, βέβαια, έτσι.
1: Βέβαια, πολύ ωραίο. Δηλαδή όλοι ήμασταν λίγο ψάρια τότε.
0: Εντάξει.
1: Και εγώ ξεκίνησα πολύ μικρός, πολλοί τη θυμούνται, την παιδική χοροδία Αγίας Τριάδος.
0: Ήταν πολύ, πολύ δυνατή
1: πολύ
0: χοροδία.
1: Πολύ θυμισμένη, ναι. Και μάλιστα στο παλιό το κτίριο που βρισκόταν το FM100, είχαμε κάνει πολλές συναυλίες στην αίθουσα Μακεδονικών Σπουδών. Το θυμήθηκα μετά από πολλά χρόνια όταν βρέθηκα εκεί πέρα. Μετά βέβαια έκανα ένα μεγάλο κενό. Δηλαδή λίγο την παράτησα τη μουσική, επειδή ήμουνα και αθλητής και ονειρευόμουν άλλα πράγματα. Και ξανασχολήθηκα σε σχετικά μεγάλη ηλικία. Με ανακάλυψε έτσι ένας από εδώ θεσσαλονικιός συνθέτης και δεν σας κρύβω ότι στην αρχή το είδα πιο πολύ. Α, κοίτα να δεις η μουσική πόσα λεφτά εύκολα παίρνουνε. Δεν αγάπησα από την αρχή.
0: Σε καλές εποχές λες τώρα.
1: Στις καλές εποχές.
0: Μην μας ακούν και νομίζουν ότι ακόμη
1: έχει. Ναι.
0: Δεν ισχύουν αυτά τώρα.
1: Όχι τώρα. Δεν είναι.
2: Έχουν αλλάξει και... εποχές, η αλήθεια είναι.
1: Αλλά σιγά σιγά μετά έτυχε, γνωρίστηκα, είχα την τύχη, γνωρίστηκα με τον Γιάννη τον Σπανό που είχε 2 χρόνια, μετά με τον Πλέσα, με τον Πολυκανδριώτη, με τον Σχορεμένο, τον Ντόκα. Έτσι πάρα πολλούς σπουδαίους ανθρώπους της μουσικής και τα τελευταία χρόνια ακολουθώ έτσι μια πιο προσωπική πορεία. Ασχολούμαι πάρα πολύ και με το στούντιο και με το κομμάτι τελευταία ξεκίνησα να γράφω. Δεν έγραφα από πάντα.
0: Και καλά έκανες, θα πω εγώ, και καιρός ήταν να το κάνεις.
1: Και μάλιστα το συγκεκριμένο τραγούδι που ακούσαμε είναι από τα λίγα που έχω γράψει για τα λόγια, γιατί ντρεπόμουν για κάποιο λόγο.
0: Τώρα.
1: Ίσως ντρέπομαι, ας πούμε, να γράφω τα λόγια. Νομίζω ότι είμαι γυμνός, ας πούμε, στα βαφτίσια μου, ότι είμαι όταν γράφω λόγια.
2: Ναι, αλλά εγώ
1: με
2: θα διαφωνήσω και θα πω ότι ο Σωκράτης γράφει καταπληκτικούς στίχους.
0: Γράφει.
2: Και του λέω συνέχεια ότι πρέπει να γράφει περισσότερους.
0: Αισθάνεσαι πιο εκτεθειμένος, δεν αισθάνεσαι ασφαλής στο κουκούλι σου με τα γραφείς
1: τύπους. Κάπου του φοβούμουν, η μουσική μου βγαίνει πάρα πολύ εύκολα.
0: Το έχεις συνηθίσει πιο πολύ, ναι. Για πείτε μας τώρα τα άλλα, έτσι, τα ωραία, ο χειμώνας σας πώς ήταν καταρχάς, έτσι, από live, από συνεργασίες, από τέτοια πράγματα.
2: Ο χειμώνας πήγε πολύ καλά. Ήμασταν στην Θεσσαλονίκη, στα ανατολικά της πόλης,
0: ναι.
2: Σε ένα μαγαζί, wine bar. Και περάσαμε όλη τη σεζόν εκεί.
1: La Cigale. Ένα πολύ ωραίο wine bar, έτσι, στη Σοφούλη.
2: Στη Σοφούλη, ακριβώς. Περάσαμε πάρα πολύ όμορφα με τον Σοκράτη εκεί. Ήταν μια υπέροχη
0: σεζόν. Ήσασταν οι δυο σας.
2: Ήμασταν οι δυο μας, ακριβώς. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Ήταν...

0: Ένας δεν μπορεί να πει
1: τα πάντα καλά το ίδιο. Ναι.
0: Φυσικά όμως ένας καλός τραγουδιστής μπορεί να τα προσεγγίσει όλα με τον πολύ σωστό τρόπο. Η Κωνσταντίνα είναι ταλαντούχα, δηλαδή ακόμα και ένα λαϊκό τραγούδι που θα προσεγγίσει, που ίσως και ηλικιακά ακόμα ή βιωματικά δεν μπορεί να το αισθανθεί όπως μια πιο όρημη κοπέλα. Παρόλα αυτά, φάνηκε και από το τραγούδι που είπε, ας πούμε, ότι υπάρχει μια ωριμότητα, υπάρχει... στον τρόπο που τραγουδάμε φαίνονται τα πάντα. Και η παιδεία μας και το παρελθόν μας.
1: Δεν μπορούμε να κρυφτούμε. Μιλάω και σε πρώτο πληθυντικό. Δεν μπορείτε να κρυφτείτε, ναι.
0: Ναι, δηλαδή ένα έμπειρο αυτή πιστεύω ότι αν ακούσει κάποιον να τραγουδάει μπορεί να σου πει τα πάντα για τον άλλον.
1: Ναι.
2: Νομίζω με κάλυψε, Σωκράτης.
1: Για πες, Κωνσταντίνα, ας πούμε, ένα τραγούδι ή κάποια τραγούδια έτσι που σου πρότεινε ο Σωκράτης και είπες αυτό καλύτερα να μην το πω. Υπήρχε κάτι τέτοιο, ας πούμε, που διστάζεις να προσεγγίσεις κάποια τραγούδια που δεν σου ταιριάζουν,
2: σίγουρα.
1: Ίσως, ναι.
2: Σίγουρα, σίγουρα. Υπήρχαν διαστήματα που μου πρότεινε πολλά τραγούδια ο Σωκράτης, τα οποία τα φοβόμουν. Φοβόμουν τον τρόπο προσέγγισης, φοβόμουν πώς θα τα προσεγγίσω. Ήταν συνήθως πιο λαϊκά αυτό
1: πιο
2: που
1: λαϊκά.
2: Είπε.
1: Παλιά λαϊκά, ας πούμε, τέτοιο Τσιτσάνι, ξέρω εγώ και τέτοια.
2: Παλιά λαϊκά, ρεμπέτικα λαϊκά.
1: Εντάξει, είναι μικρό ακόμη το κορίτσι για να πει τέτοια. Αν και νομίζω, ας πούμε, ότι την Αχάριστη την έχει για πλάκα, έτσι να το πει.
2: Και είναι και από τα αγαπημένα μου
1: και εμένα,
2: τραγούδια. Η Αχάριστη, πω. Τρομερό.
1: Τι σκέφτεσαι, Σωκράτη, κάτι σκέφτεσαι.
0: Όχι, σκέφτομαι ότι. Ακόμα και το παλιό λαϊκό τραγούδι, αν, πώς το είχε κάνει και ο Μάνος Χατζηδάκης, με μια άλλη προσέγγιση, διαφορετική, νομίζω ότι κάτι όμορφο δεν είναι απαραίτητο, δηλαδή να χρησιμοποιήσεις αυτές τις μανιέρες που έχουν οι λαϊκοί τραγουδιστές και...
1: Μια πιο σύγχρονη ματιά έτσι, και εκτέλεση των τραγουδιών και ενορχιστρωτικά. Έτσι.
0: Ναι, αν σεβαστείς το τραγούδι θα
1: μπορείς
0: βγει ωραίο.
1: Μπορείς να το φέρεις στο σήμερα. Αν... Βέβαια, εννοείται.
0: Δεν είναι έτσι,
1: εννοείται. Ναι, ναι, για να ακούγονται αυτά τα τραγούδια, το λέω, γιατί η Κωνσταντίνα εκφράζει μια άλλη γενιά τώρα, έτσι, η οποία θα πρέπει και αυτή να τα μάθει αυτά τα τραγούδια, να τα ακούσει κάποια στιγμή. Και αν δεν τα ακούσει από κάποιον της δικής της γενιάς, από πού θα τα ακούσει.
0: Και είναι δυστυχώς. Αυτή η γενιά, το λέω με την κακή έννοια, ας πούμε, είναι η γενιά της διασκευής.
1: Ναι.
0: Που έχω έτσι μια ένσταση, ας πούμε, για αυτή την τάση, την τόσο έντονη της διασκευής.
1: Για πες μου λίγο. Ναι.
0: Δηλαδή, εντάξει, ένα τραγούδι, το γεγονός ότι θα του πειράξουμε λίγο το ρυθμό και θα το κάνουμε swing και τα σχετικά, η διασκευή σημαίνει ότι δίνεις με ένα άλλο άκουσμα, με μια διαφορετική προσέγγιση κάτι και πρέπει σίγουρα, είναι δηλαδή κάτι που πρέπει να το κάνεις με μεγάλο σεβασμό και προσοχή.
1: Πάντα, βέβαια.
0: Όχι να κακοποιήσεις το τραγούδι. Πολύ λίγοι το κάνουν όπως πρέπει. Έχω ακούσει και τραγούδια που, κατά την ταπεινή μου γνώμη πάντα... αντί να βελτιωθούν, υποτίθεται ότι έχουν μια έτσι, πιο νεανική υπόσταση, αλλά χάνει όμως την πραγματική του ουσία το ίδιο το τραγούδι.
1: Ναι. Εντάξει, εσύ το ξέρεις καλύτερα ότι μια ενορχίστρωση μπορεί να απογειώσει ένα τραγούδι, μπορεί να το καταστρέψει. Τώρα στη διασκευή βέβαια είναι και διαφορετικά, αλλά και πάλι παίζει ρόλο πώς θα το προσεγγίσεις το τραγούδι.
0: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι είναι και η εποχή, η μουσική και γενικά οι τέχνες ακολουθούν λίγο την πορεία της κοινωνίας.
1: Και παγκόσμια δεν το βλέπεις αυτό, δηλαδή εγώ και σε κλαμπ έτσι το καλοκαίρι πιο πολύ που, και στα beach bar εκεί που περισσότερο ακούω μουσική, γιατί στα κλαμπ δεν πηγαίνω, δεν μιλάω ψέματα, αλλά εκεί στα beach bar που ακούω και κάποια τραγούδια τα ξέρω γιατί είναι διασκευές των 80s, 90s και λέω αυτό το ξέρω. Και δεν μπορώ να τα γνωρίσω κιόλας επειδή τα έχουν πειράξει τόσο πολύ. Και λέω καλέ, αυτό είναι, ξέρω εγώ, το τάδε. Είναι αχά, είναι, ξέρω εγώ. Τα γνωρίζω.
0: Είναι, υπάρχει μια κρίση γενικότερη στην κοινωνία και παγκόσμια κρίση, και αυτό λίγο

0: Μερικές φορές ακόμα και στις τέχνες.
1: Βέβαια, αποτυπώνεται, δεν το συζητώ. Βέβαια. Δεν υπάρχει αυτή η υπερπαραγωγή και η πληθώρα που υπήρχε στις δεκαετίες των 80 και 90, έτσι. Που ακόμη και σήμερα εκεί επιστρέφουμε.
0: Επίσης, να πω κάτι. Ένα νέο παιδί σαν την Κωνσταντίνα θα μπορούσε, ας πούμε, να βγάλει ένα τραγούδι το οποίο να μπορεί να το διαβάσει πιο εύκολα οποιοδήποτε.
1: Mm-hmm.
0: Καταλαβαίνετε τι εννοώ, να το διαβάσει, να το καταλάβει. Αυτό θα ήταν η εύκολη λύση.
1: Mm-hmm.
0: Σίγουρα μπορεί να έχει εμπορικά μεγαλύτερη απήχηση από το συγκεκριμένο τραγούδι κάτι, mm-hmm. αλλά θεωρώ ότι συμφώνησε και η Κωνσταντίνα σε αυτό, στο να βγάλουμε κάτι το οποίο είναι ίσως λίγο πιο δύσκολο, αλλά πιο σοβαρό και ίσως και διαχρονικό.
1: Mm-hmm.
2: Έτσι ακριβώς.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ θέλω να ακούσουμε και ένα άλλο τραγούδι, το «Κοιτώ βαθιά», και θέλω να μου πεις λίγο για αυτό το τραγούδι, Σωκράτη.
0: Ναι, αυτό έχω, θέλω να πω, μια πολύ ωραία ιστορία για αυτό το τραγούδι. Το έχει γράψει τη μουσική ένας φίλος μου, ο Γιώργος ο Φανάρας,
1: mm-hmm.
0: Σπουδαίος τραγουδιστής και από τους καλύτερους ψάλτες χαρακτηρίζεται στην mm-hmm. Ελλάδα. Και τους στίχους τους έχει γράψει ένας κύριος ο οποίος έφυγε από τη ζωή, και την πρώτη την μέρα έφυγε από τη ζωή ακριβώς 2 ώρες αφού έπαιξε για πρώτη φορά αυτό το τραγούδι.
1: Έλας.
0: Στο ραδιόφωνο.
1: Τι λες τώρα.
0: Ναι, βρισκόμασταν στο ραδιόφωνο και μας είπε η γυναίκα ότι περίμενε, ας πούμε, στο κρεβάτι με το που ακούστηκε και το τραγούδι, ο άνθρωπος έφυγε.
1: Λες και το περίμενε, ας πούμε.
0: Ναι. Και αυτό το τραγούδι λέγεται «Κοιτώ βαθιά».
1: Mm-hmm. Να το ακούσουμε λοιπόν.

0: αφιερωμένο με τη Δέσποινα Αυγερίδου.
1: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
2: Αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
3: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
2: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.
4: Καθημερινά 6 με 8 το απόγευμα.
5: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
6: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
7: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
8: Θεσσαλονίκη, FM 100.

0: λοιπόν, εδώ είμαστε με την καλύτερη παρέα, κυρίες και κύριοι, στο απογευματάκι της Παρασκευής. Έτσι είπαμε να κλείσουμε μουσικά την εβδομάδα. Σοκράτης Παπαϊωάννου, Κωνσταντίνα Χριστίδου, ακούσαμε το καινούριο τραγούδι, την Αλκιόνη, ακούσαμε το Κοιτώ Βαθιά και αυτή την ωραία ιστορία που μας είπε ο Σοκράτης. Και φυσικά θέλουμε να μάθουμε τα νέα σας, παιδιά. Μας είπατε τα μέχρι τώρα, αλλά θέλουμε να μάθουμε και τα επόμενα, τα φρέσκα, τα σημερινά, γιατί ξέρω ότι μετά από εδώ θα φύγετε, θα πάτε το Λεμαΐδα.
1: Ακριβώς.
0: Να κάνετε live και φυσικά τα καλοκαιρινά. Τι θα κάνετε το καλοκαιράκι, όλα θέλουμε να τα μάθουμε. Για πείτε μας.
1: Έχουμε κλείσει πολλές εμφανίσεις.
0: Α, και πολλές
1: με τον Σοκράτη, ναι, yeah, μέσα στο καλοκαίρι.
0: Πες μας, Κωνσταντίνα, ναι.
1: Στην πορεία, βέβαια, θα βγαίνουν σίγουρα και άλλα σημαντικά πράγματα, mm-hmm. και άλλες όμορφες δουλειές.
0: Ναι.
1: Έχουμε κλείσει εμφανίσεις σε έναν παραδοσιακό μαγικό οικισμό στον Παρθενώνα, στη Χαλκιδική.
0: Α, είναι υπέροχα εκεί.
1: Θα χαρούμε να έρθεις.
0: Ζήλεψα τώρα.
1: Και να έρθετε όλοι να μας
0: ακούσετε. Πότε θα είστε εκεί?
2: Παρασκευό Σάββατο θα είμαστε εκεί πέρα.
0: Α, όλο το καλοκαίρι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Θα έρθω μια βράδυ, δεν θα πω
1: χαρά
0: ποτέ.
1: Μας.
0: Έτσι θα κάνω έκπληξη, εντράνς.
1: Χαρά μας, μεγάλη.
0: Υπέροχα. Πού εκεί, δηλαδή, πού θα είναι, ανοιχτό μαγαζί,
2: στον
0: είναι.
2: Στον Παρθενώνα είναι, ναι, ένα ανοιχτό μαγαζί ψηλά.
0: Α, ωραία.
2: Λέγεται Πολς. Θα είμαστε εκεί Παρασκευό Σάββατο, κάποιες φορές μέσα στο Πόρτο Καράς.
0: Mm-hmm.
2: Έχει εκεί κάποιους χώρους που θα γίνουν κάποια πράγματα.
0: Ωραία.
2: Έχουμε Κρήτη, έχουμε αμπελάκια.
0: Α, μάλιστα. Ωραία.
2: Επαρχία, σήμερα θα πάμε στην Τολεμαΐδα, έτσι.
0: Mm-hmm. Κωνσταντίνα, λίγο... είναι η πρώτη φορά που θα το κάνεις αυτό, έτσι, καλοκαίρι, η περιοδία?
1: Ναι, είναι η πρώτη φορά. Πέρσι δεν τα κατάφερα.
0: Πώς το σκέφτεσαι, έτσι, ανυπομονείς?
1: Ανυπομονώ, εννοείται, είναι μεγάλη χαρά, μεγάλος ενθουσιασμός.
0: Mm-hmm.
1: Περιμένω πώς και πώς.
0: Έχετε ετοιμάσει τι πρόγραμμα, έτσι, πείτε μου κάνα δύο τραγούδια, έτσι, για να καταλάβω. Τι θα λες, Κωνσταντίνε, πες με ένα-δυο αγαπημένα σου, έτσι, που λες το πρόγραμμα.
1: Α, έχω πολλά. Συνήθως ξεκινάμε με έντεχνο, ρεπερτόριο.
0: Mm-hmm.
1: Και ανάλογα τον κόσμο, ανάλογα τη διάθεση, συνεχίζουμε σε λαϊκό πρόγραμμα, ελαφρολαϊκό.
0: Mm.
1: Θα ξεκινήσουμε με τραγούδια της Αλεξίου. Μπορούμε να πάμε...
2: Γενικά είμαστε αρκετά ευέλικτοι.
1: Ναι.
0: Αυτό καταλαβαίνω.
1: Δηλαδή, είμαστε αρκετά, ναι, ευέλικτοι.
2: Δεν παίζουμε ποτέ σε κανένα χώρο με πρόγραμμα.
0: Mm.
2: Εκτός, εντάξει, αν είναι καμιά θεματική συναυλία, δηλαδή,
0: ναι,
2: τα,
0: ναι, ναι,
2: τα,
0: ναι,
2: έχει,
0: ναι,
2: εκεί, μέση και τέλος. Αλλά
0: άρα έχει μεγάλο ρεπερτόριο, Κωνσταντίνα.
2: Σχετικά, ναι.
1: Και προσπαθώ κάθε φορά, μετά από κάθε live, να βγαίνω κερδισμένη, να διευρύνω το ρεπερτόριο και να εξελίσσομαι.
0: Εσύ έχεις υπολογίσει πόσα τραγούδια ξέρεις απ' έξω? Εγώ το σκεφτόμουν μια φορά, γιατί και εγώ θυμάμαι στίχους, ειδικά από τα παλιά. Τώρα από τα καινούργια είμαι λίγο, το κεφάλι μου δεν τα βάζει, δεν καταχωρεί άλλα, αλλά τα παλιά τα θυμάμαι όλα και λέω πόσα τραγούδια να ξέρω άραγε απ' έξω.
2: Εγώ άλλη ερώτηση περίμενα να κάνεις.
0: Τι, για πες.
2: Μπορείς να μάθεις ένα καινούργιο τραγούδι?
0: Έλα τώρα που δεν μπορείς να μάθεις ένα καινούργιο τραγούδι.
2: Πίστεψέ με ότι δεν ξέρω για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό. Ένας φίλος έτσι μου είπε ότι το μυαλό μας μερικές φορές λειτουργεί όπως ο υπολογιστής, ότι πρέπει να πετάξουμε κάποια πράγματα, να γεννήσει μνήμη. Ξέρω πάρα πολλά τραγούδια απ' έξω, νομίζω περίπου 800.
0: Παραπάνω.
2: Ακόμα και ποιήση και τέτοια, και όλο το σταυρό του νότου απ' έξω.
0: Χιλιάδες πρέπει.
2: Αλλά
0: να
2: δυσκολεύομαι να μάθω ένα καινούριο.
0: Εντάξει, δεν πειράζει.
2: Δηλαδή είναι σαν να έχει γεμίσει ο σκληρός.
1: Εγώ από την άλλη νιώθω ότι είμαι σφουγγάρι.
0: Εντάξει, εσύ έχεις ακόμη περιθώριο.
1: Έχω, εννοείται, πολύ μέλλον μπροστά μου, αλλά θέλω κιόλας να διευρύνω ρεπερτόριο και να μαθαίνω κάθε μέρα και από ένα καινούριο τραγούδι.
0: Mm-hmm. Τραγουδάς μήπως και ξένα?
1: Τραγουδάω και ξένα. Δεν τυχαίνει στις εμφανίσεις που κάνουμε, βέβαια, να...
0: Θα σου άρεσε.
2: Κυρίως αν δεν είναι ξένη από κάτω, τραγουδάει η Κωνσταντίνα.
1: Θα μου άρεσε, ναι, βέβαια.
0: Ναι, θα τις πήγαινε, εγώ πιστεύω, ναι. Mm-hmm.
2: Ωραία, εντάξει, λοιπόν, τα ξένα είναι μια κατηγορία, δηλαδή τα ισπανικά και τα ιταλικά είναι λίγο, ναι, πιο οικεία.
0: Mm-hmm.
1: Γι' αυτό και τα λέμε κιόλας.
2: Ο αγγλικός στίχος για τον Έλληνα τραγουδιστή είναι, ναι, ίσως ο πιο δύσκολος.
0: Ποιος?
2: Ο αγγλικός.
0: Ο αγγλικός, ναι, ναι. Άλλη τοποθέτηση φωνή, ναι.
1: Η για προφορά.
0: Για να έχεις και σωστή προφορά, έτσι,
1: ακριβώς,
0: πρέπει να τοποθετήσεις και διαφορετικά.
2: Ναι, ενώ
0: να
2: τα ισπανικά το στόμα ή τα ιταλικά είναι πιο,
1: έτσι, ακριβώς. Ναι. Τα ισπανικά και τα ιταλικά είναι πιο κοντά
0: εκεί,
1: σε εμάς,
0: ναι,
1: και,
0: ναι,
1: τα προσεγγίζουμε πιο εύκολα.
0: Βέβαια, βέβαια. Ναι. Τι ωραία θα έλεγε το Ιλμόντο, ας πούμε, λέω τώρα εγώ. να το βάλετε. Το ξέρει το Ιγμόντο Κωνσταντίνο.
1: Το ξέρω, ναι. Πολύ ωραία ιδέα.
0: Τα παλιά, εγώ ξέρω, αυτά σκέφτομαι. Ναι. Ή ξέρω εγώ τέτοια παλιά ιταλικά τραγούδια, αυτά που αγαπάμε να ακούμε πολλές φορές. Υπέροχα. Λοιπόν, νομίζω ότι πήρα αρκετές πληροφορίες, έτσι σας ξεψάχνεις αρκετά και έμαθα πράγματα.
2: Μπορώ να στείλω χαιρετισμού στο γιο μου, περιμένει.
0: Όχι, μπορεί. Τραγούδι. Επιβάλλεται να στείλουμε όλοι. Για πες εσύ και θα πούμε κι εμείς.
2: Δημήτρη μου, ελπίζω να μ' ακούς όπως μου έταξες. Σ' αγαπώ πολύ.
0: Δημήτρη, γεια σου και από μένα. Δεν με ξέρεις, είμαι η Δέσποινα και σ' αγαπώ πολύ. Πολλά φιλάκια και από μένα.
2: Ο Δημήτρης είναι ο μελλοντικός δράμερ, βέβαια, της ορχήστρας.
0: Αλήθεια, χρουστός δράμερ.
1: Είναι εκπληκτικός. Γεια σου, Δημήτρη.
0: Δημήτρη, να έρθεις μια μέρα να πεις στον πατέρα σου να σε φέρει μια μέρα από το ραδιόφωνο. Εντάξει. Λοιπόν, σε έχω δώσει τώρα στον αέρα, δεν μπορείς να κάνεις πίσω, θα τον φέρεις, θέλεις, δεν θέλεις. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.
1: Εμείς ευχαριστούμε.
0: Σοκράτη, Κωνσταντίνα, χάρηκα πολύ που σε γνώρισα. Σοκράτη, χάρηκα πολύ που σε ξαναείδα. Καλό καλοκαίρι, θα σας έρθω στον Παρθενώνα να σας
2: καλό
0: δω.
2: Καλοκαίρι
1: καλό καλοκαίρι σε όλους.
0: Να είμαστε καλά, να γράφετε ωραία τραγούδια και να τραγουδάτε, να μας χαρίζετε μουσικές και ωραίες στιγμές. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό που κάνετε. Σας αγαπάμε. Και να είμαστε καλά να βρισκόμαστε.
2: Ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστούμε πολύ.

Μια πολύ ωραία συναυλία αύριο, δωρεάν συναυλία, στα δυτικά τείχη της Θεσσαλονίκης, στο Δήμο Νεάπολης Σικαιών, εκεί στον τομέα τυχών, στις Σικαιές, με είσοδο ελεύθερη όπως είπα. Με τα τραγούδια της ντροπής. Είναι η τελική συναυλία του εκπαιδευτικού προγράμματος που πραγματοποιείται. Πραγματοποιήθηκε αυτή την σχολική χρονιά, που προσεγγίζει την έμφυλη βία μέσα από το δημοτικό τραγούδι, μια πολύ ενδιαφέρουσα προσέγγιση, τη συλλογική ανάλυση, τη δημιουργία νέων στίχων αλλά και την μουσική έκφραση. Στη συναυλία να πούμε ότι συμμετέχουν φωνητικά σύνολα, μαθητές και μαθήτριες και εκπαιδευτικοί από τα γυμνάσια της Νεάπολης, από το Μουσικό Σχολείο της Θεσσαλονίκης, παρουσιάζονται στο αποτέλεσμα μιας πολύμηνης καλλιτεχνικής και εκπαιδευτικής διαδρομής με στόχο το διάλογο, την ευαισθητοποίηση και την κοινωνική αλλαγή. Πολύ ωραία, νιάτα, μουσική. Στηρίξτε αυτή την προσπάθεια, έτσι κι αλλιώς είναι ελεύθερη είσοδος. Αν βρεθείτε προς τα εκεί, αύριο το βράδυ στις 9 θα είναι πολύ όμορφα. Okay.

Η ακροβατική παράσταση Ocean of Emotions παρουσιάζεται αύριο στο Μέγαρο Μουσικής στις 18:30, προσκαλώντας μας ένα σκηνικό ταξίδι στον κόσμο των συναισθημάτων, ένα πολύ ιδιαίτερο και διαφορετικό θέαμα μέσα από ένα αέρια ακροβατικά, χορογραφημένη κίνηση και ποιητική αφήγηση. Η παράσταση της ομάδας Εώρησης μετατρέπει το σώμα σε εκφραστικό μέσο και την κίνηση σε γλώσσα, ισορροπώντας ανάμεσα στη δύναμη, την ευαισθησία, την ένταση και την αρμονία. Μια πολύ ξεχωριστή πρόταση. Ενώ άλλη μια συναυλία αύριο, Παντελής Θαλασσινός και Μανεριτζίδες τραγουδούν για καλό σκοπό. Μια ξεχωριστή συναυλία λοιπόν στο Φράγμα της Θέρμης, αφιερωμένη στη μουσική και την προσφορά. Από την χοροδία νέων της ενορίας του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Θέρμης, που υποδέχεται τους αγαπημένους καλλιτέχνες σε μια ατμοσφαιρική συνάντηση κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό, με σκοπό την ενίσχυση του ενοριακού φιλόπτωχου ταμείου και ειδικότερα των δράσεων για τους νέους. Υπέροχος Παντελής Θαλασσινός, υπέροχοι Μανεριτζίδες, αύριο στο Φράγμα της Θέρμης. Όσοι βρεθείτε κατά εκεί, δίπλα είναι, εντάξει. Ενώ ο Δημήτρης Ταρόβας και οι φίλοι του μας περιμένουν αύριο στο Θέατρο Κήπου με τους Σταρόβας Band και το Star Ovation, το ροκ που δεν ξεχάσαμε, Summer Edition, σε ένα καλοκαιρινό live γεμάτο ροκ αναμνήσεις, χιούμορ, συγκίνηση και αγαπημένα τραγούδια. Ο Σταρόβας συναντά δικούς μας αγαπημένους και δικούς του βέβαια καλλιτέχνες: Δημήτρης Δαρβουδάκης, Ηλία Ζάικος, Χρήστος Μητρέντζης, Στάθης Παχίδης, Γιώργος Πεντζίκης και Δήμητρα Ζαφυρίου. Ένα beach party στο κέντρο της πόλης, στο Θέατρο Κήπου, με αυθεντική rock ενέργεια, αύριο, Σάββατο, Σαββατόβραδο. Πολύ ωραία πράγματα λοιπόν και αυτό το Σαββατοκύριακο μας περιμένουν. Ελπίζω να το αξιοποιήσετε και να περάσετε υπέροχα. Εμείς σας κάναμε τις δικές μας προτάσεις, εσείς δεν έχετε παρά να επιλέξετε αυτή που ταιριάζει στη διάθεσή σας. Να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο, εμείς θα τα πούμε και πάλι τη Δευτέρα. Μείνετε εδώ στην παρέα του FM 100 σε λίγο δελτίο ειδήσεων από την Αλεξάνδρα Μαρτίδου και αμέσως μετά έρχεται η Μέρη Λεριά για να το δείτε παρέα από άλλη μεριά. Από το αφιερωμένο και την Δέσποινα Βιερίδου, ευχές για ό,τι καλύτερο, να είστε καλά.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Την αύξηση του ακατάσχετου των τραπεζικών λογαριασμών στα 1.600 ευρώ ανακοίνωσε σήμερα από τη Βουλή ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Είναι πράξη δικαιοσύνης και εμπιστοσύνης στην κοινωνία, ανέφερε ο Υπουργός από τη Βουλή. Σε λίγες μέρες ξεκινάει μια νέα φάση κατασκευής ενός τμήματος του Φράχτη, προκειμένου να καλυφθούν κάποια κενά που υπάρχουν, τόνισε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, επιθεωρώντας τμήμα του έργου στους ψαθάδες Δημοτήχου Εύρου. Σε μια καθοριστική παρέμβαση για την προάσπιση της υγείας της νέας γενιάς, προχωρά το Υπουργείο Υγείας, θέτοντας σε εφαρμογή τη νέα επικαιροποιημένη υγειονομική διάταξη για τη λειτουργία των σχολικών κηλικίων, των χώρων εστίασης και των αυτόματων πολιτών σε όλα τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας. Μεταξύ των βασικών αλλαγών περιλαμβάνονται η πλήρης απαγόρευση των αλλαντικών, η υποχρεωτική μείωση των μερίδων σε συγκεκριμένα είδη, καθώς και η απόλυτη απαγόρευση της διάθεσης αναψυκτικών. Επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνόλου του δανείου, έκρινε η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου πως θα πρέπει να υπολογίζεται το επιτόκιο του εκάστοτε δανείου που εντάσσεται στις διατάξεις του νόμου Κατσέλη. Την ερχόμενη Τετάρτη συνεδριάζει η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας για την εκλογή νέου γραμματέα. Στη συνεδρίαση αναμένεται να επικυρωθεί η πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη για την ανάδειξη του Κωνσταντίνου Κυρανάκη ως νέου γραμματέα του κόμματος. Το πολιτικό στίγμα της στρατηγικής που θα ακολουθήσει το ΠΑΣΟΚ έδωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης στο Πολιτικό Συμβούλιο που συνεδρίασε σήμερα. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έθεσε το κόμμα σε διάταξη εκλογικής μάχης, ενώ όπως λένε τα στελέχη του κόμματος θα κινηθούν επιθετικά με τις θέσεις και το πρόγραμμά τους. Πολιτική στήριξη προς την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα δίνει με την εισήγησή του στην πολιτική γραμματεία ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος. Θα ήταν στρατηγικό λάθος η αντιπαράθεση με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Στεκόμαστε δίπλα σε αυτή την πρωτοβουλία, τη στηρίζουμε, δεν τη βλέπουμε ανταγωνιστικά, αλλά συντροφικά, είπε ο κύριος Φάμελος. Στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα παρουσιάσει το πλήρες, ολοκληρωμένο, κοστολογημένο κυβερνητικό πρόγραμμά του, αντιπαραθετικό στη σημερινή κυβερνητική πρόταση, ο Αλέξης Τσίπρας, ενώ η ελληνική αστυνομία θα είναι ένα κόμμα υβριδικό και θα έχει μόνο δύο γραφεία. Ένα στη Θεσσαλονίκη και ένα στην Αθήνα. Αυτά ανακοίνωσαν μεταξύ άλλων σε συνάντησή τους με δημοσιογράφους στελέχη του νεοσύστατου κόμματος στη Θεσσαλονίκη. Στα εξεταστικά κέντρα επανέρχονται αύριο οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ με τα μαθήματα ειδικότητας, ηλεκτροτεχνία 2, αρχιτεκτονικό σχέδιο, προγραμματισμός υπολογιστών και ιστορία σύγχρονης τέχνης. Τη Δευτέρα, 8 Ιουνίου, ολοκληρώνονται οι πανελλαδικές για τους υποψηφίους των ΓΕΛ με τα μαθήματα κατεύθυνσης, ιστορία, φυσική και οικονομία. Στις 16 Ιουνίου αρχίζει η εξέταση των ειδικών μαθημάτων. Συναγερμός έχει σημάνει τις τελευταίες ώρες στις αρχές για μια αλλοδαπή γυναίκα η οποία έχει εγκλωβιστεί σε δύσβατο σημείο στον Όλυμπο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για μια 34χρονη η οποία φέρεται να επιχείρησε να ανέβει προς την κορυφή χωρίς τον απαραίτητο εξοπλισμό. Ο πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε ότι η Ρωσία είναι έτοιμη να επαναλάβει τις προμήθειες του φυσικού αερίου στη Γερμανία μέσω του σοβαρά κατεστραμμένου αγωγού Nord Stream του 2022, αλλά ότι η απόφαση εναπόκειται στο Βερολίνο. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα ακολουθεί το δέστο από άλλη μεριά με τη Μέρη Λεριά.
2: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.
3: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
2: Το άκουσες, το είπες.
4: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM100 ακούω.
2: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες «Ακούω FM 100».
4: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
2: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
5: Τα αστέρια του σινεμά λάμπουν για πάντα μέσα από τα τραγούδια των ταινιών που αγαπήσαμε. Οι πιο γνωστές μελωδίες από τον ελληνικό κινηματογράφο και τα αριστουργήματα του παγκόσμιου σινεμά. Μουσικά ταξίδια για επίμονους συνεφίλ. Τα Σαββατοκύριακα στις 7 το βράδυ στον FM 100 με την Αφροδίτη Αργυροπούλου. Θεσσαλονίκη, FM 100.
4: Αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
2: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
4: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.

Μιχάλης Χατζηγιάννης, φωτιά στη νύχτα. Και έτσι ακριβώς έχουμε ξεκινήσει στα 9 λεπτά μετά τις 6. Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Συντονισμένη FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, μαζί παρέα έως και τις 8. Κλείνουμε την εβδομάδα. Παρασκευή 5 Ιουνίου, είμαι η Μέρη Λεριά. Επικοινωνούμε στα social, Facebook FM 100 Θεσσαλονίκη, Instagram FM 100 SKG και φυσικά μας ακούς διαδικτυακά 24 ώρες το 24ωρο στη διεύθυνση fm100.gr. Ευχές για ένα όμορφο απογευματάκι όπου και αν βρίσκεσαι. Όπου κι αν είσαι, αυτό το απογευματάκι της Παρασκευής, κάποιοι ίσως έχουν ολοκληρώσει με τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις, ετοιμάζονται για Σαββατοκύριακο, κάποιοι άλλοι εργάζονται, δεν έχουν επιστρέψει ακόμη στο σπίτι και κάποιοι φυσικά είναι αυτοί οι οποίοι θα εργάζονται κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, μία εκ των δύο ημερών ή και για τις δύο ημέρες. Καλό κουράγιο, καλή δύναμη σε όλους εσάς. Να σου υπενθυμίσω ότι επικοινωνούμε στο 2310-285-106 για την τηλεφωνική μας καλησπέρα και πάμε να υποδεχθούμε κάτι αγαπημένο από Κλαβδία. Είναι το νέο της single και όνειρο βαθύ.

στο γνώριμο ύφος, κλαδία και όνειρο βαθύ με την υπογραφή των Arcade για ακόμη μία φορά. Σήμερα γιορτάζουν ο Απόλλων, ο Γοργίας, ο Δωρόθεος, η Δωροθέα, δύο ωραίο όνομα, αλλά και ο Νίκανδρος, η Νικάνδρα, ο Πλούταρχος, ο Σελινιάς και η Σελήνη. Σήμερα διεθνής ημέρα για την καταπολέμηση της παράνομης, μη καταγγελόμενης και μη ρυθμιζόμενης αλίας. Επίσης, Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος η σημερινή. Τα λέγαμε και χθες με τις εκδηλώσεις που τρέχουν, αλλά και η ημέρα του Συντάγματος στη Δανία. Στις 5 Ιουνίου 1749, ο βασιλιάς Φιδερίκος ο VII παραχώρησε σύνταγμα στους υπηκόους του και η Δανία έγινε συνταγματική μοναρχία. Η Ελλάδα προηγήθηκε κατά 6 χρόνια στις 3 Σεπτεμβρίου 1843. Πολλά και διάφορα έχουν συμβεί σαν τη σημερινή ημερομηνία, γεγονότα ιστορικά, πολιτικά, κοινωνικά. Να μοιραστώ λοιπόν κάποια από αυτά μαζί σου και να ξεκινήσω με το ότι σαν σήμερα το 1947 αναγγέλλεται το σχέδιο Marshall, το οποίο θα βοηθήσει στην ανοικοδόμηση της χώρας μας μετά το τέλος του εμφυλίου πολέμου. Επίσης, σαν σήμερα το 1961, το τρίποντο εφαρμόζεται για πρώτη φορά στο πρωτάθλημα της American Basketball League και περιλαμβάνει όλα τα σουτ που εκτελούνται από απόσταση μεγαλύτερη των 6,71 μέτρου από το καλάθι, κάτι το οποίο μέχρι τότε δεν ίσχυε και ήταν και πρωτόγνωρο. Σαν σήμερα το 1972, η Ελλάδα και η Κίνα συνάπτουν διπλωματικές σχέσεις. Επίσης, να σου πω ότι σαν σήμερα γεννιέται το 1898 ο Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα, Ισπανός ποιητικής και θεατρικός συγγραφέας, ιδιαίτερα γνωστός βέβαια στους περισσότερους όσον αφορά στα θεατρικά αριστουργήματά του. Εμείς πάμε να υποδεχθούμε κάτι αγαπημένο από Μαριάννα Κατσιμίχα, μια ιστορία μουσική η οποία ταξίδευσε πολύ καλά πριν κυκλοφορήσει ακόμη, κυρίως στα social media και στην πλατφόρμα του TikTok. Ένα τραγούδι το οποίο αγαπήθηκε, έγινε γνωστό, μέχρι να αντιληφθούμε ότι τελικά το ερμηνεύει η Μαριάννα Κατσιμίχα. Άλλαξε και όνομα από το Βάλς των Χαμένων Ονείρων, γι' αυτό το πράγμα ακριβώς σου μιλάω. Και βέβαια είναι και πάλι εδώ και μάλιστα και σε remix εκδοχή. Πάμε να υποδεχθούμε λοιπόν Μαριάννα Κατσιμίχα, Δημήτρη Μπάκουλη και το Βάλς των Χαμένων Ονείρων.

Μαρία Νακατζημίχα και το βάλει στο χαμένο όνειρων. Και να δούμε λίγο τι ακριβώς συμβαίνει στα του καιρού. Για σήμερα λοιπόν, Παρασκευή 5 Ιουνίου. Αυτή την ώρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θερμοκρασία αλλά και υγρασία 27 βαθμούς Κελσίου, 59%. Καλά είμαστε. Λίγο καλύτερα σε σχέση με χθες όσον αφορά στα της υγρασίας. Στις υπόλοιπες περιοχές της Θεσσαλονίκης, Καλαμαριά λοιπόν επίσης 28 βαθμούς Κελσίου και 53% υγρασία. Δυτικά Κορδελιό 28 βαθμούς Κελσίου, 54% υγρασία. Άνω Πόλη, Κάστρα στην Θεσσαλονίκη 28 βαθμούς Κελσίου. Επίσης στην περιοχή του Φίνικα 29 βαθμούς Κελσίου και υγρασία στο 51%. Για αύριο τώρα, ας φύγουμε από το σήμερα, από το τώρα στα της πόλης. Εμείς κρατάμε αυτό το 28 βαθμούς Κελσίου. Βέβαια όσο βραδιάζει και έχουμε γενικότερα τη δύση του ηλίου, προχωράμε προς τα εκεί, αυτόματα λίγο πέφτει η θερμοκρασία και νιώθεις έτσι να μην έχει αυτή την υπερβολική ζέστη. Ίσως να ανεβαίνει και η υγρασία, αλλά γενικότερα είμαστε καλοκαιρινά, θα λέγαμε. Για αύριο λοιπόν, Σάββατο και Κυριακή, προβλέπονται κανονικές θερμοκρασίες για την εποχή. Την Κυριακή θα φτάσουμε τους 32 βαθμούς Κελσίου, από 23 μέχρι 32 βαθμούς Κελσίου, και με την ηλιοφάνεια να κυριαρχεί, αλλά και με μια σχετική συννεφιά. Παρ' όλα αυτά, βροχές, βροχοπτώσεις μικρής διάρκειας θα υπάρξουν τη Δευτέρα και την Τρίτη. Θα τα πούμε βέβαια και τη Δευτέρα. Εδώ θα είμαστε. Εμείς βέβαια έχουμε και ραντεβού το Σαββατοκύριακο, έτσι, με νέες κυκλοφορίες ακριβώς στις 6 το απόγευμα του Σαββάτου, αλλά και με πλανήτη Εύα το απόγευμα της Κυριακής. Λοιπόν, συνέχεια στο Δέστο από άλλη μεριά, που έχουμε αλλάξει και ώρα και είμαστε μαζί αυτή την πρώτη εβδομάδα στο καλοκαιρινό πρόγραμμα του FM 100 από τις 6 έως και τις 8 κάθε απόγευμα. Πύρινη Λέλαπα, Αλεξάνδρα Μάγκου. Τα χρόνια δεν γυρνάνε και περνάνε, έχω να σου πω εγώ, πολύ γρήγορα.

Viral. Αναρωτιόμασταν ποιος το ερμηνεύει, ποια το ερμηνεύει, σε ποιον ανήκει, ποιος υπογράφει τους στίχους, τη μουσική και όλα αυτά τα οποία προκύπτουν από την πολύ μεγάλη επιτυχία που σημείωσε. Και βέβαια είναι τραγούδι το οποίο πρωτογνωρίσαμε μέσα από την πλατφόρμα του TikTok. Εκεί παρουσιάστηκε πρώτα, εφόσον χρησιμοποιήθηκε τόσο εισαγωγικών σε αμέτρητα video creations, πραγματικά αμέτρητα. Δεν ξέρω πόσα μπορεί να ήταν. Ένα τραγούδι το οποίο πέρυσι ήταν το καλοκαίρι του και κάπου εκεί στην πορεία ανακαλύψαμε τελικά και την ερμηνεύτρια, αλλά και ποιοι ακριβώς είναι οι συντελεστές αυτού του τόσο επιτυχημένου τραγουδιού, το οποίο ενίοτε μπορεί και να μελαγχολεί λίγο, διότι το έχω ακούσει και αυτό, ότι φέρνει μια μελαγχολία, ίσως και από τον τίτλο, ότι τελικά ναι, τα χρόνια περνάνε και τα χρόνια δεν γυρνάνε. Πάμε να υποδεχθούμε ονειράμα, τα δικά μας παιδιά, ονειράμα οι οποίοι βέβαια έχουν ολοκληρώσει όσον αφορά στην πορεία τους ως group, αλλά παρόλα αυτά οι επιτυχίες τους συνεχίζονται. Αυτό είναι το τελευταίο τραγούδι τους. Είναι και το Εμένα να θυμάσαι, το οποίο δεν ξέρω τελικά αν προέκυψε προς το τέλος συνεργασίας ή μέσα από κάτι πρόσφατο. Αλλά σίγουρα το Για πάντα και μια μέρα ήταν κάτι το οποίο χαρακτήριζε την χρονιά του 2025, εφόσον γνώρισε επιτυχία και ήταν, θα λέγαμε, έτσι και ένας ύμνος στην αγάπη. Κάτι σαν ένα σύγχρονο ύμνος Ρωμαίου και Ιουλιέτα. Για πάντα και μια μέρα.

εδώ. Για πάντα και μια μέρα θα είμαι εδώ. Πάμε να κλείσουμε αυτό το πρώτο μας ημίωρο. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα ακριβώς στις 18:30. Νίκος Απέργης, Duff Lawrence συνεργάζονται. Μια συνεργασία έκπληξη, βέβαια, θα λέγαμε. Δεν την περιμέναμε και ίσως αύριο.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Έλα, πού είσαι?
2: Τρέχω, τρέχω, τι έγινε?
1: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
2: Ποιος?
3: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
2: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
3: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
2: Κλείσε ραντεβού στο 2313 313 151 154 και 117.
3: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
4: Μεσολόγγι. Από την πολιορκία στην Αθανασία. 200 χρόνια από την ηρωική έξοδο. Έκθεση ιστορικών κειμηλίων από τις συλλογές του Κέντρου Λόγου και Τέχνης Μεσολογγίου. Διέξοδος. 16 Μαΐου έως 12 Ιουνίου. Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης. Δήμος Θεσσαλονίκης.
5: Χορηγή επικοινωνίας. FM 100. TV 100.
0: Θεσσαλονίκη. FM 100.

0: Μαύρα μεσάνυχτα, κάτι από το παρελθόν, μεγάλη επιτυχία τότε βέβαια με την ομότιτλη τηλεοπτική σειρά, μεγάλη επιτυχία για το τραγούδι το οποίο επανακυκλοφόρησε όμως στην χρονιά του 2025. Επιστροφή, σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα στα 25 λεπτά ακριβώς πριν από τις 7. Αυτό το απογευματάκι της Παρασκευής, 5 Ιουνίου, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα όπου και αν βρίσκεσαι, όπου και αν είσαι. Εμείς συντονισμένοι μαζί παρέως και τις 8, επικοινωνώντας το 2310-285-106, είναι στη διάθεσή σου για την τηλεφωνική μας καλησπέρα. Και φυσικά να σου υπενθυμίσω ότι μας ακούς δικτυακά 24 ώρες το 24ωρο στη διεύθυνση fm100.gr. Έχουμε αλλάξει ώρα, αυτή την εβδομάδα ξεκινήσαμε στο καλοκαιρινό πρόγραμμα, οπότε συντονίσου, διότι αυτή την ώρα θα τα λέμε κάθε απογευματάκι, όλο το καλοκαίρι. Λοιπόν, διαβάζω τώρα εδώ στο παράξενα.gr και δεν ξέρω κατά πόσο είναι παράξενο. Σύμφωνα με μια σχετική ανάρτηση, η Ισπανία λέει κατατάχθηκε νούμερο 1 για το ότι έχει τους πιο όμορφους άνδρες στον κόσμο, σύμφωνα με μια κατάταξη. Η ομορφιά βέβαια είναι υποκειμενική, αλλά ορισμένες χώρες φαίνεται να αποκτούν φήμη για το ότι βγάζουν ανθρώπους που τραβούν τα βλέμματα όπου και αν πηγαίνουν. Η Ισπανία λοιπόν βρίσκεται τακτικά στις κορυφαίες θέσεις παγκόσμιων κατατάξεων, χάρη στο συνδυασμό μεσογειακών χαρακτηριστικών της, γεμάτης αυτοπεποίθησης, την κουλτούρα που διαθέτει, το έντονο αίσθημα, στυλ και μερικά από τα πιο έτσι, αν θέλεις, αναγνωρίσιμα πρόσωπα όσον αφορά σε ηθοποιούς, αθλητές, μοντέλες στον κόσμο. Αυτό τα διαβάζω όλα στη συγκεκριμένη ανάρτηση, διότι εγώ προσωπικά δεν νομίζω ότι ισχύει αυτό, αλλά τι να κάνω τώρα, να διαφωνήσω. Από τη Μαδρίτη λοιπόν μέχρι τη Βαρκελόνη, οι Ισπανοί άνδρες συχνά επενούνται για το χάρισμά τους, το γούστο τους στην μόδα και τη φυσική αυτοπεποίθησή τους. Φυσικά κάθε χώρα έχει τα δικά της μοναδικά πρότυπα ομορφιάς, γι' αυτό και τέτοιες κατατάξεις προκαλούν πάντα συζητήσεις. Αυτό που ένας άνθρωπος θεωρεί ελκυστικό μπορεί να είναι εντελώς διαφορετικό από τις προτιμήσεις κάποιου άλλου. Αλλά αν υπάρχει ένα πράγμα στο οποίο οι περισσότεροι μπορούν να συμφωνήσουν, είναι ότι η αυτοπεποίθηση, η προσωπικότητα και ο χαρακτήρας θα έχουν πάντα μεγαλύτερη σημασία από την εξωτερική εμφάνιση και μόνο. Αυτό νομίζω ότι είναι γεγονός, αλλά είναι γεγονός γενικότερα όσον αφορά και στους άνδρες αλλά και στις γυναίκες. Όσον αφορά στο πώς εκπέμπει ο καθένας ή κάθε μία την άβρα του, τον ερωτισμό του γενικότερα. Ίσως γι' αυτό θεωρώ ότι και σεξ δεν είναι τελικά αυτό που θα φορέσεις, είναι αυτό που εκπέμπεις. Ο τρόπος που μιλάς, ο τρόπος που κινείσαι, ο τρόπος που αντιδράς, είτε είσαι άνδρας είτε είσαι γυναίκα. Και σαφώς είναι πολύ υποκειμενικό το να θεωρήσεις κάποιον όμορφο ή να τον θεωρήσεις λιγότερο όμορφο. Βέβαια, σαφώς υπάρχουν κάποια στάνταρς, αλλά από εκεί και πέρα νομίζω ότι παίζει ρόλο και το θέμα της γοητείας. Τώρα, όσο γίνεται λόγος για καλοντημένους και γενικότερα για στυλ, νομίζω ότι οι Ιταλοί είναι αυτοί που έχουν τα πρωτεία σε αυτό, ή όχι. Λοιπόν, στα Βέντο, Ευαγγελία και ένα γλυκό μεθύσι.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό

Θα δέντε Ευαγγελία και γλυκό μεθύσι. Αν μόλις τώρα έχεις έρθει στην παρέα μας, εδώ βρισκόμαστε κάθε απόγευμα από τις 6 έως και τις 8. Δίνουμε ραντεβού, δες το από άλλη μεριά. Και αυτή η άλλη μεριά είναι λίγο πιο αισιόδοξη, είναι λίγο πιο χαλαρή. Είναι λίγο πιο ανάλαφρη, θα λέγαμε. Προσπαθούμε να το δούμε από άλλη μεριά. Δεν είναι εύκολο, διότι καθημερινά βομβαρδιζόμαστε από ειδήσεις οι οποίες δεν είναι ευχάριστες. Είναι και δυσάρεστες, είναι και δύσκολες και στενάχωρες και σε εκνευρίζουν και πραγματικά σε βάζουν σε μια διαδικασία να ρωτηθείς τι γίνεται, που θα πάει όλο αυτό. Έτσι λοιπόν και εμείς προσπαθούμε να το δούμε από άλλη μεριά. Πιεζόμενοι κάποιες φορές προς αυτή τη θετική κατεύθυνση, διότι είναι πιο εύκολο να κάνεις αρνητικές σκέψεις μεγαλώνοντας παρά να επιμείνεις σε θετικές σκέψεις. Λοιπόν, στο jenny.gr βρίσκομαι και αν ανήκεις, λέει, στην κατηγορία των ανθρώπων που μπορούν να σκεφτούν 50 διαφορετικά και καταστροφικά σενάρια, καλά, για κάτι που ίσως συμβεί τον επόμενο μήνα, μη σου πω και τον επόμενο χρόνο, σου έχουμε, λέει, μερικά καλά νέα. Σύμφωνα με μια επιστημονική μελέτη που δημοσιεύθηκε από το Πανεπιστήμιο Lakehead, άνθρωποι που αγχώνονται και υπεραναλύουν τα πάντα τείνουν να σκοράρουν σημαντικά υψηλότερα τα σε τεστ λεκτικής νοημοσύνης. Τι σημαίνει αυτό? Ότι η τάση σου να κάνεις overthinking, να αναλύεις κάθε λεπτομέρεια μιας συζήτησης και να προετοιμάζεσαι για κάθε πιθανό πρόβλημα είναι στην πραγματικότητα το παράπλευρο προϊόν ενός πολύ δυνατού και δημιουργικού μυαλού. Έχεις λοιπόν υψηλή γλωσσική αντίληψη, σύνθετη σκέψη και την ικανότητα να βλέπεις τον κόσμο μέσα από πολλές οπτικές γωνίες. Από την άλλη, η έρευνα έδειξε ότι όσοι έχουν υψηλότερη πρακτική ή χωρική νοημοσύνη είναι καλοί στο να λύνουν προβλήματα στο εδώ και τώρα. Αγχώνονται λιγότερο γιατί απλώς δεν μπαίνουν στη διαδικασία να αναλύσουν τι έγινε χθες ή τι θα γίνει αύριο. Το συμπέρασμα, το άγχος σου είναι κουραστικό, ναι, αλλά είναι και η απόδειξη ότι το μυαλό σου τρέχει με χίλια. Το μόνο που χρειάζεται είναι να μάθεις να στρέφεις αυτή την απίστευτη ενέργεια προς τη δημιουργικότητα και όχι προς την ανησυχία. Νομίζω ότι είμαστε πάρα πολλοί αυτοί οι οποίοι μπαίνουμε στη διαδικασία του overthinking. Το να είσαι overthinker, το να μπαίνεις στη διαδικασία να υπεραναλύεις, να σκέφτεσαι τα πάντα, να δημιουργείς πιθανά σενάρια με το μυαλό σου για το τι θα γίνει εάν συμβεί αυτό, εάν συμβεί το άλλο, για το τι μπορεί να συμβεί σε ένα μήνα, σε ένα χρόνο, ίσως και αργότερα, δεν ξέρω πραγματικά. Βέβαια, μετά από ένα διάστημα, λίγο έτσι κοπάζει όλο αυτό. Νομίζω ότι όσο μεγαλώνεις, υπεραναλύεις μεν, αλλά γενικά είσαι λίγο πιο χαλαρός στο τι θα συμβεί τόσο μακροπρόθεσμα. Δηλαδή, αναχώνεσαι για το τι θα συμβεί στο επόμενο άμεσο στο χρονικό διάστημα, μπορεί να είναι και ένας μήνας αυτό, μπορεί να είναι και δύο μήνες, δεν ξέρω. Λοιπόν, όπως και να έχει, δεν ξέρω κατά πόσο τελικά ισχύει ότι η υπερανάλυση μπορεί να οδηγήσει σε υψηλό δίκτυο νοημοσύνης ή γενικότερα σε λεκτικό, όπως αναφέρθηκε, δίκτυο νοημοσύνης. Το θέμα είναι ότι το άγχος δεν μας κάνει καλό. Κατάλαβες τι γίνεται? Εκεί καταλήγουμε. Σικάριο, φωτιά, έρχεται αμέσως τώρα.

Λοιπόν, 28η τώρα γιορτή οικολογικής γεωργίας και χειροτεχνίας, η οποία έχει επιστρέψει ξεκινώντας από σήμερα 5 Ιουνίου έως και τις 7 Ιουνίου στο καταπράσινο και δροσερό πάρκο της Νέας Ελβετίας, προσκαλώντας μικρούς και μεγάλους σε μια τριήμερη γιορτή, η οποία είναι αφιερωμένη στη φύση, τη δημιουργία, την κοινότητα αλλά και τη βιώσιμη ζωή. Με κεντρικό θέμα τη βιώσιμη γαστρονομία, λοιπόν, η φετινή διοργάνωση αναδεικνύει τη σημασία της τοπικής παραγωγής, της καθαρής τροφής, της αυτάρκειας, αλλά και του σεβασμού προς το περιβάλλον, προτείνοντας έναν πιο συνειδητό και ανθρώπινο τρόπο ζωής. Για ακόμα μια χρονιά, λοιπόν, ένας σημαντικός θεσμός για την πόλη της Θεσσαλονίκης αλλά και την οικολογική κοινότητα φέρνει κοντά ανθρώπους, συλλογικότητες και δημιουργούς. Περισσότερες από 60 συλλογικότητες, μικρή παραγωγή και χειροτεχνίες συμμετέχουν στην μοναδική αυτή έκθεση προϊόντων, φτιαγμένων με αγάπη, μεράκι και σεβασμό στη φύση. Να σου πω ότι οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν οικολογικά προϊόντα, χειροποίητες δημιουργίες, παραδοσιακές τεχνικές και βιώσιμες πρακτικές που συνδέουν την καθημερινότητα με τη γη αλλά και τον άνθρωπο. Όλο αυτό, λοιπόν, το οποίο συμβαίνει καθημερινά, θα συμβαίνει καθημερινά μέχρι και την Κυριακή από τις 11 το πρωί έως και τις 11.30 το βράδυ, με ελεύθερη είσοδο και δωρεάν συμμετοχή σε όλες τις δράσεις και τα εργαστήρια. Υπάρχει και αναρτημένο το σχετικό πρόγραμμα όσον αφορά στις εκδηλώσεις που θα τρέχουν και σε όλα αυτά τα διαδραστικά. Πολύ ενδιαφέροντα και για τους ανήλικους αλλά και για όσους θα βρεθούν εκεί με μικρά παιδιά. Απόν και πάμε να μετρήσουμε τα δικά του χιλιόμετρα.

λοιπόν, χιλιόμετρα, πολλές επιτυχίες και το χιλιόμετρα και όλα αυτά τα οποία περιλαμβάνονται μέσα στο άλμπουμ Ονειροπόλος, ένα σύγχρονος τραγουδοποιός της γενιάς του με πολλές και αμέτρητες επιτυχίες. Λοιπόν, τώρα, viral έχει γίνει το βίντεο το οποίο δείχνει ένα παιδί από την Κίνα να λύνει τον κύβο του Ρούμπικ 2x2 σε 0,39 δευτερόλεπτα. Έτσι λοιπόν καταρρύπτει το παγκόσμιο ρεκόρ το οποίο ίσχυε, υπήρχε μέχρι τότε. Ο νεαρός λοιπόν από την Κίνα, ο οποίος είναι ταχύτατος όπως αναφέρεται και στο συγκεκριμένο εδώ σχετικό ρεπορτάζ που διαβάζω, το βήμα.gr. Στον κόσμο λοιπόν του speed camping, όπως είναι ακριβώς ο τίτλος, το εντυπωσιακό κατόρθωμα συνέβη στο Hefei Open 2025 και ήταν τόσο γρήγορο που πολλοί θεατές χρειάστηκε να παρακολουθήσουν το βίντεο ξανά και ξανά για να συνειδητοποιήσουν τι ακριβώς συνέβη. Η επίδοση λοιπόν θεωρείται πραγματικά αποτέλεσμα εξαιρετικής δεξιότητας, ταχύτητας, αντίδρασης και πολυετούς προπόνησης, επιβεβαιώνοντας το υψηλό επίπεδο του νεαρού αθλητή. Καθώς λοιπόν το βίντεο κάνει το γύρο των κοινωνικών δικτύων, η νέα αυτή επίδοση επαναπροσδιορίζει τα όρια του ανθρώπινου δυνατού στον κόσμο του συγκεκριμένου μαγικού κύβου του Ρούμπικ. Πάντως ο πιτσιρικάς, από ό,τι βλέπω εδώ στο σχετικό βίντεο, δεν πρέπει να είναι πάνω από 14 ετών. Μπράβο του, με την προπόνηση βέβαια. Και όλο αυτό το οποίο συνέβη μέσω του συγκεκριμένου βίντεο μας έγινε γνωστό. Ρεκ, άνω κάτω και άσε με να σ' αγαπώ.

Break. Πάνω κάτω και άσε με να σε αγαπώ. Και πάμε να κλείσουμε αυτή την πρώτη μας ώρα. Εδώ ακριβώς όπου βρισκόμαστε, FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Δες το από άλλη μεριά. Κάθε απόγευμα μαζί παρέα από τις 6 έως και τις 8. Έρχεται δελτίο ειδήσεων ακριβώς στις 7 με την Αλεξάνδρα Μαρτίδου. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και εγώ επανέρχομαι αμέσως μετά. Δρυμύτερη έως και τις 8 εδώ μαζί συντονισμένοι. Αμέσως τώρα έρχεται ο Ζαφ και Αν.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Κουκουλοφόροι βρέθηκαν πριν από λίγη ώρα έξω από το σπίτι του Υφυπουργού Παιδείας Νίκου Παπαϊωάννου στη Θεσσαλονίκη και πέταξαν τρικάκια για απεργούς πείνας, ενώ φώναξαν συνθήματα την ώρα που ήταν μέσα σε αυτό τα μέλη της οικογένειάς του. Η σημερινή ενέργεια κουκουλοφόρου να πετάξουν φυλάδια και τρικάκια έξω από το σπίτι μου δεν με ευνηδιάζει ούτε με εκφοβίζει, δήλωσε ο Υφυπουργός Παιδείας. Χθες ανάλογο επεισόδιο σημειώθηκε στο σπίτι του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Στράτου Σιμόπουλου. Την αύξηση του ακατάσχετου των τραπεζικών λογαριασμών στα 1.600 ευρώ ανακοίνωσε σήμερα από τη Βουλή ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Σε λίγες μέρες ξεκινάει μια νέα φάση κατασκευής ενός τμήματος του φράχτη προκειμένου να καλυφθούν κάποια κενά που υπάρχουν, τόνισε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, επιθεωρώντας τμήμα του έργου στους ψαθάδες Δημοτήχου Εύρου. Σε μια καθοριστική παρέμβαση για την προάσπιση της υγείας της νέας γενιάς, προχωρά το Υπουργείο Υγείας, θέτοντας σε εφαρμογή τη νέα επικαιροποιημένη υγειονομική διάταξη για τη λειτουργία των σχολικών κηλικίων, των χώρων εστίασης και των αυτόματων πολιτών σε όλα τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας. Μεταξύ των βασικών αλλαγών περιλαμβάνονται η πλήρης απαγόρευση των αλλαντικών, η υποχρεωτική μείωση των μερίδων σε συγκεκριμένα είδη, καθώς και η απόλυτη απαγόρευση της διάθεσης αναψυκτικών. Ποινική δίωξη για διεύθυνση, συγκρότηση, ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης άνω των 120.000 ευρώ και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος άσκηση Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε βάρος των 13 κατηγορούμενων της νέας δικογραφίας για παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ σε Κοζάνη και Αγρίνιο. Μετά την άσκηση της δίωξης, οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν σε ανακριτή, αλλά αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία για να απολογηθούν τις επόμενες μέρες. Την ερχόμενη Τετάρτη συνεδριάζει η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας για την εκλογή νέου γραμματέα. Στη συνεδρίαση αναμένεται να επικυρωθεί η πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη για την ανάδειξη του Κωνσταντίνου Κυρανάκη ως νέου γραμματέα του κόμματος. Το πολιτικό στίγμα της στρατηγικής που θα ακολουθήσει το ΠΑΣΟΚ έδωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά τη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έθεσε το κόμμα σε διάταξη εκλογικής μάχης. Πολιτική στήριξη προς την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα δίνει με την εισήγησή του στην πολιτική γραμματεία ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος, όπως προκύπτει από την πρώτη τοποθέτηση στα κομματικά όργανα. Στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα παρουσιάσει το πλήρες, ολοκληρωμένο, κοστολογημένο κυβερνητικό πρόγραμμά του, αντιπαραθετικό στη σημερινή κυβερνητική πολιτική, ο Αλέξης Τσίπρας. Αυτά ανακοίνωσαν μεταξύ άλλων σε συνάντησή του με δημοσιογράφους στελέχη του νεοσύστατου κόμματος στην πόλη μας. Έκτακτες εργασίες συντήρησης του ηλεκτροφωτισμού στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών θα πραγματοποιήσει η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας τη Δευτέρα 8 και την Τρίτη 9 Ιουνίου από τις 7 το πρωί ως τις 3 το μεσημέρι. Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν στους κόμβους Αγίου Παύλου και Νέας Καλλικράτειας, στις ευθυγραμμίες και στους κλάδους εισόδου-εξόδου με αποκλεισμό της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας. Ουκρανικό είναι το θαλάσσιο ντρόν που εξεράγει στο λιμάνι της Κωνσταντζά στη Ρουμανία, προκαλώντας μεγάλη έκρηξη και σημαίνοντας συναγερμό στη χώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Το άκουσες, το είπες.
3: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
2: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες «Ακούω FM 100».
3: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
2: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή. Με τη Δύση του Ηλίου, ανατέλει καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 10 το βράδυ, η εκπομπή «Βολερό». Με την Αριστεία Κοντόζογλου ζωντανά, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, FM 100.
4: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
5: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
6: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
0: Θεσσαλονίκη, FM 100.

Νίνα Μαζάνη, θαύμα της φύσης, συνεργασία με Κώστα Λιβαδά, ένα νέο τραγούδι, μια πολύ όμορφη συνεργασία. Και εμείς φυσικά έχω να σου πω ότι έχουμε πολλά νέα τραγούδια κάθε Σάββατο απόγευμα από τις 6 έως και τις 7. Εδώ πάντα, στον FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, μαζί παρέα συντονισμένοι. Και ενημερωνόμαστε απόγευμα Σαββάτου για ό,τι καινούργιο υπάρχει και φορά στην ελληνική δισκογραφία και στην ελληνική μουσική σκηνή. Λοιπόν, είμαστε εδώ όμως καθημερινά από τις 6 έως και τις 8. Δεν στο πω άλλη μεριά σου λέω, με θετική διάθεση, με θετική σκέψη, όσο μπορούμε και όσο μας επιτρέπετε. Προσπαθούμε να το δούμε από αυτή την άλλη μεριά, που είναι λίγο αισιόδοξη, που είναι λίγο θετική. Αρκετές φορές βέβαια πιεζόμαστε προς το να κινηθούμε προς τα εκεί, σε αυτή την κατεύθυνση, την πιο θετική. Θέλει προσπάθεια και νομίζω ότι όσο μεγαλώνει, θέλει ακόμη περισσότερη προσπάθεια. 2310-285-106 είναι στη διάθεσή σου. Μας ακούς πάντα διαδικτυακά fm100.gr, ενώ μας βρίσκεις και στα social. Facebook FM100 Θεσσαλονίκη, Instagram FM100 SKG. Μαρίνα Σάτι, λίγο να φάθες, είναι από αυτές τις αγάπες που μπορεί να είναι χαραγμένες, σκαλισμένες με καρδιές στους κορμούς των δέντρων. Ανέμελες, ανιδιοτελείς, ρομαντικές, εδώ.

Ελένα Σάτι, Λίον of Athens. Και εδώ ένα από τα πολύ όμορφα τραγούδια, ρομαντικό, μιλώντας για αγάπη, μιλώντας για έρωτα και μια συνεργασία η οποία φυσικά δεν μας εξέπληξε, διότι στο παρελθόν έχουν συνεργαστεί και πάλι οι δυο τους, Λίον of Athens και Μαρίνα Σάτι. Θεσσαλονίκη, εδώ βρισκόμαστε. Ανοίγει λοιπόν η αυλαία για το μεγάλο ραντεβού του Beach Volley στην πλατεία Αριστοτέλους. Σήμερα, στην καρδιά λοιπόν της Θεσσαλονίκης, στην πλατεία Αριστοτέλους, όσον αφορά στην αυλαία του 32ου Πανελληνίου Πρωταθλήματος Beach Volley Masters, με την νύμφη του Θερμαϊκού να υποδέχεται το πρώτο μεγάλο τουρνουά για το circuit του 2026. Το κέντρο λοιπόν της Θεσσαλονίκης θα φιλοξενήσει από σήμερα έως και την Κυριακή για 13η χρονιά τη μεγάλη φιέστα του ελληνικού Beach Volley, αλλά και όλες τις παράλληλες αγωνιστικές και εορταστικές δράσεις για τους αθλητές, τις αθλήτριες και φυσικά για το φίλαθλο κοινό. Οι παλαιότερες διοργανώσεις, 1999, 2000 μέχρι και 2003, πραγματοποιήθηκαν, αν θυμάσαι, δίπλα στο Λευκό Πύργο. 2012, 18, 19, 22, 23, 24 και 25 οι αγώνες έλαβαν χώρα στην πλατεία Αριστοτέλους. Από τα πολύ αγαπημένα γεγονότα αθλητικά της πόλης, που συγκεντρώνει φυσικά φιλάθλους κάθε χρόνο, η διοργάνωση έχει ενταχθεί και στους διεθνείς αγώνες Μέγας Αλέξανδρος. Οι αναμετρήσεις του κυρίου Σταμπλό θα φιλοξενηθούν στην εμβληματική λοιπόν πλατεία Αριστοτέλους, στην καρδιά της πόλης. Και εσύ σημείωσε εδώ στην ατζέντα σου, ξεκινώντας από σήμερα μέχρι και την Κυριακή, 13η χρονιά. Παπαζό, Ακύλας, πολύ ωραία συνεργασία και ατελιέ.

0: αλλάζω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: Τρομάξεις και μακρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Ατελιέ, ατελιέ. Άγγελας Παπαζό, ο Παπαζό, ο οποίος βέβαια ξεκίνησε μια σειρά από συνεργασίες με τραγούδια τα οποία προέκυψαν καινούργια όπως το Ατελιέ, αλλά και τραγούδια τα οποία υπήρχαν στο πέρασμα των χρόνων και επαναπροσδιορίστηκαν μουσικά μέσα από διάφορες συνεργασίες που είχε ο Παπαζό με ερμηνευτές, αλλά ακόμη και με ηθοποιούς, αν θυμάμαι. Όλα αυτά βέβαια κάπου σε μια ταράτσα εδώ στην πόλη μας, στη Θεσσαλονίκη. Και με πολύ ωραίες επανεκτελέσεις, διαφοροποιημένες, διαφορετικές, αλλά σίγουρα πάντα ευχάριστες. Στα 19 λεπτά ακριβώς μετά τις 7, να στείλω την καλησπέρα μου στην Ελένη, την καλησπέρα μου στην Αναστασία, την καλησπέρα μου και στον Νίκο. Επικοινωνούμε στο 2310-285-106, είναι στην διάθεσή σου. Και να σου υπενθυμίσω φυσικά ότι μας ακούς και διαδικτυακά στη διεύθυνση fm100.gr. Την καλησπέρα μου να στείλω και στη Φωτεινή. Καλή ξεκούραση. Και πάμε να υποδεχθούμε στα Βέντο ή Βιαδάμου και για πάντα.

Αβέντο, Εύη Αδάμου και για πάντα. Σε μια πολύ αισιόδοξη είδηση θα σε ταξιδέψω τώρα. Διαβάζω εδώ στο NGR Official, δασκάλα στα Ιωάννινα μετέτρεψε την τάξη της σε σκηνικό παραμυθιού. Μια δασκάλα λοιπόν η οποία πραγματικά απολαμβάνει αυτό που κάνει, της αρέσει αυτό που κάνει. Και αυτό φαίνεται διότι μπήκε στη διαδικασία να αλλάξει μια ολόκληρη τάξη δημοτικού σχολείου. Δεν ξέρω αν πρόκειται για τάξη των πρώτων τάξεων ουσιαστικά του δημοτικού σχολείου. Πρώτη, Δευτέρα, Τρίτη Δημοτικού, διότι μετά λίγο έτσι ξεκινούν και τα πιο δύσκολα, δηλαδή δεν είναι τόσο χαλαρά τα πράγματα. Έχει και περισσότερο διάβασμα. Πάντως η συγκεκριμένη μετέτρεψε την τάξη της σαν να έχει βγει από κάποιο παιδικό παραμύθι. Αντί για την κλασική πόρτα, λοιπόν, είναι μια έτσι τρισδιάστατη, θα σου πω εγώ, πόρτα, η οποία είναι βαμμένη σε ένα πολύ έντονο μοβ ροζ, λιλά, έτσι, ένα χρώμα ιδιαίτερο, το οποίο έχει πάνω τα καρδιές, έχει και λουλούδια. Ανοίγουν λοιπόν τα παιδιά αυτή την πολύχρωμη πόρτα και αυτό που αντικρίζουν πραγματικά είναι πρωτόγνωρο για τα δεδομένα των τάξεων του δημοτικού σχολείου. Ένα τρισδιάστατο δέντρο, το οποίο έχει έτσι και πολύ όμορφους καρπούς, λουλούδια, αρκετό χρώμα στην τάξη, ακόμα και τα καλοριφέρ είναι χρωματιστά. Αντίστοιχες πινελιές λοιπόν σε όλη τη σχολική αίθουσα και αυτό δείχνει κάποιον, κάποια η οποία πραγματικά έχει τόσο μεράκι για όλο αυτό το οποίο κάνει. Φαντάσου λοιπόν πώς ακριβώς είναι και η διδασκαλία στα παιδιά αυτά και πώς ακριβώς χειρίζεται η ίδια.

όνειράμα, όνειράμα, εμένα να θυμάσαι. Πάμε να κλείσουμε αυτό το ημίωρο. Να στείλω την καλησπέρα μου στον Θοδωρή, να στείλω την καλησπέρα μου και στον Γιώργο, επικοινωνώντας και στα social, Facebook, FM100 Θεσσαλονίκη, Instagram, FM100 SKG. Ευχές για ένα όμορφο απογευματάκι όπου και αν βρίσκεσαι, όπου και αν είσαι. Με καλή διάθεση, με θετική διάθεση θα σου πω εγώ. Αυτό χρειαζόμαστε, θετική σκέψη. Ακόμα και όταν δεν πάνε όλα όπως τα περιμέναμε, όπως τα θέλαμε ή όπως τα προσδοκούσαμε. Βλέπεις, κάποιες φορές δεν είναι κάτι που εξαρτάται αποκλειστικά και μόνο από εμάς. Είναι και ο παράγοντας εξωτερικός παράγον. Κάποιες φορές αλλιώς θα προβληματίζεις, αλλά είναι και εξωτερικοί παράγοντες. Μπορεί να είναι η οικογένεια, το οικογενειακό περιβάλλον, το φιλικό περιβάλλον, το επαγγελματικό περιβάλλον και ούτω καθεξής. Και όλο αυτό βέβαια να διαφοροποιεί και τα δικά σου τα θέλω. Τις δικές σου έτσι τις απαιτήσεις. Το θέμα είναι το πώς ακριβώς βλέπουμε τα πράγματα και το πώς τα διαχειριζόμαστε. Όχι τόσο αυτό το οποίο συμβαίνει, διότι υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά έχουν διαχειριστούν δύσκολες καταστάσεις. Και αναφέρομαι βέβαια σε θέματα υγείας, διότι αυτό είναι το μόνο δύσκολο. Όλα τα άλλα έρχονται και παρέρχονται. Λοιπόν, Γιώργος Παπαδόπουλος αμέσως τώρα έρχεται, λίγο πριν το διαφημιστικό διάλειμμα των 7.30 και είναι ταξίδι.

0: Θεσσαλονίκη. FM 100.
1: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.

άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

Νίκος Οικονομόπουλος και με λίγα λόγια από τα νέα του τραγούδια. Έχουμε επιστρέψει σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα στα 25 λεπτά πριν από τις 8, αυτό το απογευματάκι, διότι ακόμη δεν βράδιασε, της Παρασκευής, τελευταία ημέρα στην εβδομάδα. Εάν φυσικά βρίσκεσαι σε μια πενθήμερη εργασιακή βάση, τότε το αντιλαμβάνεσαι όλο αυτό. Διότι αν εργάζεσαι το Σαββατοκύριακο και είναι Παρασκευή, θα μου πεις είναι λίγο έτσι και το όλο mood, η όλη διάθεση. Αλλά αν εργάζεσαι Σαββατοκύριακο, το καταλαβαίνεις λίγο διαφορετικά όλο αυτό. Δεν έχεις χρόνο για να ξεκουραστείς, για να χαλαρώσεις. Διάβασα κάπου τώρα πρόσφατα στο Instagram, ήταν ή στο TikTok, είδα μια σχετική έτσι ανάρτηση και λέει, α, ωραία, είναι Σαββατοκύριακο, έρχεται Σαββατοκύριακο, ευκαιρία λοιπόν για όλα αυτά τα οποία θα πρέπει να δρομολογηθούν για να κάνουμε. Και αναφέρεται βέβαια στις δουλειές του σπιτιού, στο ότι πρέπει να συγχυρίσεις, να μαγειρέψεις, να καθαρίσεις, να απλώσεις πλυντήρια, να μπεις στη διαδικασία αν έχεις εξωσχολικές δραστηριότητες με τα παιδιά, αν είσαι μαμά, και όλα αυτά τα οποία έτσι έχουν να κάνουν σαν το Σαββατοκύριακο. Μπορεί να είναι ένα παιδικό πάρτι. Μπορεί να είναι το να πας στην παραλία και να κουβαλάς όλα αυτά, με τα κουβαδάκια, τα φτιαράκια, τα φουσκωτά και ούτω καθεξής. Και βέβαια μέσα σε όλο αυτό του Σαββατοκύριακου να προσθέσεις και ότι πρέπει να βρεις και χρόνο για σένα και χρόνο για να τακτοποιηθείς εσύ. Και μετά λέει, επιστρέφεις στη δουλειά τη Δευτέρα και σε ρωτάνε πώς ήταν το Σαββατοκύριακο, ξεκουράστηκες. Λοιπόν, Γιάννης Βαρδής, δεν το περίμενα, είναι το νέο του τραγούδι. Το περιμέναμε.

0: Γιάννης Βαρδής με νέο σίγκλ, νέο τραγούδι, έχει επιστρέψει δισκογραφικά και δεν το περίμενα. Και είναι ένα ακόμη νέο τραγούδι, πολλά νέα τραγούδια, νέες κυκλοφορίες κάθε Σάββατο απόγευμα, ακριβώς στις 6 πάντα εδώ στον FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, viral έχει γίνει τις τελευταίες ώρες ένα βίντεο, το βλέπω και στο NGR Official αλλά και σε αρκετά sites ειδησιογραφικά. Ανθρωποειδές λοιπόν ρομπότ, το οποίο φορά έτσι και μία χρωματιστή περούκα σε χρώμα τυρκουάζ, κλώτησε παιδί σε δημόσια επίδειξη. Κατά λάθος, φαντάζομαι, όλο αυτό το οποίο τρέχει. Και είναι πραγματικά απίστευτο όλο αυτό το βίντεο το οποίο έχει γίνει viral, έχει κάνει το γύρο του διαδικτύου. Τα σχόλια ποικίλουν βέβαια. Ένας ενήλικας λέει: δεν βρέθηκε να δει αν το παιδί είναι καλά. Δεν ξέρω πού ακριβώς συνέβη. Δεν δίνει πληροφορίες σε σχέση με το πού ακριβώς έχει συμβεί το περιστατικό. Βέβαια, τα παιδάκια έχουν ασιατικά χαρακτηριστικά. Οπότε φαντάζομαι ότι κάπου εκεί, σε κάποια χώρα της Ασίας, θα συνέβη. Το θέμα βέβαια δεν είναι το η χώρα, αλλά στο πόσο όλο αυτό κατάφερε να κάνει το γύρο του διαδικτύου, γιατί το παιδί, το οποίο δεν έκανε τίποτα ουσιαστικά, δέχθηκε αυτό το χτύπημα από το ανθρωποειδές ρομπότ, και μάλιστα ένα χτύπημα αρκετά δυνατό στην περιοχή της κοιλιάς του στομαχιού. Το παιδί βέβαια πόνεσε, τυλίχθηκε στα δύο, όπως βλέπουμε και στο σχετικό βίντεο. Και είναι πραγματικά απίστευτο ότι μόνο ένα παιδάκι που ήταν δίπλα του έτρεξε για να το βοηθήσει. Και όντως, ναι, ένας ενήλικας δεν μπήκε στη διαδικασία να δει τι ακριβώς συμβαίνει. Δήμος Αναστασιάδης, κάτι από το παρελθόν, κοντινό παρελθόν, από τα αγαπημένα μας, τα καλοκαίρια. Θα είμαι εδώ.
1: Κάποτε έζησα σε μια ματιά σου, τον κόσμο γύρισα

καλοκαίρια θα είμαι εδώ. Και εμείς εδώ είμαστε και εδώ βρισκόμαστε κάθε απογευματάκι από τις 6 έως και τις 8. Συντονισμένοι, δες το από άλλη μεριά. Μαζί παρέα πάντα, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης FM 100. Έτσι καλοκαιρινά, και χαίρομαι που αρκετοί από εσάς θα εκδράμετε αυτό το Σαββατοκύριακο και θα απολαύσετε θάλασσα και παραλία. Ο καιρός θα βοηθήσει και σε αυτό. Δεν ξέρω πώς ακριβώς θα έχουν τα πράγματα όσον αφορά στα της Χαλκιδικής, στο δικό μας το νησί. Αλλά σίγουρα είναι αυτή μια περίοδος που οι περισσότεροι έχουν ήδη ξεκινήσει να προγραμματίζουν τις διακοπές τους, να προγραμματίζουν τα weekends, τα καλοκαιρινά, να προγραμματίζουν γενικότερα τα καλοκαίρια τους. Και αυτό είναι ευχάριστο και είναι αισιόδοξο. Βέβαια, σύμφωνα πάντα με τα τελευταία στατιστικά και τις έρευνες που τρέχουν, ένα στους δύο Έλληνες θα κάνει διακοπές φέτος. Και όλα αυτά τα οποία αφορούν στα των οικονομικών, το κάθε νοικοκυριό ξέρει τα δικά του. Ένα στους δύο, και βέβαια όσοι πραγματικά έχουν έτσι ένα εξοχικό, έχουν ένα σπίτι, είναι στους τυχερούς τα λέγαμε. Αν και αυτοί πάλι παραπονιούνται ότι και πάλι θα πάνε εκεί και πάλι θα βρεθούν εκεί. Νομίζω ότι κάθε χρόνο και χειρότερα και καταλήγουμε τελικά. Μαλού και οι νύχτες οι μοναχικές μου.

Η νύχτα, οι μοναχικές μου, Μάλου. Έχει ξεκινήσει και το φεστιβάλ καλοκαιριού στην πόλη μας. Το φεστιβάλ καλοκαιριού 2026 του Δήμου Θεσσαλονίκης, το οποίο επιστρέφει στο ανοιχτό δημοτικό θέατρο κήπου, μετατρέποντας έτσι το κέντρο της πόλης σε ανοιχτή σκηνή πολιτισμού. 50 καλλιτεχνικές παραγωγές, συναυλίες, παιδικές παραστάσεις, stand-up comedy, αλλά και μουσικοθεατρικά αφιερώματα. Όσο αφορά στο φετινό πρόγραμμα, προσφέροντας στο κοινό της Θεσσαλονίκης δεκάδες αφορμές για καλοκαιρινές εξόδους κάτω από τον θερινό ουρανό. Το φεστιβάλ καλοκαιριού στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου ξεκίνησε από την Τετάρτη 3 Ιουνίου με μουσική του Σταύρου Κουγιουμτζή σε αυτή την πόλη, όπως είναι και ο τίτλος. Απόψε στις 9.30 Διογένης Δασκάλου, Μόνο Μόνικο Νιέντε, το σκουλίκι φλάι έγινε butterfly. Σάββατο Δημήτρη Σταρόβα, θα σου πω έτσι λίγο και το πρόγραμμα, μουσική παράσταση. Επίσης, Γιώργος Χατζινάς και ο Στέφανος Κορκολής Band είναι την επόμενη Τετάρτη, 10 Ιουνίου. Και τρέχει το πρόγραμμα γενικότερα στο Φεστιβάλ Καλοκαιριού. Ιούνιο, ως προς τα ονόματα τα οποία θα βρεθούν εκεί στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου, Κωστής Μαραβέγιας, 17 Ιουνίου, να σε ενημερώσω. Επίσης, Μωρά στη Φωτιά, στο Σάββατο 20 Ιουνίου, Κώστας Τουρνάς, Διονύσης Τσακνής, την Κυριακή 21 Ιουνίου. Και το πρόγραμμα πραγματικά είναι, τι να πω, πολλές οι επιλογές για όποιον πραγματικά έτσι θέλει να παρακολουθήσει κάτι όμορφο, καλοκαιρινό, μουσικό, και βέβαια πολλές οι επιλογές ως προς και τις μουσικές προτιμήσεις, έτσι, διότι υπάρχουν και θεατρικά τα οποία τρέχουν. Τετάρτη 1η Ιουλίου, ο Σταύρος Σιόλας γιορτή στον κήπο, και τα θεατρικά και παιδικά, Μάγια η Μέλισσα, πάρα πολλά. Νομίζω ότι πρέπει να ενημερωθεί σε σχέση με το πρόγραμμα, το οποίο σαφώς θα είναι αναρτημένο, δεν έχει παρά να γκουγκλάρεις Φεστιβάλ Καλοκαιριού 2026 του Δήμου Θεσσαλονίκης. Πάμε να υποδεχθούμε Αναστασία, σπάστε τα.

Α, αυτό είναι το νέο τραγούδι της Αναστασίας και σπάστε τα. Και κάπως έτσι, τώρα που να σου πω να τα σπάσεις. Κάποιες φορές βέβαια νιώθουμε και την ανάγκη αυτή πραγματικά να τα σπάσουμε. Και κυριολεκτικά και μεταφορικά. Τα μεταφορικά νομίζω ότι και αυτό επιβάλλεται κάποιες φορές για να αποφορτιστούμε από τα κακό κείμενα της καθημερινότητας, τα συναισθηματικά. Κάπως έτσι κάπου εδώ θα σε αποχαιρετήσω αυτό το γλυκό απογευματάκι της Παρασκευής. Να σου ευχηθώ ένα όμορφο Σαββατοκύριακο, όσο καλύτερο γίνεται. Πραγματικά με θετική διάθεση και με θετική ενέργεια. Εμείς δίνουμε ραντεβού Σάββατο στις 6 το απόγευμα με νέες κυκλοφορίες των FM 100. Την Κυριακή στις 6 το απόγευμα με Πλανήτη Εύα. Οπότε συντονίσω στην παρέα μας. Μένεις εδώ. Εδώ θα είμαστε και πάλι τη Δευτέρα, Θεού θέλοντος, καιρού επιτρέποντος. Στις 6 το απόγευμα, συντονισμένοι για να σου ξαναπώ, δες το από άλλη μεριά. Μένεις εδώ και γιατί έχεις να ενημερωθείς με το δελτίο ειδήσεων, το οποίο έρχεται ακριβώς στις 8 με τη δημοσιογράφο Αλεξάνδρα Μαρτίδου, ενώ αμέσως μετά τη σκητάλη παίρνει Αριστεία Κοντόζογλου και Μπολερό. Σε αποχαιρετώ με κάτι αγαπημένο, το οποίο είναι από το παρελθόν, αλλά επανήλθε στο μουσικό σήμερα, στο μουσικό τώρα, διότι έγινε viral όταν επανακυκλοφόρησε τροποτινά, αλλά όχι από την ερμηνεύτρια με την οποία το αγαπήσαμε, να μην σε μπερδεύω πολύ. Είναι το Εσένα Μόνο από την Κέτι Γαρμπή, από τα 90's στο τώρα. Καλό Σαββατοκύριακο, να είσαι καλά όπου και αν είσαι.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, τέσσερις νέες ερευνητικές υποδομές συνολικού ύψους επένδυσης 49 εκατομμυρίων ευρώ εγκαινιάστηκαν σήμερα στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης στη Θεσσαλονίκη. Όπως είπε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, οι νέες υποδομές αποτυπώνουν στην πράξη τι σημαίνει μια επένδυση στη γνώση με σχέδιο, με διάρκεια και ιδιαιτέρως με μετρήσιμα αποτελέσματα. Την αύξηση του ακατάσχετου των τραπεζικών λογαριασμών στα 1.600 ευρώ ανακοίνωσε σήμερα από τη Βουλή ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Σε λίγες μέρες ξεκινάει μια νέα φάση κατασκευής ενός τμήματος του φράχτη προκειμένου να καλυφθούν κάποια κενά που υπάρχουν, τόνισε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, επιθεωρώντας τμήμα του έργου στους ψαθάδες διδημοτήχου Εύρου. Επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνόλου του δανείου, έκρινε η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου πως θα πρέπει να υπολογίζεται το επιτόκιο του εκάστοτε δανείου που εντάσσεται στις διατάξεις του νόμου Κατσέλη. Την ερχόμενη Τετάρτη συνεδριάζει η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας για την εκλογή νέου γραμματέα. Στη συνεδρίαση αναμένεται να επικυρωθεί η πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη για την ανάδειξη του Κωνσταντίνου Κυρανάκη ως νέου γραμματέα του κόμματος. Το πολιτικό στίγμα της στρατηγικής που θα ακολουθήσει το ΠΑΣΟΚ έδωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης στο Πολιτικό Συμβούλιο που συνεδρίασε σήμερα. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έθεσε το κόμμα σε διάταξη εκλογικής μάχης. Ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ που ενέκρινε με πλειοψηφία την εισήγηση του Προέδρου του κόμματος, Σωκράτη Φάμελου, για στήριξη της πρωτοβουλίας της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Τη διαφωνία του με την εισήγηση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ εξέφρασε στην τοποθέτησή του στην πολιτική γραμματεία του κόμματος ο Παύλος Πολάκης. Αύριο συνεδριάζει η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Στα εξεταστικά κέντρα επανέρχονται αύριο υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων με τα μαθήματα ειδικότητας, ηλεκτροτεχνία 2, αρχιτεκτονικό σχέδιο, προγραμματισμός υπολογιστών και ιστορία σύγχρονης τέχνης. Τη Δευτέρα 8 Ιουνίου ολοκληρώνονται οι πανελλαδικές για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων με τα μαθήματα κατεύθυνσης, ιστορία, φυσική και οικονομία. Στις 16 Ιουνίου αρχίζει η εξέταση των ειδικών μαθημάτων. Πέθανε το ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, Γιώργος Σουφλιάς, σε ηλικία 85 ετών. Επί σειρά ετών, κορυφαίος υπουργός των κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας, είχε αποσυρθεί από την πολιτική το 2009 παρά το ότι επανεξελέγει βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία στη Λάρισα. Ουκρανικό είναι το θαλάσσιο ντρόουν που εξεράγει στο λιμάνι της Κωνσταντζα στη Ρουμανία, προκαλώντας μεγάλη έκρηξη και σημαίνοντας συναγερμό στη χώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα ακολουθεί τον Μπολερό με την Αριστεία Κοντόζογλου.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
3: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
4: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
5: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
0: Θεσσαλονίκη, FM 100.
6: Με τη δύση του ηλίου, ανατέλει καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 10 το βράδυ, η εκπομπή Μπολερό. Με την Αριστεία Κοντόζογλου ζωντανά, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, FM 100.
7: Η γη δεν μας ανήκει, τη δανειζόμαστε από τα παιδιά που θα έρθουν μετά από μας. Καλώς ορίσατε, μόλις ξεκίνησε το Μπολερό.

Με τη δύση του ηλίου, φίλες και φίλοι, θα ανατέλει καθημερινά όπως και σήμερα το Μπολερό. Λίγο μετά τις 8 το βραδάκι, πάντα εδώ ζωντανά στον FM 100, όπου πίσω από το μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές η φωνή της Αριστείας Κοντόζογλου εδώ στο πρώτο ραδιόφωνο της πόλης, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, στον FM 100 και φυσικά και μέσω διαδικτύου σε όλο τον κόσμο, γιατί η μουσική είναι δρόμοι δίχως σύνορα.

να καλωσορίσω όλους εσάς. Μας ακούτε μέσα από τα RGNI και φυσικά όσους μας ακούτε μέσω διαδικτύου εντός και εκτός Θεσσαλονίκης. Καλωσορίσατε. Έχουμε ήδη ξεκινήσει Παρασκευή και δεν αφήνουμε τις συνήθειές μας. Οπότε για ένα δίωρο θα είμαστε μαζί με τραγούδια που έγραψαν τη δική τους ιστορία μέσα από την εποχή του ελληνικού καλού κινηματογράφου. Να καλησπερίσουμε τους φίλους ακροατές από τους Αμπελόκηπους και ιδιαίτερα τη δασκάλα της παρέας, την Λίτσα. Σιγά σιγά έρχονται τα μηνύματά σας, καθώς μπορείτε να μας καλείτε και στο 2310-285-106. Φυσικά μέσα από τα μηνύματα γινόμαστε εμείς η φωνή σας, αλλά θα χαρούμε και απόψε να σας ακούσουμε και μέσω τηλεφώνου. Συνεχίζουμε με Δημήτρη Παπαμιχαήλ, Αλίκη Βουγιουκλάκη και επιστρέφουμε. Μη φύγει κανείς μαζί μέχρι και τις 10.

Να καλησπερίσουμε όλους εσάς που οδηγάτε αυτή τη στιγμή, ακούτε FM 100, Μπολερό, και σας κρατάμε συντροφιά. Να φοράτε ζώνη, να έχετε υπομονή όσο κουρασμένοι κι αν είσαστε επιστρέφοντας στο σπίτι ή όπου κι αν πηγαίνετε. Παρασκευή σήμερα, σιγά σιγά θα αρχίζει να απλώνεται η νύχτα. Κάποιοι κοιτάτε το ρολόι, περιμένετε 9 να κλείσει το μαγαζί, να τελειώσουν οι υποχρεώσεις από το γραφείο το οποίο εργάζεστε. Απ' την άλλη, πολλοί από εσάς έχετε ήδη επιστρέψει σπίτι. Είστε σε κάποια φάση τώρα που μπορεί κάτι ελαφρύ να μαγειρεύετε, να σκέφτεστε τι να φάτε. Πάντως, όπως και να έχει, εμείς για 2 ώρες θα είμαστε συντροφιά. Και φυσικά, χωρίς εσάς, το Μπολερό δεν θα μπορούσε να είναι όπως είναι, γιατί εσείς το διαμορφώνετε κάθε βράδυ.

Η Παρασκευή για όσους δουλεύουν πενθήμερο δεν είναι μόνο το τέλος μιας απαιτητικής εβδομάδας, φίλες και φίλοι, αλλά είναι και μια μικρή υπενθύμηση ότι αξίζει να φροντίζουμε τον εαυτό μας, να ξεκουραζόμαστε και να δίνουμε χώρο στις στιγμές που θα μας γεμίσουν μέσα στο Σαββατοκύριακο.

καλησπερίσουμε τους φίλους ακροατές από τον Εύωσμο και ιδιαίτερα την Ευγενία. Να καλησπερίσουμε την Στέλλα από την Καλαμαριά, την Άννα και τη Μαρία. Να ανεβούμε Αγίου Δημητρίου στον Στέργιο και την Άννα. Τους φίλους ακροατές από την Άνω Πόλη, τον Πασχάλη τη Βασιλική, την Άννα και τον Διονύση. Φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές, η σημερινή Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος νομίζω ότι μας δίνει μια όμορφη αφορμή για ένα μπολερό γεμάτο εικόνες, αναμνήσεις και σκέψεις για τη σχέση μας με τη φύση. Όχι φυσικά με διδακτικό ύφος, αλλά με εκείνη τη ζεστή ανθρώπινη ματιά που ταιριάζει στην εκπομπή μας.

να καλησπερίσουμε και τον Βασίλη από την Κάτω Τούμπα, τον Γιάννη από τις 40 εκκλησίες και φυσικά όλους εσάς. Είτε δηλώνετε το παρόν σας, είτε όχι, και απλά απολαμβάνετε το μπολερό εδώ στον FM 100. Εμείς παίρνουμε τα θετικά σας vibes. Φίλες και φίλοι, η απόψινή Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος μας θυμίζει κάτι που συχνά ξεχνάμε μέσα στους γρήγορους ρυθμούς της καθημερινότητας. Τι είναι αυτό? Ότι η ζωή μας είναι δεμένη με τον αέρα που αναπνέουμε, με το νερό που πίνουμε, με το δέντρο που μας χαρίζει σκιά, με το χώμα που γεννά καρπούς. Το περιβάλλον, φίλες και φίλοι, δεν είναι μια αφηρημένη έννοια. Είναι η γειτονιά μας, το πάρκος που παίζουν τα παιδιά, η θάλασσα που αγαπάμε, το καλοκαίρι, τα γιασεμιά που μοσχοβολάνε ένα καλοκαιρινό βράδυ, γιατί όχι σαν το απόψινό.

Έτσι λοιπόν και απόψε μέσα από μουσικές σκέψεις και τις δικές σας ιστορίες θα θυμηθούμε μικρές στιγμές που μας έφεραν πιο κοντά στη φύση και ίσως πιο κοντά στον ίδιο μας τον εαυτό. Αυτά και ακόμα περισσότερα αμέσως μετά τον Δάκη, αυτό το καλοκαίρι ένα σύντομο μουσικό διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά θα υποδεχτούμε το δεύτερο ημίωρο για απόψε.

0: Θεσσαλονίκη. FM 100.
1: Αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
2: Δες το μουσικά.
3: Δες το θετικά.
2: Δες το ραδιοφωνικά.
1: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.
4: Καθημερινά 6 με 8 το απόγευμα.
5: Μια θάλασσα νότες στον FM 100.

Υποδεχόμαστε το δεύτερο ημίωρο για απόψε φίλες και φίλοι με τα λόγια ενός σπουδαιοποιητή του πάθους, της ελευθερίας και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Θα είμαι πάντα στο πλευρό εκείνων που δεν έχουν τίποτα και που δεν τους επιτρέπεται καν να απολαμβάνουν με την ησυχία τους το τίποτα που δεν έχουν. Και αναφέρομαι στον Φρεντερίκο Γκαρσία Λόρκα, όπου γεννήθηκε σαν σήμερα το 1898, με λέξεις που ακόμα αιμορραγούν από ομορφιά και αλήθεια. Έδωσε φωνή στους κατατρεγμένους, στους ερωτευμένους, στους ονειροπόλους. Δολοφονήθηκε νέος, φίλες και φίλοι, αλλά η ποίησή του νίκησε τον χρόνο, γιατί κάποιοι άνθρωποι δεν πεθαίνουν ποτέ, αλλά γίνονται τραγούδι, μνήμη και φως. Συμφωνείτε?

νομίζω, φίλες και φίλοι, ότι άξιζε να κάνουμε μία αναφορά σε αυτή την προσωπικότητα, σε αυτό τον μεγάλο ποιητή, όπως εξάλλου συνηθίζουμε να βλέπουμε κάποια πρόσωπα που είτε γεννήθηκαν σαν σήμερα, είτε έφυγαν από την ζωή σαν σήμερα. Εδώ να μιλήσουμε, αφού η απόψινή εκπομπή είναι αφιερωμένη κατά μία έννοια στην Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος, ότι καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας ο Δήμος Θεσσαλονίκης γέμισε την πόλη με δράσεις, εθελοντές και πρωτοβουλίες για το περιβάλλον.

Από τη Νέα Παραλία, αγαπητοί ακροατές, μέχρι τους κήπους του Πασά, μαθητές, εθελοντές, σύλλογοι και ενεργοί πολίτες, ενώσαμε τις δυνάμεις μας για μια πιο πράσινη, πιο βιώσιμη Θεσσαλονίκη. Η προστασία του περιβάλλοντος είναι μια καθημερινή προσπάθεια που αποτυπώνεται σε έργο και παρεμβάσεις σε κάθε γειτονιά της πόλης. Για την ιστορία, τα τελευταία 2,5 χρόνια, μέσα από τον Δήμο μας, πραγματοποιήσαμε 24 χιλιάδες, πραγματοποίησε ο Δήμος Θεσσαλονίκης 24.000 δέντρο φυτεύσης, δημιούργησε 8 πάρκα τσέπης, κατασκεύασε λοιπόν 5 πάρκα σκύλων και όπως μας λέει το ρεπορτάζ, αναπλάσαμε 20 μεγάλα πάρκα και χώρους πρασίνου. Συνεχίζουν λοιπόν έτσι να επενδύουν στο πράσινο, στη φροντίδα του δημόσιου χώρου και στην ποιότητα ζωής των κατοίκων και εμείς αυτό το επενούμε και τα καλά σίγουρα πρέπει να λέγονται.

στα αυτή και στα μαλλιά μαντήλι. Είναι το στόμα σου δροσιά, είναι φωτιά τα χείλη. Γαρούφαλο στα αυτή, στο στόμα

Ρίφαλωστα αυτή, Αυλωνίδης Φωτόπουλος και Σούλης Μπαχ, φίλες και φίλοι. Και πάμε τώρα να αλληλεπιδράσουμε, όπως κάνουμε σχεδόν και κάθε βράδυ. Και σας θέτω τα εξής ερωτήματα και περιμένω είτε το μήνυμά σας Αριστεία Κοντόζου Γλουμέντη στα αγγλικά μέσα από το Instagram 2310-285-106. Θα χαρούμε πολύ να σας ακούσουμε. Αλήθεια, φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές, ποια είναι η πιο όμορφη εικόνα της φύσης που κρατάτε μέσα σας? Ένα καλοκαίρι σου στο χωριό, μια βόλτα δίπλα στη θάλασσα, η μυρωδιά του βρεγμένου χώματος μετά τη βροχή ή ένα δέντρο που συνδέεται με μια αγαπημένη σας ανάμνηση?

Τα πρώτα μηνύματά σας έχουν έρθει. Να καλησπερίσουμε λοιπόν την Άντια και τους ακροατές από την Κασάνδρου, όπου μας στέλνει το εξής όμορφο μήνυμα. Καλησπέρα, Μπολερό. Ακούγοντάς το μυαλό μου ταξιδεύει στο χωριό της γιαγιάς μου. Θυμήθηκα τις μουριές, την αυλή, τα τζιτζί και τα μεσημέρια και τη μυρωδιά από τα γιασεμιά τα βράδια. Εκεί έμαθα τι σημαίνει καλοκαίρι. Και πάμε και σε ένα ακόμα μήνυμα του φίλου μας του Λευτέρη από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Για μένα η φύση είναι η θάλασσα. Όσες δυσκολίες και αν έχω αριστεία, αρκεί να καθίσω για λίγα λεπτά μπροστά στο κύμα και νιώθω ότι όλα μπαίνουν στη θέση τους. Καλή συνέχεια, τα φιλιά μου και την αγάπη μου σε όλους.

Συνεχίζει η Αλίκη με το μήνυμά της. Δεν είχα μαζί μου φωτογραφική μηχανή και τότε δεν υπήρχαν κινητά, και όμως το θυμάμαι ακόμα, καθώς μερικές στιγμές, ξέρετε πολύ καλά, ότι γράφονται κατευθείαν μέσα στην καρδιά μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό το τρυφερό μήνυμα και αυτό που μοιράστηκες μαζί μας. Μπορείτε να συνεχίζετε να στέλνετε όσες και όσοι έχετε Instagram, Αριστέ Κοντόζο Γλουμέντη στα αγγλικά, καθώς και 2310-285-106 το τηλέφωνο που μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας απόψε και κάθε απόψε.

Να στείλουμε και μέσα από τον αέρα εδώ ζωντανά την καλησπέρα μας στην παλιά μας γειτονιά και την Λίτσα, την ακροάτρια από την προηγούμενη σεζόν που λέει πήρα απλά να πω αριστεία μια καλησπέρα και ότι σε ακούω. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα, Λίτσα, που σε ακούσαμε και φυσικά συνεχίζουν τα μηνύματά σας να έρχονται. Νομίζω προλαβαίνω ένα-δύο ακόμα πριν έρθει στο στούντιο για το ζωντανό δελτίο ειδήσεων των 9 η συνάδελφος Αλεξάνδρα Μαρτίδου. Μας λέει λοιπόν η Άρτεμις, η πιο όμορφη εικόνα μεταξύ άλλων είναι ένα καλοκαιρινό ξημέρωμα στη θάλασσα, ίσως η πιο ωραία εικόνα. Ο ήλιος μόλις ανεβαίνει, το νερό ήταν ακίνητο σαν καθρέφτης και για λίγα λεπτά όλα έμοιαζαν να έχουν σταματήσει. Κάθε φορά αριστεία που δυσκολεύομαι γυρίζω νοερά σε εκείνη την στιγμή και ηρεμώ. Να καλησπερίσουμε εδώ και τους φίλους ακροατές από το κέντρο της Θεσσαλονίκης και ιδιαίτερα τον Στέλιο, την Βασιλική και την Χρυσούλα.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό βράδυ, κυρίες και κύριοι. Τέσσερις νέες ερευνητικές υποδομές συνολικού ύψους επένδυσης 49 εκατομμυρίων ευρώ εγκαινιάστηκαν σήμερα στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης στη Θεσσαλονίκη. Όπως είπε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, οι νέες υποδομές αποτυπώνουν στην πράξη τι σημαίνει μια επένδυση στη γνώση με σχέδιο, με διάρκεια και ιδιαιτέρως με μετρήσιμα αποτελέσματα. Την αύξηση του ακατάσχετου των τραπεζικών λογαριασμών στα 1.600 ευρώ ανακοίνωσε σήμερα από τη Βουλή ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί το συνόλου του δανείου, έκνει ολομέλεια του Αρείου Πάγου πως θα πρέπει να υπολογίζεται το επιτόκιο του εκάστοτε δανείου που εντάσσεται στις διατάξεις του νόμου Κατσέλη. Ποινική δίωξη για διεύθυνση, συγκρότηση, ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης άνω των 120.000 ευρώ και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε βάρος των 13 κατηγορούμενων της νέας δικογραφίας για παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΠΚΠ σε Κοζάνη και Αγρίνιο. Την ερχόμενη Τετάρτη συνεδριάζει η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας για την εκλογή νέου γραμματέα. Στη συνεδρίαση αναμένεται να επικυρωθεί η πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη για την ανάδειξη του Κωνσταντίνου Κυρανάκη ως νέου γραμματέα του κόμματος. Το πολιτικό στίγμα της στρατηγικής που θα ακολουθήσει το ΠΑΣΟΚ έδωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου. Έθεσε το κόμμα σε διάταξη εκλογικής μάχης. Ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ που ενέκρινε με πλειοψηφία την εισήγηση του Προέδρου του κόμματος, Σωκράτη Φάμελου, για στήριξη της πρωτοβουλίας της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Αύριο συνεδριάζει η Κεντρική Επιτροπή. Με θετικά λόγια υποδέχθηκε την εισήγηση του Σωκράτη Φάμελου ο Γιώργος Χιακαντάρης, στενός συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα. Ο κ. Χιακαντάρης έγραψε πολύ θετική εισήγηση του κ. Φάμελου και ακόμη πιο θετική η πιθανή ένταξη της εμπειρίας των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ στο εγχείρημα της Ελλάς, στο πλευρό της περαιτέρω πολιτικοποίησης του λόγου του νέου κόμματος. Σφοδρή επίθεση κατά του Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε η πρόεδρος της Ελπίδας για τη Δημοκρατία Μαρία Καριστιανού, χαρακτηρίζοντάς τον επαγγελματία πολιτικό που λέει ψέματα και επισημένοντας ότι η Νέα Δημοκρατία τον θεωρεί βολικό αντίπαλο. Παράλληλα και μιλώντας στο Open, η κυρία Καριστιανού εξέφρασε την έντονη ανησυχία της για την κατάσταση στη χώρα. Με αιχμές για την κυβερνητική πολιτική σε ζητήματα οικονομίας, δημογραφικού, μεταναστευτικού και εθνικών θεμάτων, αλλά και με ιδιαίτερη αναφορά στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Κρήτη, τοποθετήθηκε ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στην Κρήτη με θέμα προκλήσεις και προοπτικές για την Ελλάδα του αύριο που πραγματοποιείται στο Επιμελητήριο Ηρακλείου. Ανοίγει η αυλαία του 32ου Πανελληνίου Πρωταθλήματος Beach Volley Masters, πρώτος σταθμός του οποίου είναι η Θεσσαλονίκη. Στην πλατεία Αριστοτέλους μέχρι και την Κυριακή το τουρνουά Θεσσαλονίκη Grand Slam 2026. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Θεσσαλονίκη, FM 100.
2: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη, παντού.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, FM 100.
3: Με τη δύση του ηλίου, ανατέλει καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 10 το βράδυ, η εκπομπή Βολερό. Με την Αριστεία Κοντόζογλου ζωντανά, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, FM 100.
1: Περάσαμε φίλες και φίλοι στην δεύτερη ώρα για απόψε, καθώς... Τρέχει η ώρα και δεν κατάλαβα κι εγώ πότε. Ξέρετε, μου είναι λίγο περίεργη η αίσθηση, αλλά νομίζω ότι σιγά σιγά και εσείς βλέπετε αυτή την αλλαγή και εμείς εδώ το συνηθίζουμε. Είναι αυτές οι μεγάλες ατελείωτες μέρες του καλοκαιριού μέχρι σιγά σιγά να αρχίσει πάλι να μικραίνει η μέρα, αλλά για την ώρα κρατάμε ότι έχει μεγαλώσει η μέρα, 9 λοιπόν και 5 πρώτα λεπτά. Και κοιτώντας από το παράθυρο βλέπω ότι έχει ακόμα φως. Θα διαβάσω και κάποια μηνύματα που έχετε στείλει, αλλά θα ήθελα να διαβάσω το μήνυμα του Στέφανου, όπου μπορώ να πω γοητευμένη. Λένε πως το ραδιόφωνο είναι μαγεία. Αν ισχύει, τότε από τις 8 έως τις 10 η μαγεία έχει σίγουρα τη δική σου φωνή. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό το όμορφο μήνυμα. Γοητευμένη. Συνεχίζουμε με ελληνικό κινηματογράφο, τραγούδια διαχρονικά, τραγούδια που γράφουν ακόμα ιστορία στις καρδιές μας. Όσες και όσοι συντονιστήκατε αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη εκπομπή Μπολερό, που πίσω το μικρόφωνο η φωνή της Αριστείας Κοντόζουγλου μαζί μέχρι και τις 10 το βράδυ, εδώ ζωντανά στη φιλόξενη συχνότητα του FM 100.

Και περνάμε σε ένα ακόμα μήνυμα από την Ανθή, εδώ από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Θυμάμαι ακόμα αριστεία μια ανθισμένη αυλή στο χωριό της γιαγιάς μου. Για σε μια βασιλική και οι μέλισσες να γυρίζουν από λουλούδι σε λουλούδι. Ίσως να μην ήταν το πιο εντυπωσιακό τοπίο του κόσμου, αλλά να ξέρεις ότι η εικόνα που είχε μέσα της αγάπη, αλλά, μισό λεπτό για την εγκλής, αλλά ήταν η εικόνα, μας γράφει η Ανθή, που είχε μέσα της αγάπη, ασφάλεια, παιδικά καλοκαίρια και πολλά παγωτά. Σε ευχαριστούμε, Ανθή, για το μήνυμά σου. Και φυσικά όλες και όλους εσάς.

να καλησπερίσουμε τους φίλους ακροατές ανατολικά από την ανάληψη Δελφών, Μπότσαρη, Μαρτίου, τη φίλη μας την Ελίνα, την Κλέρι, την Σοφία, τον Μπάμπη, όλες και όλους εσάς που είστε και απόψε στην παρέα. Μένουμε πάντα παιδιά, το ακούσαμε και μου ήρθανε κάποιες σκέψεις, φίλες και φίλοι, μέσα από τους στίχους του τραγουδιού, όπου μας θυμίζει πως όσο και αν μεγαλώνουμε, όσο και αν οι ευθύνες και οι υποχρεώσεις γεμίζουν την καθημερινότητά μας, μέσα μας εξακολουθεί να ζει εκείνο το παιδί που ονειρεύεται, γελά αυθόρμητα, αγαπά χωρίς υπολογισμούς και συγκινείται με τα μικρά πράγματα. Και ίσως, φίλες και φίλοι, τελικά το μυστικό να μην είναι να μην μεγαλώσουμε ποτέ, αλλά να μην χάσουμε ποτέ εκείνη την παιδική ματιά που βλέπει ομορφιά, εκεί που οι άλλοι βλέπουν συνήθεια. Να κρατάμε την περιέργεια, την ελπίδα και την πίστη ότι πάντα υπάρχει κάτι όμορφο να ανακαλύψουμε. Γιατί, αγαπητοί ακροατές, τα χρόνια περνούν, όμως η ψυχή βρίσκει τρόπο να παραμένει νέα όταν συνεχίζει να ονειρεύεται. Και ίσως γι' αυτό, σε κάποιες στιγμές της ζωής μας, όλοι μας να μένουμε πάντα παιδιά.

και φίλοι, αγαπητοί ακροατές, με τα όσα είπαμε με αφορμή την απόψινή Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος, μου έρχονται κάποιες σκέψεις που θέλω να μοιραστώ μαζί σας. Διαπιστώνω ότι η φύση έχει έναν μοναδικό τρόπο να μας υπενθυμίζει ότι τα πιο σημαντικά πράγματα στη ζωή λειτουργούν αθόρυβα. Ένα λουλούδι σκεφτείτε ότι ανθίζει χωρίς να κάνει θόρυβο. Ένα δέντρο μεγαλώνει χωρίς να ζητάει χειροκρότημα. Ένα ηλιοβασίλεμα δεν χρειάζεται εξηγήσεις για να μας συγκινήσει. Ίσως γι' αυτό, όταν κουραζόμαστε από όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας, αναζητούμε μια παραλία, ένα βουνό, θέλουμε να δούμε τον ήλιο να δει, απ' την άλλη να ξυπνήσουμε το πρωί και να δούμε τα χρώματα της Ανατολής, έναν κήπο ή έστω ένα μικρό μπαλκόνι, να φροντίσουμε εκεί λίγες γλάστρες, γιατί εκεί συναντάμε ξανά κάτι πολύ ανθρώπινο μέσα σε όλα αυτά που ανέφερα, την ηρεμία.

Και κάπου εδώ, φίλες και φίλοι, πάμε να δούμε ποιες είναι οι απόψινες λέξεις του αέρα που τις φιλοξενούμε. Φύση. Η μεγάλη αγκαλιά που μας θυμίζει ότι είμαστε μέρος ενός μεγαλύτερου κόσμου. Ανάσα. Η πρώτη κίνηση της ζωής και το πιο πολύτιμο δώρο που συχνά θεωρούμε δεδομένο. Θάλασσα. Τόπος ελευθερίας, ταξιδιού και περισυλλογής. Δέντρο. Σύμβολο υπομονής και δύναμης. Ριζώνει βαθιά και συνεχίζει να μεγαλώνει. Γη. Το κοινό σπίτι όλων μας. Φροντίδα. Η πράξη που μετατρέπει την αγάπη σε ευθύνη. Αρμονία. Η ισορροπία ανάμεσα στον άνθρωπο και το περιβάλλον. Ρίζες, αγαπητοί ακροατές. Οι μνήμες, οι άνθρωποι και οι τόποι που μας διαμόρφωσαν. Ελευθερία. Το αίσθημα που νιώθουμε όταν κοιτάμε έναν ανοιχτό ορίζοντα. Ελπίδα. Η βεβαιότητα ότι κάθε μικρή θετική πράξη μπορεί να κάνει την διαφορά.

Και να υποδεχτούμε, φίλες και φίλοι, το τέταρτο και τελευταίο ημίωρο για απόψε με μια σκέψη με άρωμα γιασεμιού. Κάποια καλοκαιρινά βράδια το άρωμα του γιασεμιού φτάνει ως εμάς χωρίς να το αναζητήσουμε. Σας έχει συμβεί? Έτσι συμβαίνει και με την ομορφιά της ζωής. Δεν βρίσκεται πάντα στα μεγάλα γεγονότα, αλλά στις μικρές στιγμές που περνούν αθόρυβα και αφήνουν πίσω τους μια γλυκιά ανάμνηση.

να καλησπερίσουμε και όλους εσάς που αυτή τη στιγμή συντονιστήκατε ή συνδεθήκατε μαζί μας. Και πριν περάσουμε στην επόμενη μουσική επιλογή για απόψε, καθώς περνούν οι ώρες και η νύχτα απλώνεται σιγά σιγά, κοίταξα από το παράθυρο και είδα ότι όντως νύχτωσε πάνω από την πόλη, ίσως φίλες και φίλοι αξίζει να θυμηθούμε πως η φύση δεν μας ζητά πολλά παρά μόνο σεβασμό. Ένα δέντρο να φυτέψουμε, μια παραλία να κρατήσουμε καθαρή, λίγο νερό να μην σπαταλήσουμε, καθώς οι μεγάλες αλλαγές, φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές, ξεκινούν συχνά από μικρές καθημερινές συνήθειες. Και αν δεν το ξεκινήσαμε από χθες, ας το ξεκινήσουμε από σήμερα.

Και κάπου εδώ, φίλες και φίλοι, πάμε να δούμε πώς διαμορφώνεται ο καιρός αυτή την ώρα στην όμορφη πόλη μας στην Θεσσαλονίκη, αλλά με άρωμα ελληνικού κινηματογράφου. Εξάλλου, όπως κάθε βράδυ, έτσι και αυτό, τον καιρό τον λέμε μέσα από τα μάτια του Μπολερό. Απόψε ο καιρός μοιάζει βγαλμένος από σκηνή παλιάς ελληνικής ταινίας. Ο ουρανός παραμένει αίθριος. Η θερμοκρασία βρίσκεται στους 24 βαθμούς, ενώ η υγρασία στο 71%. Χαρίζει σε αυτή τη νύχτα εκείνη τη γλυκιά, φίλες και φίλοι, καλοκαιρινή αίσθηση που συνοδεύει τις βραδινές βόλτες και τις όμορφες αναμνήσεις. Είναι, ξέρετε, από εκείνα τα βράδια, και όσες και όσοι είστε έξω αυτή τη στιγμή θα το καταλάβετε, που θα μπορούσαν να φιλοξενήσουν μια ασπρόμαυρη σκηνή στην πλάκα, ένα αργό περπάτημα δίπλα στη θάλασσα ή μια παρέα που τραγουδά κάτω από τα αστέρια. Και όπως απόψε οι μουσικές μας έρχονται από τον ελληνικό κινηματογράφο, έτσι και ο καιρός φαίνεται να κρατά τον δικό του πρωταγωνιστικό ρόλο, ήρεμος, γαλήνιος και γεμάτος νοσταλγία.

0: γιατί μπορεί να σε σκοτώσω. Πάψε πλέον να με τυραννάς.
1: Και συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι, με Δούκισσα. Πού πας αλήθεια χωρίς αγάπη?

Όποιος λοιπόν ακροατής ή ακροάτρια ήθελε να πάρει, έχετε ακόμα λίγο χρόνο, δεν πρόλαβα να το απαντήσω το τηλέφωνο. Και συνεχίζουμε για λίγο ακόμα, όπως βλέπω το ρολόι 10 παρά 10, έχουμε λοιπόν 10 λεπτά στη διάθεσή μας πριν έρθει στο στούντιο η Αλεξάνδρα η Μαρτίδου με το τελευταίο ζωντανό δελτίο των 10 εδώ ειδήσεων. Εδώ ζωντανά στον FM 100. Καθώς λοιπόν η Παρασκευή σε λίγο θα παραδώσει τη σκυτάλη της στο Σαββατοκύριακο, φίλες και φίλοι, ίσως αξίζει να θυμηθούμε ότι δύο αυτές μέρες δεν είναι απλώς ένα διάλειμμα από τη δουλειά και τις υποχρεώσεις. Είναι μια ευκαιρία να συναντήσουμε ανθρώπους που αγαπάμε, να αφιερώσουμε χρόνο στον εαυτό μας, να βρεθούμε κοντά στη φύση ή απλώς να απολαύσουμε λίγες στιγμές ηρεμίας. Δεν χρειάζεται απαραίτητα πάντα μεγάλα σχέδια για ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Μερικές φορές αρκεί ένας καφές με καλή παρέα, μια βόλτα δίπλα στη θάλασσα, να επιλέξουμε ένα από τα τόσα όμορφα καφέ που έχει η πόλη μας, μαζί με ένα βιβλίο, μουσική που αγαπάμε να μας συντροφεύει, μια συζήτηση που μας κάνει να χαμογελάσουμε. Έτσι λοιπόν, αυτό το Σαββατοκύριακο και κάθε Σαββατοκύριακο που έρχεται, να σας φέρνει σε όλους λίγη ξεκούραση και πολύ ακόμα καλύτερα, όμορφες στιγμές και μικρές χαρές που θα γίνουν μεγάλες αναμνήσεις. Γιατί οι φίλες και φίλοι ζωή πολλές φορές κρύβεται ακριβώς εκεί που το είπαμε και θα το ξαναπούμε. Στα απλά και στα αληθινά.

Να ευχαριστήσουμε τον φίλο μας, τον Νίκο και ακροατή του Μπολερό. Να σου ευχηθούμε, Νίκο, καλή διαδρομή μέχρι τη Νέα Ρεδεστό, καλή ξεκούραση. Όπως κατάλαβα, κάποιοι φίλοι σχολάσατε και τώρα επιστρέφετε στο σπίτι σας. Νίκο, δεν μπορώ να μην μιλάω για το βιβλίο. Το Μπολερό κατεξοχήν δηλώνει φαν του βιβλίου. Το βιβλίο διευρύνει ορίζοντες. Έχουμε κάνει απίστευτες εκπομπές αναφορά για το βιβλίο. Όπως και την επόμενη Παρασκευή θα κληρώσουμε πάλι δύο βιβλία. Και δεν ξαναγυρνούν. Φίλες και φίλοι, όπως καταλάβατε κάπου εδώ η απόψινή μας συνάντηση φτάνει στο τέλος της. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος, θυμηθήκαμε πως η φύση δεν είναι μόνο το τοπίο γύρω μας, αλλά και οι αναμνήσεις, οι μυρωδιές, οι ήχοι και οι άνθρωποι φυσικά που κουβαλάμε μέσα μας.

0: έχετε φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές, ένα όμορφο βράδυ. Καλό προορισμό σε όλους τους οδηγούς που μας ακούτε αυτή τη στιγμή και είστε στους δρόμους. Με καθαρή σκέψη, ανοιχτή καρδιά και λίγη από τη γαλήνη που χαρίζει μια καλοκαιρινή νύχτα κάτω από τον ίδιο ουρανό. Εμείς φίλες και φίλοι θα ανταμώσουμε την Δευτέρα λίγο μετά τις 8 το βράδυ εδώ στον FM 100. Που σε γνωρίσα. Μέχρι λοιπόν την επόμενη συνάντησή μας, να προσέχετε φίλες και φίλοι τον εαυτό σας και όσα αγαπάτε.
1: Και το πόνο μου να ακούσει δεν αρνήθηκε.
0: Καλό Σαββατοκύριακο και καλό σας βράδυ.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό βράδυ, κυρίες και κύριοι. Στα εκσταστικά κέντρα επανέρχονται αύριο υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων με τα μαθήματα ειδικότητας, ηλεκτροτεχνία 2, αρχιτεκτονικό σχέδιο, προγραμματισμός υπολογιστών και ιστορία σύγχρονης τέχνης. Τέσσερις νέες ερευνητικές υποδομές συνολικού ύψους επένδυσης 49 εκατομμυρίων ευρώ εγκαινιάστηκαν σήμερα στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης στη Θεσσαλονίκη. Όπως είπε ο αρμόδιος υπουργός Τάκης Θεοδωρικάκος, οι νέες υποδομές αποτυπώνουν στην πράξη τι σημαίνει μια επένδυση στη γνώση με σχέδιο, με διάρκεια και ιδιαιτέρως με μετρήσιμα αποτελέσματα. Την αύξηση του ακατάσχετου των τραπεζικών λογαριασμών στα 1.600 ευρώ ανακοίνωσε σήμερα από τη Βουλή ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Σε λίγες μέρες ξεκινάει μια νέα φάση κατασκευής ενός τμήματος του φράχτη προκειμένου να καλυφθούν κάποια κενά που υπάρχουν, τόνισε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης, επιθεωρώντας τμήμα του έργου στον Εύρο. Επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνόλου του δανείου, έκρινε η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου πως θα πρέπει να υπολογίζεται το επιτόκιο του εκάστοτε δανείου που εντάσσεται στις διατάξεις του νόμου Κατσέλη. Την ερχόμενη Τετάρτη συνεδριάζει η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας για την εκλογή νέου γραμματέα. Στη συνεδρίαση αναμένεται να επικυρωθεί η πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη για την ανάδειξη του Κωνσταντίνου Κυριανάκη ως νέου γραμματέα του κόμματος. Σε διάταξη εκλογικής μάχης έθεσε το ΠΑΣΟΚ ο πρόεδρος του Νίκος Ανδρουλάκης κατά τη σημερινή συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου. Ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ που ενέκρινε με πλειοψηφία την εισήγηση του Προέδρου του Κόμματος Σωκράτη Φάμελου για στήριξη της πρωτοβουλίας της ελληνικής Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Τη διαφωνία του με την εισήγηση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ εξέφρασε στην τοποθέτησή του στην Πολιτική Γραμματεία του Κόμματος ο Παύλος Πολάκης. Με θετικά λόγια υποδέχθηκε την εισήγηση του Σωκράτη Φάμελου ο Γιώργος Χιακαντάρης, στενός συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα. Πολύ θετική η εισήγηση του Σωκράτη Φάμελου, για ακόμη πιο θετική η πιθανή ένταξη της εμπειρίας των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ στο εγχείρημα της Ελλάς στο πλευρό της περαιτέρω πολιτικοποίησης του λόγου του νέου κόμματος, έγραψε ο κύριος Χιακαντάρης. Έχω πάρει τις αποφάσεις μου, θα τις ανακοινώσω όταν και όπως πρέπει, απάντησε ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς σε ερώτηση για το αν θα δημιουργήσει νέο κόμμα κατά την ομιλία του στο Ηράκλειο, όπου ήταν ο κεντρικός ομιλητής στο Think Tank το Νόημα Κρήτη με θέμα προκλήσεις και προοπτικές για την Ελλάδα του αύριο. Ανοίγει η αυλαία του 32ου Πανελληνίου Πρωταθλήματος Beach Volley Masters, πρώτος σταθμός του οποίου είναι Θεσσαλονίκη, στην πλατεία Αριστοτέλους από σήμερα μέχρι και την Κυριακή το τουρνουά Θεσσαλονίκη Grand Slam 2026. Έθριος γενικά αύριο καιρό στην περιοχή του νομού Θεσσαλονίκης, οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις 2 έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 21 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Το επόμενο δελτίο ειδήσεων από τον FM 100 στις 8 αύριο το πρωί. Καλό σας βράδυ.
0: Θεσσαλονίκη, FM 100.
2: Με τη δύση του ηλίου, ανατέλει καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 10 το βράδυ, η εκπομπή Βολερό. Με την Αριστεία Κοντόζογλου ζωντανά στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, FM 100.
3: Βουτιά στη μουσική, FM 100. FM 100.

το καλοκαίρι. Βρήκε το πιο μικρό τριαντάφυλλο στον κήπο και λίγο πριν τον τελευταίο χτύπο σκόρπισε ρόδινη βροχή σε ένα παρτέρι. Στα χέρια σου ό,τι κράτησες δικό του, από τις χούφτες σου

και θα καθίσει για να έχεις πάντα στην καρδιά σου καλοκαίρι. Θα σου πω που πάει η αγάπη όταν φεύγει.

τον κόμβο Κηφισίας. Απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

θάλανο κι ακούω μια φωνή, καμπάνα γιορτινή να με παρακινεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί που χτίζουνε φωλιά, αλόκοτα πουλιά, στου ήλιου τα σκαλιά.

το γάλανο και μια φωνή τρελή σαν χάδι κι απειλή κοντά της με καλεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί. Μου τάζει ο ωκεανός, ο μύτες φωτεινή.

αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δε με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν από τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.